0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Τα χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
3: Ράδιο Ρούμελι News.
4: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

όπως τότε μια βραδιά.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Άσε τι έπαψες, αγάπη, αφήνεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
2: Herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μεγάλη που βρισκόμαστε στο ίδιο. Είναι μεγάλη μου τιμή, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για αυτήν την στερά.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο μαγικό, ζούσαν, λένε, οι αγάπες που δεν είχαν τέλειωμο. Τους χαιρόντουσαν οι νύχτες, τα ρολόγια δίχως δείκτες, δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τέλειωμο. Δεν μπορούσαν

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Σημέρες. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, τα κόκκινα μάτια μπορεί να σχετίζονται με παθήσεις όπως η κερατίτιδα, η σκληρίτιδα ή ακόμα και το οξύ γλαύκωμα, καταστάσεις που χρειάζονται έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία για να αποφευθούν μόνιμες βλάβες στην όραση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη χρήση οθονών, η έλλειψη ξεκούρασης και η κακή υγιεινή των φακών επαφής μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην εμφάνιση του προβλήματος. Αν η ερυθρότητα στα μάτια επιμένει ή συνοδεύεται από πόνο και αλλαγές στην όραση, μην την αγνοήσετε. Ένας έγκυρος οφθαλμολογικός έλεγχος μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά την υγεία των ματιών σας και την ποιότητα της όρασής σας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Βόρειο Ισραήλ με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειάς του από την Ιεμένη, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Με δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι θα ζητήσει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης του Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα, όπως είπε, μια πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29%, φτάνοντας στα $96.15 ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κινείται στα $93.48. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν από το πρωί τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, η Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Οι αρχές προσπαθούν να επαληθεύσουν πληροφορίες για τουλάχιστον 5 νεκρούς στην πόλη General Santos. Η Σεισμολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι μετέβαιναν στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Λευκοσία. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού για τους μαθητές που δεν έχουν επιλέξει ειδικό μάθημα. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός, αλλά ωστόσο ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Παράλληλα, έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό, όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό, όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες σε Κρήτη και Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίασαν στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με την ενεργό συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Επίθεση ουκρανικού ντρόουν σε επιβατικό τρένο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του βοηθού μηχανοδηγού και τον τραυματισμό του οδηγού, σύμφωνα με αξιωματούχο από τη Μόσχα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: Ομάδα σε όλες και όλους, πολλές καλημέρες εδώ από τον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, Χρυσός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς στην δημοσιογραφική παραγωγή, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Στα Λαμάγκας λείπει και θα λείψει και αύριο, οπότε από τις 6 ξεκινάμε την παρέα ραδιοφωνικός μιλώντας και μαζί βεβαίως θα πάμε μέχρι τις 8. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα στον φίλο τον Κώστα.

Και πάμε μια βόλτα στο περίπτερο που λέμε. Πάμε μια βόλτα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των απογευματινών εφημερίδων. Σήμερα Δευτέρα, καθότι ριζοσπάστης και η Καθημερινή τις Δευτέρες δεν κυκλοφορούν. Από Τρίτη θα τις έχουμε και αυτές στην ενότητα με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στα νέα. Άδειες. Τι αλλάζει ο τίτλος? Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά στον αριθμό των ημερών και στον τρόπο με τον οποίο δίνονται, γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Άλλο θέμα, μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα και Σαμαράς αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα, διαβάζω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ που διεξήγαγε η Προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Και ένα θέμα για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η σε εισαγωγικά αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα, σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, καλεί η Ελλάς του Τσίπρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Σημειώνεται επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, κυβέρνηση την Πέμπτη μείνει ανασχηματισμός, έρχεται ο Σαμαράς και πιθανόν και οι εκλογές. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι, σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα, με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας, το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τούρκια δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου Ερντογάν για το επόμενο διάστημα, γράφει μεταξύ άλλων η εφημερίδα Δημοκρατία.

Σημειώνεται επίσης την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, Predator αποκάλυψη από το 2020, συμφωνία της Intellex με την Ape, νέα στοιχεία φωτιά για συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών και ανταλλαγή emails, στριμώχνουν ακόμη περισσότερο.

τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, που δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα με αυτό, το λέμε και το ξαναλέμε, δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα με αυτή την ιστορία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ελεύθερος Τύπος: ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος, σημειώνει στην πρώτη σελίδα της εφημερίδα. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη, και τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Στην Αφρική, παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3% έρευνα της GPO, με αφορμή τη Συμφωνία Πλεύρη, ο τίτλος από την απογευματινή. Ενώ διαβάζω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, μαύρο Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη, επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Λέγαμε νωρίτερα με αφορμή τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και για τις εξελίξεις που έχουμε στην Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου βέβαια στις παρυφές της επικαιρότητας πάντα υπάρχει το ερώτημα πότε θα πάει σε εκλογές, πότε θα προκηρύξει τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα κάνει κάποια επιλογή πέραν της αυτής που τον δεσμεύει για το τέλος της θητείας, όταν θα κάνει μια επιλογή δηλαδή να τις προκηρύξει νωρίτερα, είτε κάποιοι λέει υποστηρίζουν ότι αυτό νωρίτερα μπορεί να είναι εκεί τον Φλεβάρι-Μάρτι, κάποιοι άλλοι που πιστεύουν, σε αυτούς ανήκω και εγώ, εκτιμώ ότι θα γίνουν πολύ πολύ νωρίτερα εκλογές εντός του φθινοπόρου. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι να αποτυπωθούν όλα αυτά, θα τρέξουν πολλά άλλα που τραβάνε το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας. Όπως για παράδειγμα, το γεγονός ότι πρότεινε για νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Πριν πάμε στην πολιτική όμως έτσι προσέγγιση της επιλογής αυτής, αναρωτιέμαι αν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, το αναρωτιέμαι σε πάρα πολλά εισαγωγικά, το βάζω, καμία αναρώτηση δεν έχω, από τη στιγμή που έχουμε στη χώρα μας, από την ώρα που μας στοιχιώνει, συνεχίζει να μας στοιχιώνει για να είμαι πιο ακριβής, το έγκλημα των τεμπών, και την ώρα που έχουν συμβεί όλα όσα έχουν συμβεί, και την ώρα που έχεις επιλέξει τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει για τη θέση αυτή, για να βάλει τα πράγματα σε μια σωστή σειρά επιτέλους, στη χώρα που έχασε ανθρώπους επάνω στις ράγες από εκείνη την σφοδρή σύγκρουση, την μοιραία εκείνη νύχτα στα Τέμπη. Έχεις βάλει λοιπόν ως αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών ένα νέο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για να λύσει αυτές τις διαχρονικές, όπως τις περιέγραφες πολιτικά, παθογένειες του συστήματος, που από τα χέρια του βέβαια περνούσε και η κατάσταση στους σιδηροδρόμους. Αυτή τη στιγμή προκρίνεις από όλο τον μηχανισμό σου, τον επιτελικό, τον υπουργικό, τη μετακίνηση του ανθρώπου στον οποίο χρέωσες μια τόσο σοβαρή αποστολή, να βγάλεις πέρας δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία του να μπουν σε σειρά μια ολόκληρη λίστα από πράγματα που θα έπρεπε να έχουν διαφθητηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και τον βγάζεις για να τον τοποθετήσεις, δικαίωμά σου είναι βεβαίως, να τον προτείνεις μάλλον για νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει και κάτι άλλο πέραν από την πρόθεσή σου για το πώς θες να κινηθείς ενώπιση των εκλογών, αλλά και δείχνει πολλά περισσότερα και πιο σημαντικά από αυτό το ερώτημα που οι δημοσιογράφοι θέτουμε, αλλά είναι η δουλειά μας να το θέτουμε, το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θέτουν και το ερώτημα για το κατά πόσο σοβαρά παίρνεις τελικά τη δέσμευσή σου να μπει τάξη, να μπει σειρά και να διορθωθούν οι παθογένειες που και το δικό σου κόμμα συμμετείχε πολύ στο να δημιουργηθούν, και το δικό σου κόμμα βεβαίως βαρύνεται από τα όσα μας οδήγησαν τελικά στο έγκλημα των τεμπών. Κανείς δεν θα ξεχάσει τι έλεγε ο κύριος Καραμανλής, για παράδειγμα, λίγες μέρες πριν από το έγκλημα στα Τέμπη, από το βήμα της Βουλής. Και επιλέγεις από όλους τους ανθρώπους να προτείνεις για νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας τον άνθρωπο που έβαλες για να θεραπεύσει όλα αυτά τα λάθη του παρελθόντος. Δείχνει λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο στέκεσαι απέναντι στο έγκλημα των τεμπών, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα οποία μπορεί να συμπεράνει κανείς. Δεν ξέρω ποια είναι και η δική σας άποψη. Μπορεί εγώ να τα βλέπω λίγο υπερβολικά. 6-9-48-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Σχολιάζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, την ώρα που άρχισαν να καταφθάνουν οι πιο ανεπιθύμητοι τουρίστες του κόσμου και παράλληλα να αυξάνονται οι αντιδράσεις. Η αστυνομία συνέλαβε τρομοκράτη, πόσο βολικό, Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καλημέρα, έχουμε και από την φίλη την Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη. Στέλνει την καλημέρα, σχολιάζει εδώ ότι το 2ωρο της θυμίζει παλιότερες εποχές από άλλα ραδιοφωνικά μετερίζια. Γεια σου, Κατερίνα μου.

Για να κλείσουμε πάντως την ενότητα του ανασχηματισμού που φαίνεται ότι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα από σήμερα, Δευτέρα, αρχή της εβδομάδος. Ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν, τουλάχιστον έτσι πάντα, με βάση τα όσα λέει το ρεπορτάζ. Ανακοινώσεις θα έχουμε κατά την Πέμπτη μεριά. Και ένα συμπέρασμα που μπορεί έτσι πολύ γρήγορα να βγάλει κάποιος, αυτό που εκτιμούν και πολλοί συνάδελφοι, πολύ έμπειροι από το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, που λένε ότι όσο πιο ευρύς θα είναι ο ανασχηματισμός, τόσο απομακρύνονται και οι κάλπες. Με το δεδομένο βέβαια ότι οι νέοι υπουργοί θα πρέπει να έχουν και τον απαραίτητο χρόνο, το απαραίτητο κοινοχρονικό διάστημα, ούτως ώστε να μάθουν τα χαρτοφυλάκια τους. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, και από τις επιλογές του Μητσοτάκη, θα δούμε και πώς μπορεί να πάνε τα πράγματα για το επόμενο χρονικό διάστημα, έχοντας πάντα υπόψη μας και τους αστάθμητους παράγοντες, όλα όσα μπορούν να μεσολαβήσουν μέσα σε ένα τόσο πολύ πυκνό, πολύ πυκνό όμως χρονικό διάστημα γεμάτο από εκπλήξεις.

Με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, μένετε συντονισμένοι, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ιπποκράτης υιοφερόμενος ως δράστης με πηγές του ABC News να αναφέρουν πως πιθανότατα είναι άστεγος. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στο πρωινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 8. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μην τους δίνεις τόση πολύ αξία στα λεφτά πάνω Αργύρη. Δεν τους δίνεις. Ε? Γι' αυτό ρυθμίζει τον ήχο. Λοιπόν, πάνω Αργύρη στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Η Λίλιαν Ξυλούνη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρυσός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Το 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις η Ειρήνη Αρκουμάνη. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ακούτε Αθήνα 984 Mind the Trap. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε με καλημέρες στην Κίρκη, με καλημέρες στο φίλο το Χρήστο που μας ακούει από τη Θέρμη και έχει πάθει Fred Astaire. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα και στον φίλο τον Τζακ.

Καλημέρα και στη φίλη τη Σοφία από το Παλαιό Φάληρο. Κυρία Λίλιαν, πάμε να συναντήσουμε με τη βοήθειά σας σιγά σιγά τον κύριο Πουλακίδα.

0: Και πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον καλό φίλο, καλό συνάδελφο, κοινοβουλευτικό συντάκτη της Αυγής, τον Κώστα Πουλακίδα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και καλή εβδομάδα,
1: καλή,
0: βέβαια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, έτσι. Μια εβδομάδα που μπαίνει με πολλές ειδήσεις, είναι η αλήθεια. Αρχές Ιουνίου και είναι σαν να είμαστε αρχές Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έτσι φαίνεται η επικαιρότητα, Κώστα Πουλακίδα.
1: Περιμένει και δεν φυλαθεί.
0: Σιγά σιγά θα με βόλευε να σου πω την άλλη εβδομάδα να τελειώνουμε. Λοιπόν, ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο, έτσι αν επικεντρώσουμε τη συζήτηση στο χώρο, τον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς, τα βλέμματα όλων βεβαίως τράβηξαν οι διαδικασίες οι εσωκομματικές των ΣΥΡΙΖΑ, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, κυρίως όμως η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Τελικά τι αποφάσισαν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τι έχεις καταλάβει?
1: Ότι θέλουν να συμπορευτούν με την Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα. Αυτό. Αυτή είναι η απόφαση. Δεν έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα πώς, και δεν έχουν βάλει και τον τρόπο που θα το κάνουν. Αλλά αυτό είναι προφανές και είναι κάτι το οποίο θα προσδιοριστεί στην πορεία. Το θέμα του χρονοδιαγράμματος δίνει δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας. Να σου πω ότι ο κύριος Φάμελος είχε σκεφτεί να φτιάξει και ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσε να λειτουργήσει το σχήμα, η διαδικασία της συμπόρευσης, αλλά είναι πρόφανες ότι δεν μπορεί να βάλεις όριο, να βάλεις όρους στο μεγαλύτερο κόμμα, όταν λες τις θέσεις συμπόρευσης μαζί του. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή είχε και την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, όπως καταλάβατε, επέλεξε να μείνει σε αυτό στο πιο ασαφές, το οποίο είναι πιο χρήσιμο για να μπορέσει να έχει δικούς του, να κάνει τους δικούς του χειρισμούς. Πάντως είναι φανερό ότι υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία του στο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ αυτής της πρότασης του κυρίου Φάμελου. Το θέμα είναι τώρα αν με δεδομένο αυτό θα υπάρξουν στη συνέχεια αποχωρήσεις. Είναι αυτό που σου περιγράφω τώρα, αυτό που παραμένει η πλευρά του κυρίου Πολάκη. Αποχωρήσει μελών της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα, για 50 μιλάνε δηλαδή, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των συσχετισμών. Η πλευρά των προεδρικών εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, και ότι σε κάθε περίπτωση έχουν μελετήσει και έχουν δει ότι και να γίνει η συσχετισμή δεν πρόκειται να αλλάξει την Κεντρική Επιτροπή. Άρα σου λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει θα παραμείνει ισχύουσα η γραμμή του κυρίου Φάμελου. Να σου πω επίσης ότι δεν αναμένεται να έχουμε άμεσα ομαδικές αποχωρήσεις βουλευτών. Εγώ προσωπικά μπορεί να κάνω και κάποια, να έχω στο μυαλό μου και κάποια εξαίρεση. Και ότι σήμερα αναμένεται να έχουμε μια τοποθέτηση από την πλευρά της Ελλάς για τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η οποία Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, έχει καταστήσει σαφές νομίζω από την πρώτη στιγμή ότι εμείς, τουλάχιστον στη φάση αυτή όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν συζητάμε για συνεργασίες, για συμπορεύσεις, για συγκολήσεις, για όλη αυτή, δεν μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση που τέλος πάντων μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και έμπαινε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός οργανισμός τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρομαι στην περίοδο 23-26, δηλαδή από τις, μάλλον και λίγο πριν από τις εκλογές του 2023. Είναι σαν να σκέφτεται τελείως διαφορετικά ο Άλεξης Τσίπρας σε σχέση με όλη αυτή την συζήτηση που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική άποψη.
1: Όχι, ισχύει. Δεν είναι η διάθεση του κ. Τσίπρα να πάει σε συνεργασία κομμάτων. Αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και να συμβεί. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο. Καταρχήν για λόγους εκλογικούς. Για να μπορείς να διεκδικήσεις τον πόνους, για να πάρεις τον πόνους, θα πρέπει το κόμμα να μην είναι συνεργαζόμενο. Να μην έχει συνεργασία, να μην έχουν συνεργασία κομμάτων. Αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Το πολιτικό ζήτημα είναι αν ο κ. Τσίπρας θέλει να μαζέψει τον όλο ΣΥΡΙΖΑ. Και τον όλο ΣΥΡΙΖΑ. Να το πω πολύ πρακτικά. Έχουμε δει ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πάρει μία-μιάμιση μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία, μία-μιάμιση μονάδα από το ΠΑΣΟΚ, έχει πάρει μία μονάδα από την Πλεύση Ελευθερίας, έχει πάρει μία μονάδα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και έχει πάρει και από ένα κομμάτι ανεξαρτήτου. Ωστόσο, τόσο. Δύο δημοσκοπήσεις θα επικαλεστώ. Τη ΣΑΛΚΟ προδεκαημέρου που έλεγε ότι παίρνει το 56% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και, και την GPO πριν από 5 μέρες που έλεγε ότι παίρνει το 65% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα ποσοστό 6, 7, 8 μονάδες, εκλογικές μονάδες με βάση το 2023.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και δεν παρακολουθεί τον κύριο, Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πολλό δε μάλλον που σύμφωνα, πάντα, που σύμφωνα με την ΑΛΚΟ, το 25% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είχε μετακινηθεί στην άνωση αναποφάσεις τους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, αν θέλει, ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται τώρα και έχει ποσοστά στην πρόθεση ψήφου που φτάνουν έως το 16%.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλει λοιπόν να βάλει το διπλό μπροστά, είναι ένα ακροατήριο αυτό στο οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί.
0: Ναι.
1: Και να διευκολυνθεί. Σωστά θα μου πει κάποιος ότι μα δεν μπορούμε όμως να, δεν θέλει όμως ο κ. Τσίπρας να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ Β.
0: Mm-hmm.
1: Ισχύει. Και δεν θα είναι έτσι. Δηλαδή η παρουσία στελεχών, η παρουσία μάλλον του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να σηματοδοτηθεί, στο κόμμα του κ. Τσίπρα θα πρέπει να σηματοδοτηθεί με άλλο τρόπο. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα πήρε το ΠΑΣΟΚ, το μισό ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει κάνει συμφωνίες με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Με τον Αλέξη Μητρόπουλο και τον Παναγιώτη Κουρουμπλή το πήρε.
0: Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό όμως για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να κάτσει έτσι όλη αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί γύρω από την συζήτηση? Πώς θα τοποθετούνται στο δημόσιο διάλογο οι άνθρωποι οι οποίοι για πολύ κόσμο εκεί έξω? Και το βλέπω εδώ πέρα και από ακροάτριες, ακροάτριες που σχολιάζουν τα πράγματα. Θα είναι δηλαδή δυνατόν να είναι κάποιος με το ένα πόδι σε ένα κόμμα και δυνητικά με το άλλο του πόδι κάπου αλλού? Γιατί έχει ανοίξει και μια τέτοια συζήτηση παράλληλα. Τη βλέπεις και εσύ, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει από την αρχή ότι θέλει να συμμετέχει σε ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Επομένως, ας μην έχουμε στο πίσω μέρος το μυαλό μας ότι στην πραγματικότητα να έχουμε την άρνηση των συμμαχιών
0: mm-hmm.
1: και των συνεργασιών. Δηλαδή, αφού λέει, από πριν έλεγε ότι θέλει σε αυτό το ψηφοδέλτιο να συμμετέχει, αφού πήρε απόφαση θα συμμετέχουμε με όσους θέλουν και με όσους μπορούν.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτή είναι η επιλογή. Και μεταξύ μας, η επιλογή να συμπορευτούν με τον κύριο Τσίπρα, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι μια προφολογική επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Και μια φυσική επιλογή. Είπε ένας βουλευτής, μάλιστα, στην Κεντρική Επιτροπή ότι το ριάκι λέει πηγαίνει στην κήτη του ποταμού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι λογικό. Λογικό είναι. Αυτή τη στιγμή το ερώτημα δεν είναι η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα είναι αυτό που σχηματίζεται μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκι. Όταν μιλάμε με ορίζοντα εκλογές ακόμα και το Σεπτέμβριο, γιατί αυτή η πληροφορία η οποία υπάρχει πλέον είναι ότι ο Μητσοτάκι θέλει να κάνει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σου γίνεται πιο γρήγορα
0: ναι.
1: και να προλάβει και το κόμμα Σαμαρά. Σήμερα μια εφημερίδα γράφει ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα στη ΒΕΘ.
0: Mm-hmm.
1: Ανήμερα της ΒΕΘ για να χαλάσει και τη ΒΕΘ του κύριου Μητσοτάκη. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο κύριος συζητάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο, είναι προφανώς ότι πρέπει να δημιουργηθεί γρήγορα κάτι το οποίο να έχει δυναμική για να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη. Κάτι που σύντομα θα πρέπει να έχει το βίο μπροστά. Γιατί τώρα όλοι καταλάβαμε ότι η μάχη της δεύτερης θέσης έχει τελειώσει. Αυτή δείχνει, στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Ότι το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα είναι τρίτο ή τέταρτο. Και την κυρία, γιατί όλοι υποψιαζόμαστε την κυρία Καρδιανή, έχει και μια βουδή δυναμική που σημαίνει ότι έχει και μια χαμηλότερη μέτρηση. Δηλαδή, της δίνουν χαμηλότερα ποσοστά από αυτά τα οποία μέλεται να πάρει. Επομένως, το ερώτημα τώρα είναι, ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει να βάλει το δύο μπροστά έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο αντίπαλος πόλος στον κύριο Μητσοτάκη, στην έρμο κατά του κύριου Μητσοτάκη?
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά είναι και ένα ερώτημα το οποίο ήδη έχει απαντηθεί για το αν μπορούν να σταθούν έτσι, με αξιώσεις απέναντι στο Μητσοτάκη οι υπόλοιποι πολιτικοί παίκτες ή συμμετέχοντες σε όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει παρά τον Τσίπρα για το τι θα γίνει σε σχέση με τα όμορα κόμματα, πάντα σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπάραταξη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Γιατί προέκυψε ένα κενό το 23, εγώ αυτό βλέπω, Κώστα Πουλακίδα, στο χώρο, και υπήρξε χώρος άπλετος για να κινηθεί κάποιος πολιτικά. Κινητοποιήθηκαν πολλοί παίκτες, είναι η αλήθεια, και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το δικό του βηματισμό, ο κύριος Κασελάκης είχε επίσης το δικό του, στην Νέα Αριστερά είχαν το δικό τους βηματισμό. Κανείς από αυτούς, συν το Πασόκ πιο δίπλα που παρακολουθούσε τις εξελίξεις και ξαφνικά είδε σαν όριμο φρούτο να του πέφτει στην αγκαλιά του η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κανείς δεν μπόρεσε να καλύψει αυτό το κενό στον χώρο και τελικά να δημιουργήσει έναν πόλο αξιόμαχο απέναντι στον Μητσοτάκη, πολιτικά μιλώντας πάντα.
1: Ισχύει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει χάσει το timing. Δηλαδή, τρία χρόνια τον περίμεναν να γίνει ηγέτης αντιπολίτευσης. Επέλεξε να παραμείνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και χωρίς να λύνει και τα εσωτερικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ. Και κυρίως χωρίς να ξεφυνίζει σωστά τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να διαμορφώνει αυτό που λέμε συμμαχική πολιτική. Επομένως, οι ευκαιρίες δίνονται μία-δύο φορές, αλλά μετά δεν έχει συνέχεια ευκαιρίες. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να κινδυνεύει, θα το πω πιο προβοκατόρικα, πιο χοντρά. Κινδυνεύει να γίνει σαν τους πολιτικούς οι οποίοι θα μιλάνε και δεν θα τους ακούει κανένας. Και αυτό δεν είναι καλό και δεν είναι και φάνηκε να σου πω και κάτι άλλο, φάνηκε άδικο κιόλας για τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα να λύσει τα του οίκου του. Να αποσαφηνίσει το ΠΑΣΟΚ και να δείξει ότι μπορεί να βγει αυτός, ότι μόνο αυτός μπορεί να προχωρήσει μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν τον υπονομεύουν οι άλλοι. Δεν είναι το πρόβλημά του το βασικό υπονόμευση. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Το βασικό του πρόβλημα είναι ότι δεν λέγεται. Δεν είπε ποτέ κάτι στον κόσμο που να τον αφορά για την επόμενη μέρα. Είναι ότι δεν έφτιαξε τη δική του ατζέντα. Ότι αν εξαιρέσει το θέμα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου,
0: ναι,
1: δεν τον ακούσαμε.
0: Τώρα, μιας και αναφέρεις υποκλοπές, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, πιστεύεις ότι βαραίνει κι άλλο το σκηνικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή θα βρει κάποιο τρόπο ο επικοινωνιακός μηχανισμός διαχείρισης των κρίσεων της κυβέρνησης να λύσει και αυτό το πρόβλημα και να τρέξουν τα πράγματα πιο πέρα? Ο ορίζοντας της δίκης για τον Οκτώβριο είναι εκεί. Οι εξελίξεις είναι επίσης εδώ καταγεγραμμένες, όπως επίσης και οι αποκαλύψεις που έρχονται από το ρεπορτάζ. Και αναφέρομαι βέβαια στις τελευταίες που λένε ότι υπήρξαν συμφωνητικά, υπάρχουν τέτοια στοιχεία που δείχνουν ότι η Ντελέξα ήρθε σε επικοινωνία με την ΑΕΠ για να συνεργαστούν σε σχέση με το Predator. Πιο άμεση νομίζω αναφορά δεν νομίζω να έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή.
1: Να δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, που κάνει ότι δεν ακούει. Γιατί εδώ βγήκανε, υπάρχει το ρεπορτάζ και θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσει και τι θα απαντήσει η κυβέρνηση. Μέχρι τώρα έχουμε δει τη σιωπή. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει φτάσει μέχρι τις εκλογές έχοντας και το πρόβλημα των υποκλοπών με τη συνοδεύει, το οποίο της έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Θα είναι διαρκώς μια τρικλοποδιά η οποία θα της μπαίνει σε όλους τους δικούς της σχεδιασμούς. Νομίζω ότι θα φτάσουμε, ότι θα προχωρήσουμε έτσι και το έχω ξαναπεί. Εγώ λέω ότι μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να έχει χάσει την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά η κυβέρνησή του θα πέσει από τα σκάνδαλα. Δηλαδή, όχι από το. Ενώ πολλοί λένε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Σωστά. Λιγότερο ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές, αν και πια και τα θέματα κράτους δικαίου έχουν ανέβει πολύ στα κριτήρια ψήφου. Αλλά μπορεί ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές, αλλά οι υποκλοπές μπορεί να το ρίξουν.
0: Για να δούμε λοιπόν, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και στο θέμα αυτό. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ραδιορούμελι News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ραδιορούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία, εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Coverdy σύμφωνα με το Kicker. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός του Χαπόελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Σιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Πάμπλο Λάσο. Φαβορεί να τον διαδεχθεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: 943 Intervention Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Winter Wetter Sports. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού, ο συνάδελφος και καλός φίλος, ο Θανάσης Αυγερινός, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Για βάλει λίγο τον Θανάση.
1: Από στιγμή, επειδή ο πατέρας μου ήταν και σιδηροδρομικός, θυμάμαι τότε είχαμε συνδεθεί στο Open και το έλεγα σε μια ζωντανή εκπομπή, αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έκανα και εγώ πολύ συχνά αυτή τη διαδρομή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πίσω. Δεν κατάλαβα ποτέ μου και συνεχίζω να μην καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας και η δικαστική εξουσία, αντί να συνεργάζονται, να κάνουν το παν μαζί με τις ανακριτικές αρχές και τις λοιπές αρχές, για να φτάσουμε επιτέλους στην διαλεύκανση αυτού του τραγικού δυστυχήματος που μοιάζει με έγκλημα. Σχεδόν οι φορείς αυτοί ενός υποτίθεται κανονικού κράτους βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς. Οι άνθρωποι χτυπιούνται τόσα χρόνια, προσπαθούν με όλους τους τρόπους και βρίσκουν ένα τείχος διαρκώς απέναντί τους, πέρα από όσα συνέβησαν με τον μπάζωμα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καρισιανού. Το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
1: Αυτά ήταν τα δημοσκοπικά ευρήματα πριν η Καρισιανού ανακοινώσει το κόμμα.
2: Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καρισιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%, θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
1: Δημοσκοπικά ευρήματα πριν από ακριβώς

0: πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καρεστιανού. Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Στο 14-15%

0: 9.43 Internet and Sports. Εδώ είμαστε λοιπόν στη ραδιοσυχνότητα. Για βάλε λίγο πάλι τον Θανάση.
1: Ότι είναι αριστερά ή παριστάνουν ότι είναι δεξιά, ναι. Και ξεχνούν ότι είναι εκπρόσωποι του λαού και ότι όλοι οι πολιτικοί είναι εν τέλει υπάλληλοι του λαού και θα πρέπει οι πολίτες ακριβώς αυτό να το απαιτήσουν στις επόμενες εκλογές.
2: Να σου πω κάτι, αυτό που λες εσύ. Πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες μετά από εσάς, βγήκε ο Τσίπρας. Έτσι, ο Τσίπρας.
1: Καλά, μια λίγα έχει χρεωθεί ο κύριος Τσίπρας.
2: Συμφωνούμε. Κάνει μια επανεκκίνηση όμως. Και λέει, εγώ δεν θέλω τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό ήταν μια παθογένεια.
1: Τους πέταξε όλους στα σκουπίδια μαζί με την.
2: Και με το βιβλίο του κτλ. Άρα ο πολίτης τι να σκεφτεί. Η Καριστιανού, ας πούμε, έχει το δίκιο. Ο Τσίπρας έχει το δίκιο που τώρα θέλει να μας εμφανιστεί καινούριος και αμόλυντος και άσπυλος. Ή υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι άλλοι.
1: Ο πολίτης νομίζω πρέπει να ακούσει αυτή τη φορά τη φωνή των άλλων πολιτών σαν τον ίδιο. Η Μαρία Καριστιανού είναι ένας πολίτης σαν και εμάς. Είναι για πρώτη φορά που συγκροτείται κάτι καινούριο. Θα το επαναλάβω. Είναι νομίζω ιστορικό.

0: πρόβλημα. Όχι, είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα.
1: Υπουργός Οικονομικών σε 6 μήνες που θα γίνουν εκλογές και η Καριστιανού θα είναι πρωθυπουργός. Ποιος θα αναλάβει?
0: Ένας εξαίρετος οικονομολόγος θα αναλάβει. Δεν χρειάζεται ακόμη να τον μάθετε. Είναι πάρα πολύ αυτή. Είναι τεράστια η επιλογή.
2: Ανάμεσα.
0: Είναι τεράστια η επιλογή.
1: Ξέρουν να διηγούν υπουργεία.
0: Γιατί οι άλλοι που ξέραν δηλαδή και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και την έχουν ρίξει στα βράχια τόσες φορές, είναι από την ικανότητά τους και την εμπειρία τους. Το κατάφεραν. Το πάνε να ξέρουν να μην κλέβουν. Αυτό είναι το βασικό. Όπως έχει αποδειχθεί στα πολιτικά μας πράγματα, το παν είναι η υπουργεία. Να αισθάνονται υπάλληλοι των πολιτών και να μην να ντρέπονται να κλέβουν.
1: Με τον Τσίπρα τότε το 2015, θυμάστε τι λέγανε πρώτη φορά αριστερά και πήγαν οι υπουργοί στα
3: Υπουργεία. Ακούτε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία ανάμεσα στον Ιορδάνη και στην Ανθή, στον Χασαπόπουλο, τον κύριο Χασαπόπουλο και την κυρία Βούλγαρη και τον Θανάση Αυγερίνο, εκπρόσωπο του κόμματος της Καριστιανού.
0: Τώρα στο ΜΕΚΑ. Ξαναλέω ότι οι ικανοί άνθρωποι για πολλές δεκαετίες απέφευγαν την πολιτική. Αυτοί οι ικανοί άνθρωποι, ο καθένας πετυχημένος στον τομέα του, είναι που προσκαλούνται σήμερα να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Είναι το μόνο νέο και καθαρό φαινόμενο στα πολιτικά μας πράγματα.
2: Υπάρχει χρηματοδότηση από τη Ρωσία.
0: Πολύ ωραίο αυτό το ανέκδοτο. Ακόμη δεν υπάρχει ούτε μία χρηματοδότηση πλην από τα χρήματα που έχει βάλει η ίδια η Μαρία Καριστιανού για το μόνο βασικό έξοδο που είχαμε. 18.000 έφτασαν περίπου ευρώ και θα δημοσιοποιηθούν και τα τιμολόγια τις επόμενες ημέρες για την εκδήλωση στο Olympion στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άλλο κανένα σημαντικό έξοδο, γιατί δεν χρειάστηκε να το κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν από τους εθελοντές, δηλαδή όλους εμάς που συμμετέχουμε, γιατί και εγώ εθελοντής είμαι, δεν πληρώνομαι. Δεν πληρώνομαι. Φυσικά βάζω τα λεφτά για τη μετακίνησή μου, τα εισιτήριά μου, τα έξοδά μου, όσες φορές πήγα στη Θεσσαλονίκη, γύρισα κλπ. Αυτή είναι η λογική της Μαρίας Καριστιανού. Δεν υπάρχει ούτε μία χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή, ούτε από το εσωτερικό, ούτε από το εξωτερικό. Άλλωστε, αν υπήρχε, νομίζω θα το βλέπατε. Θα είχαμε και εμείς πολλά τα ρατατζούμ, πολλά τέτοια branding και rebranding, τα οποία εμείς τα αποφεύγουμε όπως ο διάολος. Η ίδια η Μαρία Καριστιανού λέει και ξαναλέει ότι δεν θέλει τίποτε άλλο πλην αυτών των χρημάτων που θα μπουν στο λογαριασμό μας όταν αποκτήσουμε αφημί τις επόμενες ημέρες από υποστηρικτές, χορηγούς, φίλους και όποιον ενδιαφέρεται.
1: Εσύ που ξέρεις, οι Ρώσοι εδώ στην Ελλάδα χρηματοδοτούν κόμματα.
0: Δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο. Δεν είχε πέσει ποτέ στο ρεπορτάζ που έκανα. Δεν είχα δει δηλαδή κάτι συγκεκριμένο. Διάφορες φημολογίες υπάρχουν και κυκλοφορούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα άραγε κόμματα ή πολιτικούς χρηματοδοτούν όλες εκείνες οι άλλες δυνάμεις που υποτίθεται περιγράφονται ως σύμμαχοί μας. Γιατί φαντάζομαι δεν μας ενοχλεί μόνο όταν χρηματοδοτεί ένα κράτος. Το θέμα είναι πόσα κράτη αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν πολιτικούς ή κόμματα, και αυτό είναι ένα μεγάλο ωραίο ανοιχτό ερώτημα, όπως μεγάλο ανοιχτό ωραίο ερώτημα της δημοκρατίας μας είναι ποιος έκανε τις υποκλοπές, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι κλέβουν το ευρωπαϊκό χρήμα, πράγμα

0: για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Πριν αυτό ανακοινωθεί που τα περισσότερα την είχαν εκεί στο 2025. Όσο αφορά σε αυτούς οι οποίοι λέγαν και θα το ψηφίσω σίγουρα και μάλλον θα το ψηφίσω, ως άθροισμα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ, η οποία δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα.
1: Την ίδια στιγμή στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%.
0: Τρίτο κόμμα η Καριστιανού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, πολύ κοντά βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί με 9%.

Και μια που είπε ο Θανάσης για τις υποκλοπές, λέει ένα θέμα της δημοκρατίας μας είναι όχι αν χρηματοδοτεί

0: Την Καρισιανού από τους Ρώσους. Αλλά τι γίνεται, που έτσι κι αλλιώς δεν συμβαίνει, τι γίνεται με τα μεγάλα ζητήματα των θεσμών κλπ. Ακούστε τι αποκάλυψε και ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο χθεσινό Βήμα.
1: Στην υπόθεση των υποκλοπών τώρα το Βήμα αποκαλύπτει ότι ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος εμπορεύεται το λογισμικό Predator, επικαλείται την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία του και την ΕΥΠ, μαζί με δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρονται να συνδέουν την εταιρεία με στελέχη της κρατικής υπηρεσίας.
2: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΥΠ. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον λογοσυμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΥΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Ταλ Ντίλιαν να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον.

να κελαϊδήσει. Intervention Sports, παρακολουθείτε φίλες και φίλοι την πρωινή εκπομπή μας. Επιχειρούντες για ένα ακόμα πρωινό δευτεριάτικο, να σας μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων, όλα σας συμβαίνουν πολλές φορές και την ώρα που αυτά εξελίσσονται, έτσι ώστε εσείς οι ακροατές μας να είσαστε, και αυτή είναι η προσπάθειά μας, οι καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
1: Σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
2: Όταν μιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
3: Αυτές οι δηλωσάρες του Γεραπετρίτη, όπως και αυτή η επίσης δηλωσάρα του συναδέλφου στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, του κυρίου Λοβέρδου, του Γιάννη.
4: Όταν λέμε από τα 6 στα 12 μίλια, δεν σημαίνει ότι γίνεται στα 12 μίλια, 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν γινόμαστε θα μπαίναμε μέσα στην ξηρά της Τουρκίας.
3: Όλες αυτές οι δηλωσάρες σχολιάστηκαν από το Σαμαρά στην ομιλία του την Παρασκευή στην Κρήτη και θα σας μεταδώσουμε και τα σχετικά αποσπάσματα αμέσως μετά τις 8.30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκχειρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 χρόνων. Επιθυμία της οικογένειας του Εκλειπόντος είναι αντιστεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Τον καιρό έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Άρε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγια. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
8: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος πλήθειος, ο δεδομένος υπάκουος της περιοχής. Θα μου πείτε, πιστεύεις Αντώνη ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε, ας με πούμε, και μειοδότη και μετά δήλωσε και φιλέλληνα. Ή μήπως ενός υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν επεκτείνουμε στα 12 μίλια γιατί θα πέσουμε, λέει, στην τουρκική στεριά. Θα δεν δείχνουν σοβαρό? Μπορεί να αντιδράσει μια κυβέρνηση των λεγόμενων ήρεμων νερών που όλοι βλέπουμε ότι είναι συνεχώς φουρτουνιασμένα? Μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση που, αφού υπέγραψε πανηγυρικά συνθήκη φιλίας με την Τουρκία, ανησυχεί τώρα μήπως οι Τούρκοι την καταπατούν? Είναι όλα αυτά σοβαρή εξωτερική πολιτική? Και όμως αυτή την εντύπωση, ότι δηλαδή όλα πάνε καλά, δημιουργούμε διεθνώς με την ευθύνη της κυβέρνησης. Είχαμε δίθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία, όχι γιατί αυτή έπαψε να μας προκαλεί, αλλά γιατί εμείς δεν κάναμε ποτέ, δεν δείξαμε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση. Θα μου πείτε, καλά, είχε πάψει ποτέ Τουρκία να προκαλεί? Σωστά. Αλλά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υφαρπάζει ελληνική ΑΟΖ επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που υιοθετήθηκε επίσημα από την Άγκυρα και άρχισε να διδάσκεται ήδη στα σχολεία της από τα μικρά παιδιά, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Η παρεμπόδιση της πότησης του καλώδιου έξω από την Κάσο, ποιας κυβερνήσεως έγινε? Ναύτεξ διαρκείας από την πλευρά της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Και νόμος που δεσμεύει το Μισό Αιγαίο στη δικαιολογία της Άγκυρας, που θέλουν να ψηφίσουν οι Τούρκοι, πότε έγινε? Και πώς έγιναν όλα αυτά? Γιατί απλούστατη ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της μέχρι τώρα εξωτερικής μας πολιτικής. Την καταλήψαμε σταθερότητα θέσεων και όλα αυτά τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό.

αυτά είπε ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα η εφημερίδα Εστία έχει ως πρώτο θέμα με τίτλο «Βέτο στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας». Τι προτείνει ο Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της άρνηση κυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Συγκεκριμένη πρόταση του Σαμαρά στη διάρκεια της ομιλίας του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λέει, παιδιά, τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ που ετοιμάζονται, το ένα στα Άδανα και το άλλο στην Κωνσταντινούπολη, αφού για να ληφθεί μια απόφαση στο ΝΑΤΟ απαιτείται ομοφωνία. Να πούμε και εμείς, εντάξει, να συμφωνήσουμε αυτά τα δύο στρατηγεία να είναι στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά να άρει η Τουρκία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος, να εγκαταλείψει αυτό το δόγμα. Διότι με αυτά τα στρατηγεία η Τουρκία επιχειρεί να επεκτείνει τον έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι και ένα τρόπον τεινά στρατιωτικό, στρατηγικό, όπως θα το πείτε, αντίβαρο στην αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη.

και τα Σκόπια ότι τυχόν συνέχιση της αλυτρωτικής τους πολιτικής δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο από τη Βουλγαρία όπως γίνεται σήμερα, αλλά και από εμάς, τα οποία Σκόπια ούτε καν αυτή την εθνικά επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών δεν θέλουν να τηρήσουν. Αλήθεια, σας θυμίζει κάτι αυτό? Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα επικαλέστηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 όταν έκανε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τότε πάψαμε να υπερασπιζόμαστε τις εθνικές θέσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και κάναμε πίσω. Αναγνωρίσαμε και εθνότητα και γλώσσα Μακεδόνων. Λύσαμε μήπως έτσι το μακεδονικό? Όχι. Δώσαμε μόνιμα στο όνομα, το οποίο και βέβαια είναι το όχημα του σκοπιανού αλυτρωτισμού. Και ενώ η Ελλάδα έπαψε να αντιδρά στο όνομα, άρχισε να αντιδρά ποιος? Η Βουλγαρία. Και στην εθνότητα και στη γλώσσα. Έτσι το πρόβλημα έχει μείνει ανοιχτό. Εμείς απλά παραιτηθήκαμε από το βέτο.

0: θα πω ποτέ καλωσορίζω το Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Να ξέρετε, φίλες και φίλοι, και σας το λέμε αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί ήμασταν πριν από 3 μήνες στα Σκόπια για ρεπορτάζ. Ουδής χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία στην καθημερινότητα. Ουδής το χρησιμοποιεί και στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο και λόγο. Το Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο εκεί που υποχρεωτικά σε κάποια έγγραφα, όταν δεν μπορεί να αποφευθεί η χρήση του όρου.

Το επίκεντρο της ομιλίας Σαμαρά στο Ηράκλειο ήταν, παιδιά, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι η ίδια πλευρά, η άλλη πλευρά μάλλον, του ιδίου νομίσματος.

0: μας άνοιξε τα σύνορα, πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι, ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε, τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και έπειτα έρθει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ. Περισσότεροι παράνομοι. Αυτό λέω, πόσο μοιάζουν μεταξύ τους. Είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Για να συμπληρώσει αμέσως μετά και την ατάκα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Θα το πω για να το θυμάστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, τον περίφημο από το τραγούδι του Μιλιώκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.

ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.

0: θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παντού ήμουνα εγώ. Η Νέα Δημοκρατία είμαι εγώ.

Κύριος Μητσοτάκης από την άλλη πλευρά επέλεξε στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τη δικιά του σκηνοθεσία. Να προβάλλει ένα βίντεο της ιστορικής διαδρομής του κόμματος του 1974 μόνο με τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον εαυτό του. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή ένα βίντεο μόνο με την αρχή και το τέλος της Νέας Δημοκρατίας.

0: από τον Σαμαρά πριν σας βάλουμε τα πιο πολιτικά αποσπάσματα που καταδεικνύουν και την απόφαση, το είπε άλλωστε ο άνθρωπος, για τη δημιουργία του πολιτικού φορέως που κατά τη δική μας άποψη θα είναι ένα είδος συναγερμού για τη δημοκρατία αλλά και για τη νέα δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε ένα σημείο της ομιλίας του ο Σαμαράς αναφέρθηκε και στον Αλέξανδρο Παπάγο. Πριν πάμε όμως αυτά, στον λίγο χρόνο που μας απομένει, ακούστε και θέματα και πράγματα και αποσπάσματα που έχουν σχέσεις, που έχουν σχέση και με τη δική σας οικονομική καθημερινότητα αλλά και με τη διαφάνεια και κατά συνέπεια και το κράτος δικαίου.
1: Αν πάρετε τον πληθυσμό της Ελλάδος και δείτε πόσοι είναι οι μικρομεσαίοι, είναι πάνω από 90%. Αν πού 95-96%. Και θα δείτε, αν πάρετε τα χρήματα τα οποία διοχετεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης, οι περισσότερα δεν πήγανε σε αυτούς. Πήγαν στους λίγους. Αυτός ο οικονομολόγος σας λέει ότι στην οικονομική θεωρία ονομάζεται κλειστό ολιγοπόλιο.

0: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
0: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
2: Και έχω κουραστεί να ακούω ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάνε σε λίγους και εκλεκτούς, όταν το αποτύπωμα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θυμίζω εμείς διαπραγματευτήκαμε και εμείς φέραμε στη χώρα, αλλάζει την καθημερινότητα όλων των πολιτών σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

0: Ακούστε και δύο ακόματάκια στου Σαμαρά με αμιγώς πολιτική χρειά.
1: Και αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ το καιρό εμένα και τον Καραμαλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρις, λάσπες, άθλιες προσωπικές υποθέσεις, ξέβια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς, για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης, η σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θα θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.

κάποιοι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασες 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Τον προσωπικό σου πόνο έχεις. Τι θέλεις και ασχολείσαι. Τι δεν κάθεσαι ήσυχος τη σύνταξή σου. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Και αυτό είναι και το δικό μου μήνυμα που θα ήθελα να δώσω μέσα από αυτήν την δικιά σας συγκέντρωση στους νέους. Να ακολουθήσουν την ευθεία γραμμή στη ζωή τους, όχι τα πισωγυρίσματα.

0: Μάλιστα.
1: Και αν με ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή και διεκδικεί το ρόλο της και παίρνει τη μοίρα της στα χέρια της. Και εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από την ομιλία Σαμαρά την Παρασκευή στην Κρήτη, που στο τέλος, όπως σας μεταδώσαμε ήδη το απόσπασμα, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δευτεριάτικο πρωινό. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
15: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σαρίτς που ανήκει στην Παλέρμο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Κόβερντι σύμφωνα με το Κίκια. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές, ο Παμπλο Λάσο φαβορεί να τον διαδεχτεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας, είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ενδερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetter Sports.gr. Μείνε εδώ.

0: πολύ ωραίο το αμάξι σας.
1: Δεν είναι δικό μου παιδί μου. Του ναού είναι.
0: Σε σκέπαστο.
1: Ναι, το πήραμε έτσι ανοιχτό για να με βλέπει ο Θεός. Να βλέπουν και οι ενωρίτες μου ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω από τον Κύριο.
0: Είστε φωτισμένος, παπά μου.
1: Είμαι ο παπάς. Είμαι.
0: Πάντως...
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, κύριε Πουρναρά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιά, τι κάνετε?
2: Νομίζω ότι το πρώτο προεκλογικό μέτρο επάρθει.
3: Επάρθει, ναι.
2: Επάρθει.
3: Για τις αυξήσεις.
2: Τώρα, αν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε ότι δίνουμε ό,τι μπορούμε,
3: ναι,
2: και να είναι τέτοιο το θράσος που να πηγαίνει προεκλογικά, διότι το πατρίδα το κουμπώσαμε. Ναι. Θα βάλουμε βορύδια απέναντι στη Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Τώρα τι θέλουμε, το θρησκεία. Οι οποίοι, ναι, κατευθύνουν βεβαίως ένα κοινό το
3: οποίο. Εντάξει, έχει μεγάλη δύναμη η Εκκλησία.
2: Δηλαδή, εκεί το κράτος δεν είναι τα ποσά, πώ 60-70 άτομα. Δεν είναι το θέμα το πόσα λεφτά χαλάει το κράτος. Αλλά να μου πει κάποιος και δει ο Πρωθυπουργός ένα λόγο που έπρεπε προεκλογικά μία συγκεκριμένη ομάδα που επηρεάζει κόσμο και πολύ στην Ελλάδα ακόμα,
3: να έχει αύξηση τις αποδοχές
2: στο 100%.
3: Και ναι, οι αυξήσεις είναι αρκετά μεγάλες, είναι από 60 έως 95 διαβάζω.
2: Δηλαδή, γιατί μας κοροϊδεύει τόσο πολύ? Και πραγματικά, ποιοι δεν θα το δουν? Μόνο αυτοί που επηρεάζουν, που επηρεάζει η Εκκλησία. Και είπαμε, πατρίδα το έχουμε, βορίδες απέναντι σε Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Θρησκεία.
3: Και έχουμε και Άδωνη.
2: Το βορείδι θα βάλει τώρα μπροστά, ναι, απέναντι στο Σαμαρά και στις πρόεδρος εκεί στο Σύνταγμα.
3: Ο οποίος βορείδις έχει έμεινε λίγο στον πάγκο, είναι πλέον
2: έτοιμος, είναι
3: καθαρός από όπι και πέρα.
2: Πήρε καθαρός από και πέρα, ήταν από την αρχή.
3: Ναι, έμεινε στον πάγκο, ενώ ότι και η φήμη του, δηλαδή τέλειος το καθαρίσει.
2: Εδώ πάει γενικώς όπι και πέρα.
3: Καλά, αυτό ισχύει.
2: Ήταν αυτόνομο.
3: Αυτό ισχύει. Ναι.
2: Τώρα μου είπες αυτόνομο και ο
3: Πικέ. Ναι, ναι. Αυτοί φταίγανε ευρύ του, δεν υπήρχε καμία εμπλοκή τη πολιτική ηγεσία. Μια χαρά, εντάξει.
2: Τώρα που μου είπες αυτόνομο και ο Πικέ. Εδώ φτιάχνουμε μια σκαλέτα η οποία την ώρα που μου τη θυμίζει τη χαλάμε συνέχεια.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Διάβασε το βήμα. Έχει λέει συμβόλαιο.
3: Έχει συμβόλαιο με την ΑΕΠ.
2: Ναι.
3: Για τον Νταν, Ντίν, πώ τον λένε
2: αυτό.
3: Ναι, επειδή δεν τον ξέρω πρωθυπουργό, δεν μπορεί να τον ξέρει.
2: Καλά, ο πρωθυπουργό
3: δεν ξέρω. Δεν τον ξέρω εγώ.
2: Την υπογραφή ποιο την έβαλε? Αφού δικιά του ήταν η ΑΕΠ.
3: Ναι, δε. Πολιτικός προστάμενος ήταν ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Γιατί με το που βγήκε τι έκανε, την επήρε.
3: Την πήρε μαζί.
2: Ακριβώς. Λέει πώς θα τις παρακολουθήσει.
3: Έρχεται το βήμα χθες, για όσους δεν το ξέρουν, ο Λαμπρόπουλος, ο δημοσιογράφος, λέει ότι υπάρχουν υπογραφές ανάμεσα στην Ιντελέξια, που είναι η εταιρεία του. Πώς τον λέμε.
2: Εταιρεία.
3: Ναι, η Ιντελέξια, η εταιρεία του, πώς τον λέμε. Δεν τον θυμάμαι. Δεν τον ξέρει και ο πρωθυπουργός.
2: Μπομ Ντίλαν.
3: Ναι, του Ντίλαν. Μαζί με την. Έχει υπογράψει με την ΑΕΠ.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι. Αυτή είναι το ρεπορτάζ αυτό λέει.
2: Παίρνω με το που βγαίνω, παίρνω την ΑΕΠ. Γιατί θέλω να του παρακολουθήσω. Αν του παρακολουθήσω εγώ, θα πρέπει να το ελέγχω εγώ. Μην το ελέγχει κανένα άλλο. Και αν το ελέγχει κανένα άλλο, μέσα στην οικογένεια. Που και αυτό για την πατρίδα και για το κόμμα το έκανε.
3: Ναι.
2: Έτσι. Για την πατρίδα και για το κόμμα. Κληρονομική δημοκρατία.
3: Μάλιστα.
2: Για την πατρίδα δεν είπε ότι το έκανε.
3: Μάλιστα.
2: Και για το κόμμα δεν είπε ότι το έκανε.
3: Ναι.
2: Λίγο πριν όμως είχε πει ότι δεν ήξερε τίποτα. Είχαμε ωραίο παρασκευασμό αυτό το Κύριο.
3: Ναι.
2: Είχαμε ωραίο.
3: Πολύ ωραίο. Πήγες για μπάνιο.
2: Ο Πουρναράς πήγε για μπάνιο στα Χανιά.
3: Δεν πήγα για μπάνιο στα
2: Χανιά. Δεν ήσουν.
3: Εντάξει, πέρασε λίγο.
2: Δεν μπορεί, έκανε και ένα μπαλάκι στα Χανιά. Γιατί παρακολούθησε εκεί το τι συνέβη. Δεν έμεινε καιρό για ένα μπαλάκι.
3: Εντάξει, είσαι από μια βουτίτσα, ρε παιδάκι.
2: Είδες.
3: Δες τα γρήγορα.
2: Ενώ εμείς εδώ καθόμασταν.
3: Και ψινόσασταν.
2: Καθόμασταν. Πώς το λένε οι Ολυμπιακοί, το σπίτι μας νοικιάστηκε?
3: Ναι, το λένε για το ΆΚΑ, για το Telecom Center Athens.
2: Και για το ΆΚΑ και παλιά για την.
3: Για την Άγια Σοφιά, πλέον λέγεται.
2: Ναι, ο Φάμελος.
3: Ναι, ο Παπαρίνα, πώς λέγεται τώρα.
2: Ο Φάμελος.
3: Κόλλησε το μυαλό μου.
2: Ο Φάμελος.
3: Ναι.
2: Δεν τον νίκιασε έτσι. Το κλείσε απλά, το χάρισε, τον γκρέμισε, τι έκανε.
3: Κοίτα, αυτό τώρα που γίνεται.
2: Κατάλαβες, εμείς ψηφίκαμε να κοιτάμε το Φάμελο και εσύ πήγες στα Χανιά για να δεις το Μητσοτάκι. Τώρα. Το Σαμαρά, συγγνώμη.
3: Αυτό που γίνεται. Ήταν στην Κρήτη και ο Ανδρουλέκης. Αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα διάλυσης ή αν θα κρατηθεί με κάποιο τρόπο από τον Πολάκη, την Δούρου, τον Παπά. Πάντως αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, η απόφαση αυτή, το να στηρίξουμε επίσημα το κόμμα Τσίπρα, θέλει να το φέρει επίσημα στο κόμμα ο Σωκράτης Φάμελος.
2: Θα κρατηθεί, δεν θα το πάρει το κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Θέλει να κλείψει τον πρώην πρωθυπουργό, να, ότι είμαστε καλά παιδιά, ποιους θα πάρεις μαζί, γιατί μπορεί να έχουμε εκλεγεί. Ο Φάμελος, ναι, θα το κρατήσει το μαγαζί, διότι το άφημι παίρνει λεφτά.
3: Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές.
2: Μέχρι τις εκλογές.
3: Ναι, άρα μετά τις εκλογές θα γίνει.
2: Μετά τις εκλογές, γι' αυτό παρακαλάμε και είμαστε καλοί με τον κ. Τσίπρα, μπας και μας πάρει.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και έτσι αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Το κόμμα θα παραμείνει στο Φάμελο όπως είναι η πλειοψηφία εκεί, παρακαλώντας τον κύριο Τσίπρα που τους διέλυσε. Το είχε πει ο Γιώργος Κασελάκης πριν δύο χρόνια. Ναι. Ο κ. Κασελάκης είχε πει πριν δύο χρόνια αυτό που γίνεται τώρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ότι ο Τσίπρας με έβαλε, ο Τσίπρας με διέλυσε και ο Τσίπρας θα διαλύσει το κόμμα για να πάει να κάνει κάτι άλλο και να πάρει την καρέκλα.
3: Ναι.
2: Πριν δύο χρόνια το είχε πει. Λοιπόν, το μαγαζί θα το κρατήσει ο Φάμελος με την πλειοψηφία, γιατί πρέπει να εισπράττουν λεφτά να πληρώνουν τον Τσίπρα. Να δώσουν στην προεκλογικά του Τσίπρα.
3: Γιατί πληρώνουν τον Τσίπρα από
2: τα πάντα θα κάνουν, μπα και μα πάρει. Πάραμε και με ένα μπαρμπα. Και πραγματικά, εγώ πάλι θα τονίσω γρήγορα, πολύ πολύ πολύ γρήγορα, ότι είτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε πήγε ο Ανδρουλάκης, είτε δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, ποιος τον προσέχει.
3: Δεν το κατάλαβε κανένας.
2: Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Και άμα, ναι, δεν με πιστεύεις σε μένα, ρώτα Διαμαντοπούλου. Και όχι μόνο.
3: Γιατί τη λέει Διαμαντοπούλου.
2: Τώρα τηλεοπτικά είπε ότι έτσι κυβερνητική
3: δεν
2: αυτή δεν την έχει την κυβερνητική αυτή. Την,
3: εγώ θα σου πω αμέσως μετά, αφού έτσι κάνουμε και την εισαγωγή μας, θα σου πω ρεπορτάζ τι μου είπε πάνω σε αυτό που λες εσύ, τι μου είπε στέλεχος της Χαρλάου Τρικούπη που είναι αρκετά στο οργανωτικό κομμάτι και τρέχει για τις εκλογές.
2: Και θα, παιδιά, δεν μιλάει καθόλου για αυτό ο Δούκας. Δεν μιλάμε καθόλου για Δούκα. Ο Δούκας είναι μαζί του. Αυτό είναι το άξιο περίεργο. Άλλα στελέχη μου είπαν και εμένα ότι δεν. Είτε περάσει, δεν περάσει. Δεν τον θυμάσαι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Εδώ είμαστε.
3: Να πούμε, ναι. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσες και όσους δεν το έχετε καταλάβει. Είναι εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Κάνεις κάτι με το μικρόφωνο μου, κύριε Γιώργο. Μποϊκοτάζ. Μποϊκοτάζ. Θα φτιάξει, νομίζω. Ωραία, το φτιάξαμε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Κοίτα τι ωραία που ακούστηκε τώρα το μικρόφωνο σου.
3: Ναι.
2: Και στο άλλο, ο κύριος Σαμαράς πήγα να πω.
3: Και εγώ πήγα από ο κύριος Άδωνης
2: Γεωργιάδης. Και εγώ πήγα να πω ο κύριος Σαμαράς. Έχουμε μπερδευτεί εδώ.
3: Ναι.
2: Και δεν φταίμε εμείς. Ο κύριος Πουρναράς μπερδεύτηκε γιατί ήταν Κρήτη μεριά να δει τι γίνεται με το Σαμαρά και τι θα συμβεί με το Μητσοτάκη. Εγώ έχω μπερδευτεί μεταξύ Φάμελου Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ, πολύ Κρήτη. Κυρανάκι, Μαρινάκι.
3: Πολύ, πολύ, ναι.
2: Και, Ανδρουλάκι, Μητσοτάκη, Κυρανάκι, Μαρινάκι.
3: Έχουμε και τον ανασχηματισμό τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη, να πω ότι έχει μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
2: Θα τον έχει κάνει τον ανασχηματισμό.
3: Αυτό λέω. Μέχρι τότε θα έχει γίνει μήνυμα ανασχηματισμός και θα έχει προφανώς εκλεγεί και ο γραμματέας, ο νέος γραμματέας, που θα είναι ο κ. Κυρανάκης. Ποιος θα είναι στη θέση τώρα του κ. Κυρανάκη.
2: Τώρα από φήμες.
3: Όχι, δεν λέω φήμες, λέω ερώτησαν. Δεν λέω φήμες.
2: Λένε Σδούκου.
3: Ναι. Οκ, πιθανό.
2: Όχι, για του κύριου Κυρανάκη, είπες.
3: Του κύριου Κυρανάκη. Ναι.
2: Του κύριου Κυρανάκη, ο κύριος Μαρινάκης.
3: Ο κύριος Μαρινάκης.
2: Ο κύριος Μαρινάκης.
3: Ο κύριος
2: για τη θέση του κύριου Μαρινάκη λένε Σδούκου, λένε ο Θοδωρικάκο.
3: Λένε ο Τάξης Θοδωρικάκος. Ακούστε και αυτό.
2: Λένε ότι θα πάει ένας γνωστός τραγουδιστής, Κότσιρατ λέγεται, που είναι στην ηλικία του Κυρανάκη.
3: Ναι.
2: Όχι ο τραγουδιστής, αλλά Κότσιρατ λέγεται.
3: Οκ.
2: Λένε και άλλα. Αλλά είναι φήμες.
3: Η γενιά των 30 και των 40.
2: Ναι, αλλά υπάρχει.
3: Τέλος πάντων, θα έχουμε μέχρι την Πέμπτη, θα έχουμε το μήνυμα ανασχηματισμό.
2: Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να διαλέξουμε κάποιον ο οποίος να πληρεί τις προϋποθέσεις για να πάρει αυτές τις θέσεις. Αυτός που πληρεί είναι ο Κυρανάκης. Έχει την αφθάδεια, έχει την αλαζονία που έχει η Νέα Δημοκρατία μέσω του Πρωθυπουργού.
3: Okay.
2: Ο επόμενος, δηλαδή, είναι ο Κότσιρας, είναι low profile. Έχει πολύ καλό πολιτικό λόγο. Είναι ένας ανερχόμενος στην πολιτική, αλλά δεν είναι έτσι αλαζόνας ή ακόμα, ναι, να πω τη λέξη ακόμα. Αν πάρει τη θέση, θα γίνει. Γιατί και ο κύριος Κυρανάκης ήταν ανερχόμενος, τέλεγος, αλλά μετά το μόνο που έμεινε είναι η αλαζονία.
3: Εγώ τον θυμάμαι στις πρώτες εμφανίσεις τον Κυρανάκη, και που ήταν και πιο νέος, και παρουσιαζόταν ως ανερχόμενος.
2: Ναι, και τώρα.
3: Και ήταν πολύ πιο μετριοπαθής τότε.
2: Δεν είχε την αλαζονία για να ανέβει ψηλά.
3: Αυτό ήταν πιο
2: μετριοπαθή. Τώρα που ανεβαίνει, πήρε την αλαζονία από τον αρχηγό, ο οποίος μιλάει ότι εγώ είμαι και εγώ θα σηκώνω τα τηλέφωνα.
3: Ναι.
2: Αλλά πρωθυπουργό που να σηκώνει τα τηλέφωνα στις 3 η ώρα τη νύχτα δεν το είχα.
3: Ε, ναι, αλλά από το να το σηκώσει ο Ανδρουλάκης τώρα ή ο.
2: Ο Ανδρουλάκης μπατσιμάται. Αν έχει βγει. Καμιά ρακή μπατσιμάται.
3: Είσαι κακό τώρα με τον Νίκο. Με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Με τον σύντροφο είσαι κακό.
2: Εδώ υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει ο Τσίπρας.
3: Τι, ποιο είναι το σηκώσει. Α, το τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο. Υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει ο Τσίπρας. Το τηλέφωνο.
3: Ναι.
2: Κάντε να του μιλήσει αγγλικά. Ένα τουρίστα που έχει πρόβλημα.
3: Τα έχει βελτιώσει.
2: Τα έχει τουρίστα.
3: Καλά, δεν έχει, θα έχει του Μαξίμου έναν εκεί, δεξί χέρι να του πει, αλλά εδώ μου μιλάνε εγγλέζικα. Έλα,
2: έλα εδώ, δεν ξέρω τι μιλάνε, δεν του καταλαβαίνω. Και επειδή έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, το ξέρεις, έτσι.
3: Ναι, 2.0, δεν είναι το 2.0 αυτό.
2: Ελλάδα 2030.
3: Η ατζέντα 2030.
2: Λοιπόν, Ελλάδα 2030.
3: Μα εκεί είναι το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η Ελλάδα του 2030.
2: Ξεκινάμε λοιπόν αφήνουμε για την Ελλάδα του 2030, διότι η εκπομπή αυτή χωρίς Γεωργιάδη δεν γίνεται.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Όχι εμένα, με εμένα γίνεται. Χωρίς εμένα
3: ναι,
2: γίνεται.
3: Χωρίς Άδωνη.

0: άλλων τώρα πραγμάτων που είπατε.
1: Είναι τελείως αδύνατο να πληρώσει Νέα Δημοκρατία 200 εκατομμύρια χρέη.
2: Αυτός ο άνθρωπος, τα χρέη πρέπει να πληρώνεται.
3: Αυτό,
2: πήρατε δάνειο.
3: Τα χρέη πρέπει να πληρώνονται, το έχει πει το 2021 στις 19 Μαρτίου, είναι στο βήμα της Βουλής, αυτό που ακούσατε, 19 Μαρτίου του 2021.
2: Τα δικά σας χρέη πρέπει να πληρώνονται. Πήρες δάνειο, ρε φίλε.
3: Τα δικά σας, ναι.
2: Δεν πρέπει να το πληρώσεις.
3: Τις Νέες Δημοκρατίες δεν πειράζει, μωρέ, δεν μπορούν να πληρωθούν.
2: Το λέμε δάνειο γιατί δανείζουμε. Δανείζουμε για να τα πληρώσεις, θα τα δώσεις πίσω. Τα δικά σου. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και μας λέει ότι εσένα θα σου πάρω το σπίτι επίσημα αν δεν πληρώσεις, γιατί τα χρέη πρέπει να πληρώνονται, τα δάνεια γίνονται για να αποπληρωθούν στη συνέχεια. Και έρχεται αυτός ο υπουργός και λέει, ναι, εμείς όμως, επειδή 151 είμαστε και τελεία, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, εμείς δεν θα τα πληρώσουμε, γιατί δεν τις γουστάρουμε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το μόνο που μπορεί να προκαλέσει light, κύριε Πουρναρά, είναι ένα μικρό εκνευρισμό όλης της Ελλάδας που χρωστάει ένα δάνειο. Μικρό.
3: Προφανώς. Μα,
2: μικρό, όχι πολύ.
3: Μα αυτό τώρα μικρό. Καλά, πολύ είναι, αλλά τώρα το λέμε εμείς χάρη είναι αστεϊσμού. Αλλά αυτός ο εκνευρισμός προκαλείται, γιατί είναι, υπάρχει στην κοινωνία αυτό το ότι εμείς πληρώνουμε για ένα μικρό δάνειο ή μας κυνηγάνε οι τράπεζες, ενώ κόμματα κυβερνητικά, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, χρωστάνε εκατομμύρια και δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους. Δηλαδή υπάρχει αυτό στην κοινωνία, ότι δεν γίνεται να μου δίνεις συμβουλές εσύ όταν εσύ δεν κάνεις τη δουλειά σου.
2: Ναι, συγγνώμη, έρχεται και λέει πρέπει να πληρώνετε, διότι εγώ είμαι υπουργός και σας το λέω, ξέρω εγώ.
3: Και θα πέσει η οικονομία έξω, αν δεν.
2: Θα πέσει έξω, πώς θα ζήσει η Ελλάδα. Και εμείς που χρωστάμε όσα η μισή Ελλάδα, δεν θα τα πληρώσουμε γιατί έτσι κουστάρουμε, είμαστε 151. Απλά πράγματα. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, να τον ακούτε, διότι αν τον ακούτε θα πάτε μπροστά. Βλέπετε που είναι. Αφού πάει στα νοσοκομεία και λέει είναι κομμουνιστές και θα γελάσουμε, και μετά ρωτάει τον πρόεδρο κομμουνιστή πόσους ψήφους πήρες εσύ, γιατί εγώ πήρα
3: 68.000.
2: Ναι, αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, αυτός λοιπόν είναι που είναι πρώτος. Αν τον ακούτε και τον ακολουθήσετε, πρώτοι θα γίνετε κι εσείς.
3: Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943. Να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, στο Πάμφωτο, στον Κώστα. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Το 1981 παρέδωσαν μια οικονομία σε ύφεση. Ενώ το 1993 παρέδωσαν τη χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Και τέλος το 2009 την χρεοκόπησαν. Μπορούμε και χειρότερα. Έτσι φαίνεται. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα, την καλημέρα μας. Λοιπόν, είχαμε χθες και τον σεισμό. Σειρά σεισμών. Να πούμε ότι τα σχολεία στην Εύβοια σήμερα το πρωί 4,3 στις 5 και 4 τα ξημερώματα. Κλειστά τα σχολεία, τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια προφανώς ήταν έτσι και αλλιώς κλειστά, γιατί γίνονται εξετάσεις.
2: Οι πανελλαδικές πάντως. Εγώ μίλησα με τον κύριο Λέκα, μου λέει δεν είναι, είναι με το 5,2 είναι το μάλλον. Μάλλον είναι, ναι, το ανώτερο που μπορεί να δώσει η περιοχή. Εντάξει.
3: Πάντως σήμερα θα γίνουν. Από σήμερα είναι, θα γίνουν οι σχετικές αυτοψίες στον Δήμο, στην ευρύτερη περιοχή, για να χαρακτηριστούν τα κτίρια. Και βλέπουμε.
2: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
3: Σήμερα έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων. Είναι τα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Την καλή επιτυχία, την καλή τύχη να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά.
2: Παιδιά, βεβαίως να καταλάβετε ότι αν δεν γίνεις παπάς, δεν έχεις μέλλον σε αυτή τη χώρα.
3: Δεν έχεις
2: αύξηση. Στη χώρα του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη, αν δεν γίνεις παπάς και δεν πας μπροστά ως παπάς, δεν έχεις μέλλον. Παιδιά, είναι έλεος, δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι πολύ, δεν είναι το ποσό. Δεν είναι κάποιο ποσό που θα λείψει από την Ελλάδα, που δεν έχει για να δώσει σε κανέναν άλλον. Είναι αδιάφορο το ποσό, είναι πολύ μικρό, είναι πολύ λίγη. Είναι απόλυτα προκλητικό, όμως κατ' εμέ. 69-39-943-943, τη δική σας άποψη. Αλλά είναι απόλυτα προκλητικό να βγαίνει πρωθυπουργοί, υπουργοί, να λένε ό,τι λένε και την ίδια στιγμή προεκλογικά, επειδή η Εκκλησία επηρεάζει κάποιο κόσμο και το καλό είναι να τους έχουμε μαζί μας, να πηγαίνει και να δίνει 100% στους ήδη ακριβοπληρωμένους ανθρώπους αυτούς αύξηση και να μας κοιτάνε

0: Μετά στα μάτια, δεν ξέρω, ηρωνικά, με χαμόγελο. Δεν, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό, πώς μπορούν και το κάνουν με τέτοια λαζονία, τόσο έτσι απλά. Μόνο και μόνο για να κερδίσουν τις εκλογές, μόνο και μόνο να μην χάσουν την καρέκλα. Μόνο και μόνο για να μιλάμε για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2030, αν το καταλάβατε. Από έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει αυτό με την ομάδα του, από έναν Τσίπρα ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει θα πέσει ο Μητσοτάκης, όχι, ενδιαφέρεται τώρα να χαλάσει όλη την, τη μεριά την άλλη εναντίον του Μητσοτάκη τώρα, μήπως το 31 γίνει ο ίδιος, πάρει την καρέκλα. Γι' αυτό διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, για να πάρει την καρέκλα. Μπαίνει, τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ας Ανδρουλάκης, δεν ξέρω να το είπα, που δεν υπάρχει. Είτε εδώ είτε δεν είναι εδώ.
1: Δεν υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
0: Πού ήταν?
1: Εντάξει.
0: Πού ήταν στην Κρήτη?
1: Ήταν αυστηρός τώρα.
0: Πού ήταν στην Κρήτη?
1: Ήταν στην Κρήτη.
0: Πού?
1: Ήταν.
0: Ο Σαμάρας, ξέρεις πού ήταν?
1: Ήταν στα κάτω Καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί ήταν. Για να σου πω τώρα πού ήταν. Γιατί εγώ έχω ρεπορτάζ, τα ξέρω.
0: Τον κάλεσαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα κάτω Καλέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική.
1: Έχουμε πάντως στοιώδη κυβέρνηση από το Πασόκ. Θέλω να κάνει δηλαδή.
0: Αυτή είναι
1: απλά
0: η πολιτική.
1: Έπρεπε να έχει και στοιώδη πρωθυπουργό. Καλή η σκιώδη κυβέρνηση, αλλά σκιώδη πρωθυπουργό.
0: Αυτή είναι η πολιτική που έχουμε. Ξεκινάμε από αυτή την κυβέρνηση και όσο αστείο και αν φαίνεται, μπροστά στα μάτια μας δηλαδή, με αφθάδια, με αλαζονία, πείτε το όπως θέλετε, 69-39-943, αρκεί να μην βρίζετε, γιατί δεν θα μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το διαβάσω και θα στεναχωρηθώ κιόλας, που δεν θα μπορώ. Λοιπόν, τι κάνει? Τον κόσμο της εκκλησίας θέλω για να βγω, να κρατήσω την καρέκλα. Γιατί? Για μένα. Γιατί? Για να μην χάσω το μισθό μου, το δικό μου, τον υψηλό. Για να μην χάσω τη θέση. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σας κοροϊδεύει, μας κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα μας. Και πάμε και σηκώνουμε το κεφάλι πιο εκεί. Εγώ την καρέκλα θέλω. Τα πάντα θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Σιγά φιλαράκια είμαστε. Μπορεί να έχουμε συμφωνήσει κιόλας. Σε βγάλω εγώ τώρα που βγάλεις το 31.
1: Λοιπόν, να πω δύο ειδησούλες, δύο πληροφορίες από Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας.
0: Εδώ είμαστε.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, με το Σαββατοκύριακο, μιλώντας με ένα αρκετά έτσι στο προς το οργανωτικό της Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει μια παραδοχή.
0: Εγώ να σας πω μια ειδησούλα, επειδή είμαι διαποψίας.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος είναι χορτασμένος, ο Πάνος ο Πουρνωράς, είναι χορτασμένος. Αυτό θα σας πω.
1: Αυτό μας προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει, η Λία προκύπτει, δεν προκύπτει. Καλημέρα. Προκύπτει, είναι χορτασμένος. Συνέχισε εσύ με τις άλλες ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Τις ασήμαντες. Τη σημαντική την είπα εγώ.
1: Θα γυρίσουμε το στο Viber γιατί δεν έχω δει το μήνυμα του Ηλία. Θα το δω. Λοιπόν, στέλεχος τώρα της Χαριλάου Τρικούπη μου λέει το Σαββατοκύριακο ότι γνωρίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Ανδρουλακικός αυτός μου το είπε, έτσι. Ξέρουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Το ποσοστό στην Αττική είναι χαμηλό γιατί στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτός που θα τραβήξει είναι ο πρόεδρος του κάθε κόμματος. Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει επικοινωνιακά. Και στόχος του Πασόκ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια και στα ψηφοδέλτια, θέλει να βάλει ισχυρούς αυτοδιοικητικούς ανά την περιφέρεια για να καλύψει το κενό που δημιουργεί στην Αθήνα ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι,
1: εδώ αυτό το... είναι, επίσημη, είναι θέση τώρα από το Πασόκ, έτσι.
0: Από τα 11 εκατομμύρια όπως είμαστε, τα 6 είναι στην Αττική. Ναι. Άμα δεν πας στην Αττική, τι περιμένεις?
1: Εντάξει, δεν χαίρομαι πολύ.
0: Άλλα δύο είναι Θεσσαλονίκη.
1: Μα αυτό
0: άλλο
1: είναι,
0: ένα είναι στην Πάτρα.
1: Μα αυτό σου λένε τώρα από το Πασόκ. Σου λέει ότι το ξέρουμε ότι επικοινωνιακά δεν πουλάει τόσο πολύ στην Αθήνα. Οπότε προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό, αυτή τη χασούρα αυτή, με ισχυρούς αυτοδιοικητικούς στην περιφέρεια.
0: Πού είπαμε ότι τον κάλεσαν τον Ανδρουλάκη? Σε ποιο
1: στα
0: χωριό?
1: Κάτω Καλέσα του Ηρακλείου.
0: Εκεί δεν τα πάει καλά.
1: Κοίτα, η Κρήτη ξαναγίνεται πράσινη πάντως. Είχε γίνει με ο ΠΚΠ, είχε γίνει η Γαλάζια όλοι, ναι. Αλλά ξαναγίνεται πράσινη.
0: Γίνανε Παναθηναϊκοί?
1: Δεν ξέρω αν γίνεται Παναθηναϊκοί. Πάντως εγώ ένα χάρτη που είδα τον είδα πράσινο τώρα. Τι εννοούσαν?
0: Δεν ξέρω τι χάρτη.
1: Δεν ξέρω τι εννοούσαν.
0: Έχουν φυτέψει πολύ γκαζόν φαίνεται. Βγάλανε τις πισίνες από τα ξενοδοχεία και βάλανε γκαζόν.
1: Λοιπόν, και να σου πω και για Τσίπρα, για Αμαλίας, ότι ο Τσίπρας τις επόμενες ημέρες θα συγκροτήσει προσωρινά όργανα. Τα προσωρινά όργανα του κόμματος, τα οποία θα επισημοποιηθούν μετά τις εθνικές εκλογές. Οπότε τις επόμενες μέρες να περιμένεις κάποια όργανα τα οποία θα ανακοινωθούν.
0: Άρχισαν τα όργανα.
1: Αυτό
0: παιδιά,
1: είναι,
0: δηλαδή θα αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή θα έχουμε δύο που θα μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα. Αυτοί δεν ξέρουν να σηκώνουν το τηλέφωνο το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Θα είναι ξύπνοι στις 3 ώρα τη νύχτα.
1: Την καλημέρα μου στον Ηλία, γιατί τώρα διάβασα το μήνυμα.
0: Εγώ ήταν Ηλία, πολύ καλό Ηλία. Δωράκι, δωράκι να πάρει ο Ηλίας.
1: Ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος ήμασταν μαζί και φάγαμε χθες σε μαγαζί στον Ασπρόπυργο. Και συντονίστηκε στην εκπομπή σήμερα.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ναι, εδώ είπα, εγώ η πρώτη είδηση, η πρώτη, ναι, πρώτα από μένα το μαθαίνετε, είναι χορτασμένος ο Πάνος Πουρναράς.

0: Εντάξει, κολλήσει. Εγώ έχω φάει πετριά, το ξέρεις, από μικρός. Από την κούνια, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε όλοι οι απλοί πολίτες να έρθει η ΔΕΘ για να μας τάξει. Να μας τάξει. Ο κάθε πρωθυπουργός. Από ΔΕΘ, από Θεσσαλονίκη σε Ζάπιο.
1: Ναι.
0: Για να λένε, να τάζουν, να τάζουν.
1: Τρόπες ΔΕΘ. Παρένθεση και ολοκλήρωνεις για τη ΔΕΘ. Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Κυριακή ήμουνα με τον Ηλία. Το Σάββατο ήμουνα με άλλον. Το Σάββατο. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, δεν θα σου πω το επάγγελμα, και με ρωτάει, ξέρεις τίποτα για ανακοινώσεις ΔΕΘ, για δημοσίους υπαλλήλους θα ανακοινώσει αυξήσεις? Λέω, πιθανολογώ ότι η ΔΕΘ θα είναι και προεκλογική χρονιά, ότι θα υπάρξει ένα πακέτο παροχολογίας.
0: Για δημοσίους υπαλλήλους να πούμε ότι το νέο Σύνταγμα μιλάει για τη μονιμονιτά τους. Άστο, ναι. Αυτό. Τώρα, αν θα ανακοινώσει για αυξήσεις την ώρα που λέει εγώ θα σας απολύσω, γιατί θα πάρω.
1: Καλά, δεν λέει θα σας απολύσω, λέει θα σας αξιολογήσω, λέει.
0: Και ποιος θα τους αξιολογήσει?
1: Αυτοί που.
0: Ποιος, ξεκίνα τον πρωθυπουργό. Ξεκίνα, να αξιολογήσει ποιον.
1: Ήδη.
0: Να αξιολογήσει τον υπουργό του που πήγε στη. Θα έρθει ο ίδιος στη ΔΕΘ και θα μας τάξει πράγματα όπως την προηγούμενη που δεν θα τα κάνει.
1: Ναι.
0: Θα έρχεται να μας λέει ότι πήγε το μισθό εκεί που τον πήγε. Θα σας δείξουμε και από σε λίγο γιατί το λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Και πάει προεκλογικά για να πάρει τους ανθρώπους που η ελληνική εκκλησία ελέγχει και τους δίνει. Τώρα, διάλειμμα.
1: Θα σε διακόψω και θα πάμε σε διαλυματάκι τώρα. Γιατί πήρες φόρα και άντε γεια τώρα.
0: Άντε γεια.
2: 943 Intervention Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά
5: προϊόντα. Μελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center. Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Θα αυξήσουμε τους μισθούς, άρα θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, στην Ελλάδα.
0: Διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, έχουν μειώσεις του ΦΠΑ.
1: Έχουν και άλλο τρόπο.
0: Μπορούν να τους ελέγξουν.
1: Ναι.
0: Που μπορούν να τους ελέγξουν. Δηλαδή θα πάνε, λέει, θα πάνε εκεί, πάνε στο κοινό. Όπως και εμείς εδώ. Τα ελληνικά νησιά που έχουν καλούς επιχειρηματίες.
1: Δεν μειώνουμε
0: ΦΠΑ. Τα ειδικά νησιά που έχουμε καλούς επιχειρηματίες.
1: Ναι. Ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα κάψουμε.
0: Στα ελληνικά νησιά που έχουμε καλούς επιχειρηματίες.
1: Στην Κύπρο.
0: Εκεί είναι νησί είναι και αυτό.
1: Νησί
0: είναι και αυτό. Όλοι λοιπόν είναι καλύτερα από εμάς. Εμείς το αυτό που έχουμε καταφέρει, ναι, είναι να είμαστε οι χειρότεροι στην Ευρώπη. Και να το πανηγυρίζουμε.
1: Καλά, δεν είμαστε και χειρότεροι στην Ευρώπη, εντάξει.
0: Τώρα. Έχει κανένα χειρότερο.
1: Δεν ξέρω, αλλά είσαι υπερβολικό. Μπορεί να βρούμε κανένα χειρότερο.
0: Από να βρούμε κανένα. Ένα. Εκτός βεβαίως από ποιους. Από την ελληνική εκκλησία, η οποία επηρεάζει προεκλογικά κόσμο, και για να την έχουμε καλά. Και είναι αδιάφορο το ποσό, παιδιά, σας το ξαναλέω. Είναι λίγη, είναι αδιάφορο το ποσό. Δεν θα λείψει από το κράτος. Αλλά είναι εξόφθαλμο ότι πάμε σε εκλογές θέλοντας να επηρεάσουμε επίσημα αυτή τη φορά, γνωρίζοντας αυτή τη φορά. Δηλαδή, αν ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα πει δεν όφυλα να ξέρω, όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν άλλος τρόπος για να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα το πει επίσημα, το ξέρω. Μου το είπε ο Υπουργός, ότι θα σας δώσω αύξηση 100%.
1: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, πάνω σε αυτό που λες, λέει ο Δημήτρης, την επόμενη κοινωνική ομάδα που θα ικανοποιηθεί είναι τα ταξί μετά τους κληρικούς.
0: Μην το πολύ πιστεύεις αυτό. Μπορεί
1: Δημήτρη
0: να πάρουν υποσχέσεις, διότι μην ξεχνάς ότι εφόσον ήρθαν και στην Ευρώπη τα ταξί χωρίς οδηγούς, θα έρθουν και στην Ελλάδα. Ο Κυρανάκης που είναι νέος και μπροστά, τα ξέρει αυτά και αυτό δεν έλεγε, δεν με ενδιαφέρει. Σε λίγο δεν θα έχουμε οδηγούς στα ταξί.
1: Και ο Γιώργος, ο οποίος είναι επαγγελματίας από τους ανθρώπους που διαδίδει fake news, νομίζω, λέει, γιατί μας στέλνει συνέχεια αυτό το μήνυμα. Καλημέρα από το βροχερό Ήλιον. Ήλιο δεν έχει έξω.
0: Ναι,
1: καλημέρα τώρα από το βροχερό ήλιο. Και από κάτω όμως υπάρχει η υπεξήγηση: βροχερό επειδή βρέχει ανάπτυξη. Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση, Γιώργο, και έχουμε και επίσημα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει έρθει στην Βουλή, να συζητήσουμε μετά της συνταγματικής αναθεώρησης και επί της προτάσεως συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα το τι προβλέπετε, με τον συνταγματολόγο και επίκουρο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λάμπρο Μπαμπαλιούδα. Κύριε Μπαμπαλιούδα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
15: Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Λοιπόν, θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάμε στην αλλαγή του συντάγματος με μια πρόταση που θα πρέπει να μην είναι προσχηματική. Δηλαδή να έχουμε πραγματικές αλλαγές. Στην ανακοίνωση, στην ανάρτηση ότι θα είστε μαζί μας, ο κόσμος ρωτάει βασικά για ποια άρθρα, για τους υπουργούς, για τα πανεπιστήμια και φυσικά για αυτό που τώρα πρέπει να το προβλέψουμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τι σημαίνει για τον απλό πολίτη στην προσωπική του ζωή.
15: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση η οποία μάλιστα μπορεί ο καθένας μας να την πάρει και να την αναγνώσει, έχει ήδη αναρτηθεί και στο site της Βουλής, εκτός φυσικά από τα οποιαδήποτε άλλα sites, όπου έχουμε μια, θα έλεγα, πρώτη γενικού περιεχομένου πρόταση για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Από το άρθρο 5β που θέλουν να δημιουργήσουν, να το πω λέω κάπως έτσι, για την τεχνητή νοημοσύνη, να πάμε στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά, εγώ τα λέω ιδιωτικά πανεπιστήμια, και συγχωρέστε με γι' αυτό, από εκεί πέρα πλέον για αλλαγές και στο άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, αλλά και στα άρθρα που αφορούν την αποκέντρωση, την αυτοδιοίκηση, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο άρθρο 103. Αλλά φυσικά όλα αυτά μας δείχνουν μία κατεύθυνση απλώς και μόνο. Τι σημαίνει αυτό για τους ακροατές μας?
1: Ναι.
15: Ότι η πρώτη Βουλή, όποτε αρχίσει να κάνει το έργο της, μπορεί να μην συνεχίσει το έργο και να πάμε σε προώρες εκλογές και να αρχίσει το έργο μετά από τις εκλογές, οι οποίες λέμε τώρα στο σενάριο το υποθετικό θα γίνουν. Είναι πάνω σε αυτό που λέμε η προτείνουσα Βουλή. Αυτή η οποία λέει ότι εγώ προτείνω να αλλάξουν, να τροποποιηθούν, να καταργηθούν, να προσθεθούν αυτές οι διατάξεις. Επομένως, κάτι πιο χειροπιαστό, αγαπητοί μου, θα έχουμε όχι εδώ στην πρώτη Βουλή, στην προτείνουσα που λέμε, αλλά στη Βουλή την επόμενη.
1: Την αναθεωρητική.
15: Στην αναθεωρητική, ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο τώρα εδώ που μας ακούει? Αν ξεκινήσει η διαδικασία τώρα για την αναθεώρηση, αυτή θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί με δύο ψηφοφορίες, οι οποίες απέχουν η μία από την άλλη ένα τουλάχιστον μήνα. Άρα στην ουσία το καλοκαίρι το φάγαμε, ενδεχομένως θα φάμε και το φθινόπωρο. Αυτές οι διατάξεις οι οποίες θα πάρουν από 180 ψήφους και πάνω, δηλαδή ότι ναι, πρέπει να αλλάξουν, αλλά χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενο, δηλαδή την διατύπωση, στην επόμενη Βουλή, όποτε αυτή και αν συγκληθεί, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα έρθει για αυτές τις διατάξεις το Α κόμμα, το Β κόμμα, το Γ κόμμα και θα κάνει πρόταση για την διατύπωση πλέον των νέων συνταγματικών διατάξεων. Και εκεί φυσικά θα δούμε και ποια είναι η αληθής μέσα εισαγωγικά πρόταση των πολιτικών κομμάτων που προτείνουν αναθεώρηση.
0: Και για να μάθουμε όλοι πόσους ψήφους θα χρειάζεται στη Βουλή η επόμενη, αυτή δηλαδή που λέτε τώρα.
15: Εάν σε αυτήν εδώ...
0: Έχουμε πάρει τους 180, τους 180, ναι.
15: Έχουμε πάρει 2 180, η επόμενη Βουλή θέλει 151.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
15: εάν
0: αν ψηφίσουν...
15: Όμως, επιτρέψτε μου λίγο.
0: Παρακαλώ.
15: Εάν όμως κάποιες διατάξεις δεν πάρουν 180, αλλά πάρουν από 151 και πάνω. Πάρουν π.χ. 166 και 166 τις δύο ψηφοφορίες. Συνεχίζει και για αυτές η διαδικασία, αλλά στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική θέλουμε και 180. Δηλαδή τα νούμερα αντιστρέφονται.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέει το Πασόκ, ότι παραδεχόμενο βέβαια ότι δεν θα είναι πρώτο, διότι εμείς δεν δίνουμε λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία να κάνει μετά ό,τι θέλει. Γιατί δεν τις έχουμε εμπιστοσύνη.
15: Αυτό ήταν γιατί σκεφτείτε ότι το άρθρο 86 του συντάγματος, πώς το πούμε, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι το άλλαξε, λέμε πολιτικά τώρα, λοιπόν, είχε ψηφιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να αλλάξει. Αλλά η τελική διατύπωση του νυν τώρα άρθρο 86 έγινε με πρόταση Νέας Δημοκρατίας η οποία υποψηφίστηκε. Άρα στην ουσία γιατί το λέει αυτό το Πασόκ? Ότι αν σου δώσω εγώ λευκή επιταγή με 180 και πούμε ότι αλλάζει π.χ. το 103 που είναι για την αξιολόγηση, εσύ αν κερδίσεις τις εκλογές και πάρεις 151 την επόμενη φορά, επειδή ήδη έχει περάσει με 180, στη δεύτερη εσύ με τους δικούς 151 θα καθορίσεις και το περιεχόμενο χωρίς να με έχεις εμένα ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
15: Θα το πω λίγο αριθμητικά, έτσι. Ναι. Το πολιτικό το αφήνω παρά έξω.
0: Ναι.
1: Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που προτείνεται να αλλάξει σε μόνο μία θητεία και να είναι εξαετής, είναι προς την κατεύθυνση θετική, θεωρείτε, για να σταματήσει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση κάθε φορά με την επανεκλογή ή όχι?
15: Όλες αυτές εδώ οι διατάξεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία θα εμπλουτιστούν σίγουρα και με τις διατάξεις που θα προτείνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
15: Ξεκινάμε και με αυτό το δεδομένο. Ή στη Συνταγματική Επιτροπή θα έρθουν και τα κόμματα τα οποία δεν έχουν την αναγκαία κοινοβουλευτική δύναμη και θα προσθέσουν και αυτά κάποιες διατάξεις προς αναθεώρηση. Άρα δεν μένουμε μόνο σε αυτές που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι να το ακούει ο κόσμος, οι ακροατές μας. Επομένως, θα πρέπει να δούμε λίγο την όλη, να το πω έτσι, το όλο πολιτικό περιβάλλον. Το 103 που μιλάει για αξιολόγηση, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αξιολόγηση από δημόσιο φορέα ή από ιδιωτικό?
1: Ναι, είναι και ένα ερώτημα εδώ του Νίκου, το έστειλε πριν που λέγαμε για αξιολόγηση και λέει πρώτον ποιος κάνει την αξιολόγηση και τι σημαίνει αξιολόγηση.
15: Ακριβώς, άρα εδώ θα πρέπει να έρθει το Σύνταγμα και να δώσει τις εγγυήσεις του ποιος θα αξιολογήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν είναι π.χ. να έρθει η Λάμπρος Μπαμπαλιούτας και πάνω Σπουρναράς ΑΕ, λέω εγώ τώρα πάνω μου, λοιπόν, να αξιολογήσει μια υπηρεσία, με τι έχει έγκαιρ θα αξιολογήσει? Σκεφτείτε και αυτό. Λέμε άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Θα πιάνει στον ενεργεία ή θα πιάνει αυτούς οι οποίοι θα εισέλθουν στο δημόσιο τομέα μετά την αναθεώρηση? Γιατί εάν πιάνει και αυτούς που ήδη είναι και οι άνθρωποι στο που έχουν κάποια χρόνια στο δημόσιο, εδώ έχω και μια βιαία ανατροπή δικαιωμάτων συνταγματικά κατοχυρωμένων όταν εισήλθαν στο δημόσιο.
0: Ναι, αν το πάμε απλοϊκά το
15: για
0: θέμα.
15: Για τον πρόεδρο που ερωτήθηκε πριν, με συγχωρείτε πολύ γιατί το ξέχασα. Νομίζω ο Πάνος το ρώτησε. Συγγνώμη,
1: ναι, ναι,
15: λίγο.
1: Ναι, ναι.
15: Κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής. Αν ο πρόεδρος είναι καλός και ασκεί καλά τα καθήκοντά του, γιατί να μην κάνει και δεύτερη θητεία? Εγώ προσωπικά σαν Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, χωρίς πολιτικές αντιλήψεις, χωρίς. Θεωρώ ότι ο πιο επιτυχημένος μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν ο Στεφανόπουλος.
1: Ναι,
0: καλά, όλοι το θεωρούμε αυτό. Νομίζω οι περισσότεροι
16: και
0: Έλληνες αυτό θεωρούν.
16: Δεν περιορίσω σε μία. Αφήνω τους υπολείπους προς Θεού χωρίς να θέλω να μειώσω το έργο τους, έτσι εννοείται. Το λέω με τα δικά μου δεδομένα. Γιατί δηλαδή 6 χρόνια και γιατί να μην δώσει τη δυνατότητα, αν είναι καλός και ασκεί ουδέτερα και χωρίς πολιτικές, να το πω έτσι, εξαρτήσεις, πλειοψηφίες, τις αρμοδιότητες του. Γιατί να μην δώσει τη δυνατότητα να πάει και σε μια δεύτερη.
0: Εδώ λοιπόν πάμε και λέμε, όντως, δικαιοσύνη, υπουργή, πανεπιστήμια. Είναι αυτό που γράφει η Εμμανουέλα.
16: Δικαιοσύνη,
0: εδώ λοιπόν αυτό ήθελα.
16: Προέδρων, αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, λέει από κοινοβουλευτική επιτροπή. Και πάλι δηλαδή επισέρχεται εδώ πέρα το πολιτικό στοιχείο. Το άρθρο 90, παράγραφος 5 του συντάγματος. Πώς επιλέγονται οι κεφαλές στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
0: Οι οποίοι όλοι προεκλογικά η αντιπολίτευση, σύσσωμη, όλη η αντιπολίτευση το αλλάζει εδώ και χρόνια. Αυτό να μην γίνεται, να μην αποφασίζει η κυβέρνηση για την κεφαλή της δικαιοσύνης. Αλλά μετεκλογικά, αν βγουν, ποτέ δεν το αλλάζουν.
16: Όταν θες μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν μπορείς εσύ να σχετίζεις την τοποθέτηση, δεν θα πω διορισμό, την τοποθέτηση των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε αυτά τα ανώτατα αξιώματα μέσα από απόφαση. Ανεξαρτήτως της όποιας διαδικασίας έχει πριν, να το πω έτσι, διανυθεί και έχει πραγματοποιηθεί από απόφαση πολιτική. Δηλαδή εγώ που σε τοποθετώ μετά μπορεί να είμαι και ο ελεγχόμενος σου.
0: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν ακούγεται. Αφού αφεντικό είναι αυτός που διορίζει. Γιατί διορισμός είναι. Αφεντικό αυτός που διορίζει, το αφεντικό του διορισμένου.
16: Ναι, αλλά είναι λογικό αυτός ο οποίος τοποθετεί να είναι ταυτόχρονα σε κάποια στιγμή με αυτόν που τοποθέτησε ο ελεγχόμενός του.
0: Και τώρα, νομίζω ότι επί του πρακτέου το ζούμε πολύ πρόσφατα. Εγώ θέλω να ρωτήσω με το κομμάτι που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, πόσο καλά να το ψάξουν αυτό, γιατί είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρει κανένας, κάτι που θα έρθει στη ζωή μας και φυσικά το Σύνταγμα πρέπει να το προβλέπει.
16: Έχει έρθει τεχνητή νοημοσύνη, αγαπητή μου. Έχει έρθει, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι και οι ασφαλιστικές δικλείδες για να κάνουμε δεκτή σε όλα τις τα πεδία την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, σε εργασιακές σχέσεις. Ξέρετε τι σημαίνει ότι θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως μπορεί να έχουμε και μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού σε αρκετές, να το πω, ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Αυτό τι σημαίνει για τα νέα παιδιά που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο εργασίας. Δεν λέω πως είναι κακό, προς Θεού.
1: Αλλά είναι διαφορετικό, θα είναι διαφορετικό
16: αλλά,
1: σίγουρα.
16: Ναι, πάνω μου ακριβώς, ότι θα πρέπει να δούμε ότι την δεχόμαστε πολύ ωραία. Τα προσωπικά δεδομένα εδώ πέρα, μέχρι σε ποιο σημείο εγώ θα πρέπει ή δίνω τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να έχει πρόσβαση σε αυτά. Εκτός αυτών τα οποία εγώ επιτρέπω ούτως ή άλλως. Δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε ακριβώς το πεδίο, γιατί οι συνθήκες, να το πω, αλλάζουν και σκεφτείτε ότι με αυτά που λέει το Σύνταγμά μας τώρα, ότι εγώ για να πάω να αλλάξω το επόμενο Σύνταγμα, αν δω ότι κάτι στην πορεία πάει στραβά ή κάπου θεωρούμε και ξεπερασμένος, θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια από την προηγούμενη αναθεώρηση. Η διαδικασία αυτή που λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα θα αρχίσει το 2032.
1: Ναι.
16: Και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι
16: και
0: έχουμε
16: ώρα. Επίσης, το οποίο θα ήθελα λίγο εδώ να πω στην πολύ ωραία εκπομπή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση που
0: και εμείς που είστε μαζί μας.
1: Και εμείς.
16: Ότι ανατρέξτε λίγο και σε αυτά τα οποία, ας το πούμε, είναι λίγο σε δεύτερη, τρίτη δημοσιογραφική κατάταξη, αναφορικά λίγο με τη δημοσιότητά τους. Δείτε λίγο ότι στο άρθρο 101 αναφέρεται η κατάργηση του τεκμηρίου της αρμοδιότητας των περιφερειακών οργάνων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ δεν έχω κρατικό περιφερειακό όργανο στην περιφέρεια, και η περιφέρεια εννοούμε εκτός του κέντρου, για τις αποφάσεις της περιφέρειας αρμόδιο πλέον θα είναι το κεντρικό όργανο. Δηλαδή υπουργός. Άρα για ένα θέμα το οποίο αφορά τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και είναι κρατικής, όχι αυτοδιοικητικής, να το πω, αρμοδιότητας, εάν εγώ καταργήσω τα περιφερειακά κρατικά όργανα, θα έρθει ένα κεντρικό όργανο να αποφασίζει για αυτές τις περιοχές.
0: Που που δεν ξέρει καν πού πέφτουν αυτές τις περιοχές μερικές φορές.
16: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Όπου προείσταται ο γραμματέας αποκεντρωμένης, ο οποίος παίρνει αποφάσεις για τα θέματα τα περιφερειακής φύσεως των περιοχών που ανήκουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση της οποίας προείσταται. Άρα ο Θεσσαλίας Στερεάς θα πάρει αποφάσεις για τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Σκεφτείτε όταν αυτό δεν θα υπάρχει στο διοικητικό, να το πω έτσι, μηχανισμό της χώρας. Ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις για αυτές τις περιοχές? Για τις κρατικές, όχι τις τοπικές.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά και οι αποκεντρωμένοι είναι σε μια γραμμή πάντα της κάθε κυβέρνησης.
16: Προσέξτε. Εδώ την έχουμε παρεξηγήσει την αποκεντρωμένη.
0: Γιατί εγώ όσες φορές έχω μιλήσει με τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν έρθει πολλές φορές σε κόντρα με την αποκεντρωμένη, είναι πάντα η γραμμή της κυβέρνησης που υπάρχει.
16: Γιατί έρχονται σε κόντρα? Γιατί η δουλειά της αποκεντρωμένης είναι άλλη. Να διοικήσει τις περιφερειακές υποθέσεις. Και αυτή τη στιγμή από τον Καλλικράτη μέχρι τώρα, πόσα χρόνια, 17 χρόνια, δίνουν στην αποκεντρωμένη προσωρινά, προσέξτε, προσωρινά για 17 χρόνια, τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Δήμων και των Περιφερειών. Εκεί είναι όπου βρίσκονται σε μία, να το πω, μάχη μέσα εισαγωγικά οι Δήμοι Περιφέρειες με την αποκεντρωμένη. Η δουλειά της αποκεντρωμένης είναι άλλη. Δεν είναι αυτή η οποία της έχει δοθεί πολιτικά και προσωρινά για 17 χρόνια.
0: Γι' αυτό τη δημιούργησαν, πολιτικά και για να μπορεί να ελέγχει και τους Δήμους που δεν είναι δικά μας παιδιά.
16: Την αποκεντρωμένη δεν τη δημιούργησαν γι' αυτό. Η αποκεντρωμένη είναι για να διοικήσει τις περιφερειακές υποθέσεις. Και το 2015, θα σας θυμίσω, δεν είχα τα δικά μας παιδιά. Είχα τους συντονιστές, οι οποίοι τοποθετούνταν ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία. Το 2022 άλλαξε πάλι για να έρθουν τα δικά μας παιδιά, όπως το είπατε. Και θα πω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέψετε από το χρόνο σας.
1: Ναι, ναι, και να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Βαλιούτα.
16: Στο άρθρο 102, όπου πλέον θα δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να επιβάλλουν τους δικούς τους τοπικούς φόρους. Γιατί μέχρι τώρα επιβάλλουν τέλη. Άρα κάτι που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο φόρος, επειδή δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, πλέον πάμε σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό είναι καλό κατά ένα μέρος. Είναι καλό. Γιατί εκεί θα δοθεί η δυνατότητα των ΟΤΑ να έχουν έσοδα.
1: Εννοείται θα είναι καθαρά εισπρακτικό.
16: Επάνω μου, να σου πω κάτι,
1: και όχι ανταποδοτικό.
16: Στην Ηλιούπολη, στο που πούμε εγώ, μπορεί ένας φόρος να μην επιβληθεί και να επιβληθεί παραδίπλα που είναι λόγω του ελληνικού Αργυρούπολη.
1: Ναι.
16: Αλλά δίνει τη δυνατότητα όμως στους ΟΤΑ να επιβάλλουν τοπική φορολογία.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι απόλυτα εξαρτώμενοι ύστερα από την κάθε κυβέρνηση και να κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει, γιατί εντός δεν σου δίνω λεφτά.
16: Δεν θα είναι εξαρτώμενοι. Γιατί θα σου νομοθετεί και θα σου λέει ότι εσύ μπορείς να επιβάλλεις αυτούς τους φόρους. Όπως γίνεται και στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Έχουμε τέτοιου είδους δεδομένα.
0: Ναι, όντως, αυτό δεν είναι κακό. Έχουμε.
16: Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Το κακό είναι πως δεν οριοθετεί αυτή η πρόταση, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, μέχρι πού μπορεί να πτήσει φαίνο το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Περιφερειακό Συμβούλιο την επιβολή φορολογίας. Δείτε λίγο με το τέλος, άσχετα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης που περνάει τώρα ο κώδικας.
0: Τώρα ναι, που είναι στο νέο.
16: Ακριβώς. Ο κώδικας δεν έχει πάει ακόμα στη Βουλή.
0: Όχι.
16: Και για τον κώδικα, αν θέλετε κάποια στιγμή να πούμε, πάρα πολλά λάθη και για μένα.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, τον έχω διαβάσει και έχω μιλήσει και με την ΚΕΔΕ και με ΠΕΔΑ από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά έχει πάρα πολλά και μεγάλα λάθη.
16: Έχει, ξέρετε. Πάμε σε κάτι άλλο, αλλά σχετίζεται φυσικά και εδώ με αυτό που λέμε εμείς εδώ τώρα. Πάμε να θεσπίσουμε έναν υποδέστερο κανόνα δικαίου, καλός ή κακός, εγώ θα πω καλός, γιατί το μάζεμα διατάξεων ήταν καλό, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με διάσπαρτα νομοθετήματα από το 75, από το 55, από το 54. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Αλλά όταν πας να κάνεις αναθεώρηση, δηλαδή να αλλάξεις έναν υπέρτερο κανόνα δικαίου, πρέπει πρώτα τεχνικά να προηγηθεί η αναθεώρηση, να δεις πού κατασταλάσσει η συνταγματική διάταξη και μετά να πας να νομοθετήσεις. Εδώ είναι το λάθος, αγαπητοί.
0: Να έχουμε έτσι στον αέρα, να πούμε ότι πολύ σύντομα να έχουμε μια συζήτηση μόνο για αυτό και με αρμόδιους μαζί.
16: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο σας.
0: Δεν το καταχραστήκατε, γιατί όταν αυτά που μας λέτε έχουν απόλυτο ενδιαφέρον, φαίνονται και στα μηνύματα, τα ακούμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Μπαλιούτα. Καλημέρα.
16: Να είστε καλά.
0: Με όλα αυτά να έχουμε και την ακρίβεια, γιατί εγώ στα λέω. Είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, σταμάτα να βαράσω. Ο Νετανιάχου του λέει, άσε μάντρε μπάρμπα.
1: Δεν σου λέω εγώ. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο.
0: Ο Νετανιάχου, γιατί, βαράω.
1: Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Έφτασε κάτω το πετρέλαιο.
1: Μεταξύ των μεγάλων κοντρών, κοντρών λέγεται. Η κόντρα των κοντρών, απλά δεν είναι πολύ εύηχο, που έχουμε είναι το Τραμπ.
0: Καλά, μετά τις πολλές κόντρες εσύ μου.
1: Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Εγώ λέω ότι ο Τραμπ κάνει κουμάντο, εσύ μου λες ο Νετανιάχου. Έρχεται τώρα, περίμενε, έρχεται τώρα ο Τραμπ και σου λέει, ποιος Νετανιάχου, θα με ακούσει ο Νετανιάχου.
0: Ναι, το είδα, βαράει.
1: Ναι.
0: Του είπε, μη βαράς, μην ανταπεδώσεις γιατί είμαστε κοντά. Τι ναι. Ο Νετανιάχου, το πες να και δεν το πες, βάρα.
1: Μα του, λέει, εγώ, του είπε, εγώ κάνω κουμάντο. Έτσι είπε, δεν είναι συνέντευξη, λέει, εγώ κάνω κουμάντο.
0: Ποιος έκανε τελικά.
1: Ο Νετανιάχου έκανε.
0: Άρα λοιπόν, ποιος είναι πιο ψηλά.
1: Ναι, αλλά του λέει ότι εγώ κάνω κουμάντο.
0: Εγώ το λέω, εσύ κάνεις ό,τι θες, δηλαδή, εγώ που δεν το λέω. Καλά, αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ της και το παίζουν ο καλός και κακός, ψάχνω με τον άσχημο.
1: Ο Μπίλης.
0: Πάντως το πετρέλαιο πήγε 100. Αν δεν πήγε θα πάει όπου να είναι. Άρα
1: μία εταιρεία η οποία τέθηκε τον Απρίλη και ήταν στο όριο, ήταν σε λεπτή γραμμή από τον Απρίλη. Δεν υπήρξε ποτέ εταιρεία 100%.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι θα πάει 100 το βαρέλι.
1: Ναι, εντάξει, εσύ λες το οικονομικό κομμάτι.
0: Αφού αν πάει 100 το βαρέλι σήμερα, αύριο το πρωί θα είναι 2-10 η βενζίνη.
1: Αύριο το πρωί. Πολύ εύκολα.
0: Πολύ εύκολα. Ναι.
1: Ο Μπίλης λέει επισήμως.
0: Πριν πει, είμαι διακόψια. Ρε Μπίλ, αυτά λέτε και δεν σας αγαπάει ο Κυρανάκης.
1: Ναι.
0: Δεν κάνετε και εσείς κάτι καλό.
1: Να πω τι λέει.
0: Ναι.
1: Επισήμως λέει, σας αναφέρω. Επισήμως σας αναφέρω. Αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια τι εισάγουμε από την Ουκρανία εκτός από ναι, που το στέλνουμε και πολεμικό υλικό.
0: Τέτοια λες και μετά ο Κυρανάκης. Αλλά τελικά τα καταφέρατε. Διώξατε τον Κυρανάκη.
1: Και ο Γιάννης λέει, καλημέρα. Είχα ομάδα, λέει, σε 7x7 με το όνομα Κουράγιο Βαγεκάνο.
0: Πρέπει να το πούμε ότι ο κύριος Λεμπερόπουλος φεύγει ο Κυρανάκης.
1: Φεύγει ο Κυρανάκης από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Μεταφορών ως υφυπουργός.
0: Και έρχεται ο Μαρινάκης.
1: Έρχεται ο Μαρινάκης, ναι. Ισχυρή η αντικατάσταση. Ο κύριος Λεμπερόπουλος βέβαια.
0: Τώρα ο Μαρινάκης, να σου πω, θα κατέβει.
1: Ναι.
0: Θα είναι στο βόρειο τομέα. Με μεγάλα ονόματα. Να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Ήταν λίγο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπήρξαν γκρίνιες στην
1: Δημοκρατία. Σου λέει, έχει μεγάλη προβολή αυτό.
0: Υπήρξαν γκρίνιες και γι' αυτό θα γινόταν αυτή η αλλαγή.
1: Βεβαίως, εντάξει, στο παράενο όμως τη διαφήμιση την έχει πάρει ο κ. Μαρινάκης.
0: Να πω για τον κύριο Μαρινάκη, κατ' εμέ είναι ο καλύτερος όλων στη θέση αυτή.
1: Στο Μεταφορών.
0: Όχι.
1: Σε ποιο,
0: ο κ. Μαρινάκης.
1: Ναι, ως εκπρόσωπος τύπου.
0: Ακριβώς. Είναι ναι. Ο καλύτερος όλων. Όσα χρόνια θυμάμαι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όλων σε αυτή τη θέση και γι' αυτό ήταν και τόσο καιρό. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και ο μακροβιότερος.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αν είναι ο μακροβιότερος.
0: Νομίζω το ότι είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της εκπομπής, πηγαίνοντας, ακόμα δεν έχουμε πάει, σε λίγο θα πάμε. Έχουμε. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, το νοικιασμένο σπίτι. Πάει τελείως, το πουλήσαμε.
1: Κουνούπι, τι έκανε έτσι.
0: Το πουλήσαμε, ένα κουνούπι. Το πουλήσαμε, πάει αυτό. Το είχε πει ο κύριος Κασελάκης πριν δύο χρόνια ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το έκανε. Εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Τι με νοιάζει με, τι κάνετε εσείς. Να είστε καλά παιδιά και μπορεί από εσάς τα καλά παιδιά κάποιος να πάρω μαζί μου. Μπορεί. Μπορεί και όχι.
1: Α, τώρα, περίμενε, παρένθεση τώρα. Γιατί εγώ ξέρεις, έχω τις πληροφορίες και επειδή τα έχω όλα στο μυαλό μου, μερικές φορές μου έρχονται ανάλογα με αυτά που λες. Τώρα πες, μπορεί να πάρω κάποιους. Την Εύθυνη Αχτσιόγλου, τι θέλουμε. Ερώτηση τώρα, θα σου βάλω ένα quiz τώρα. Το Τζανακόπουλο όμως, τον θέλει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ποιον?
1: Τον Τζανακόπουλο, τι ποιον?
0: Κάτσε να δούμε αν.
1: Την Εύθυνη Αχτσιόγλου την θέλει.
0: Ναι.
1: Το Τζανακόπουλο τι θέλει, γιατί εγώ έχω έτσι μια πληροφορία που λέει
0: δεις.
1: Ναι, Έφη εσύ, αλλά όχι με Τζανακόπουλο.
0: Κάτσε να δεις το πού θα είσαι εσύ Έφη,
1: ναι.
0: Σε τι σειρά κοινωνιακή θα είσαι και στον πάγκο,
1: ναι.
0: Και βεβαίως μετά τον πάγκο αναπληρωτής μπορεί να είσαι εσύ. Γιατί ναι. Κάτσε να δούμε αν θέλει. Κάτσε να δούμε αν θέλει Φάμελο, αν θέλει Χαρίτσι, αν θέλει. Όποιον θέλει, θέλει. Αρχηγός θα του γουστάρει κάνει.
1: Ισχύει. Λοιπόν, και δικό μου μαγαζί είναι τώρα.
0: Τελικά.
1: Δεν θα κάνετε κουμάντο εσείς.
0: Ενώ άλλο που ήταν δικό του το μαγαζί, το νίκιας το πούλησε προκειμένου ναι. να. Αλλά το κρατάει, δεν θα το πάρει κανένας. Το κρατάει γιατί το άφημε υπέρ λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τις εκλογές. Και θα πρέπει να πληρώσουμε, να δώσουμε και προεκλογικά κάτι για τον Τσίπρα. Να βγει να μας πάρει και εμάς. Να είμαστε καλά παιδιά. Λοιπόν, επίσης έχουμε την κυβέρνηση, για να γυρίσουμε στην κυβέρνηση, η οποία επειδή σας σκέφτεται δίνει αυξήσεις στους παπάδες εξόφθαλμα. Με ό,τι είπαμε μέχρι τώρα δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάπου ήταν, δεν τον είδε κανένας. Μόνο
1: γιατί
0: ο
1: Πουρναράς.
0: Ο Πουρναράς. Μόνο. Ο Πουρναράς. Έχουμε εβδομάδα ανασχηματισμού.
1: Είσαι πολέμιος Χαριλάου Τρικούπη τώρα. Είσαι ενάντιος της πολιτικής αλλαγής.
0: Έχουμε...
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ποιο είναι. Μήπως έχεις κάποιο υπόγειο σχέδιο.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε εβδομάδα ανασχηματισμού. Ενός ακόμα ανασχηματισμού.
1: Ναι, ενός ακόμα.
0: Το πότε θα έχουμε εκλογές, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα το ανακοινώσει. Όποτε, ανάλογα. Όποτε το συμφέρει.
1: Το ίδιο είναι. Οκτώβρη, Γενάρη, το
0: υπάρχει. Να μιλήσει εκεί με τον παπά, να περάσει ο παπά κανένα δύο μήνες με το μεγάλο μισθό. Να του πει περάσει καλά. Θες κι άλλα, μήπως. Ναι. Να τις κάνουμε τώρα, θα βοηθήσεις. Δηλαδή, αυτή είναι η συνεννόηση για να πάμε στις εκλογές. Μία εκ των συνομιλιών.
1: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας ένα μήνυμα σε μένα, η Μαρία, κάνα δώρο ταξίδι δεν έχετε σήμερα.
0: Όχι σήμερα, αλλά πολύ σύντομα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Αυτό ήταν. Θα ξαναλέμε αύριο 9 με 10 το πρωί, όπως και κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποιες.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι. Αύριο Νετανιάχου θέλοντος.
1: Τραμπ Νετανιάχου θέλοντος και επιτρέπεται. 112, μιας και είναι.
0: Θεού 112.
1: Είμαστε και σε σεισμογενή χώρα. 112 επιτρέπεται.
0: Ναι, κουνηθήκαμε λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Επόμενος που έρχεται, εδώ ποιος είναι.
1: Έρχεται Ευάγγελος Μίχος, εμείς αποχωρούμε. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
17: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
18: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
19: Είναι για αυτούς που τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
20: Τι είναι βρε.
19: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
20: Τι είναι βρε.
19: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
20: Έφτιαξα.
19: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρου.
2: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
8: k24.gr. Ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτοντας ότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, δεν κλείνει, είπε στον Αθήνα 984 ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, αφήνοντας ταυτόχρονα εχμές για την εσωκομματική διαδικασία στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Υπήρξαν δύο γραμμές. Λένε ότι μία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε που είμαστε μειοψηφία. Ζητήσαμε καταμέτρηση, αλλά η ηγεσία το αρνήθηκε, όπως δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτά δεν βοηθούν ως διαδικασία σε ένα αριστερό δημοκρατικό κόμμα. Ο κύριος Αλεξιάδης στάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας πάντως πως μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάποιον για να ενώσει το χώρο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα, ο 37χρονος από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομών στη Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διαμέρισμα που βρίσκεται πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής και ρύθμιση της κυκλοφορίας του σημείου. 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ισχυρή σύσταση από την πυροσβεστική για προσοχή κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. On the road όλο τον Ιούνιο, Αθήνα 984 για να μεταδώσει το σφιγμό των μεγάλων διοργανώσεων της πόλης. Έως και αύριο το βανάκι του σταθμού θα βρίσκεται στο Δίο Αθηνών και την OTA Expo 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση διμερίδα που διοργανώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση με θεματικές 3 ώρες εκπομπές από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Σε μια ακόμη είδηση από το διεθνή χώρο, 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 11.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Είμαστε στην έκθεση ΟΤΑ Expo στο Οδείο των Αθηνών. Σήμερα και αύριο θα εκπέμπουμε, ο Αθήνα 984 θα εκπέμπει εδώ μέσα από την έκθεση, σημαντική έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Απέναντι μου πάνω Θεοδωρόπουλος, η κυρία Βαρβάρα Βιτσιλέο, κινητήριος δύναμης για όλα εδώ. Ο κύριος Θεανταφυλόπουλος, αρχίζω από τους διευθυντές, κυρία Χαραλαπίδου, το κύριο Ζορμπάς, η κυρία Βάνα Χαραλαπίδου κοντά μας, η κυρία Λίλη Φωτοπούλου, δεν θα, χωρίς τη Λίλη δεν θα βγαίναμε, στο λέω. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Κόκκινος έχει τη μουσική επιμέλεια. Και κοντά μας ακούει ο Μιχάλης. Μιχάλης Παπαδόπουλος, αγαπητός εκλεκτός συνάδελφος, ο διευθυντής του fact.gr, κύριε Θεοδωρόπουλε. Το διαβάζει και στο
1: πρόγραμμα. Ναι, βεβαίως.
0: Είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τώρα. Λόγω των εξελίξεων τον τελευταίο καιρό. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα να πω τα συγχαρητήριά μου στον μουσικό παραγωγό. Άκουσα το
0: κύριο
2: Κόκκινο. Άκουσα το δύο πουλιά στην καρδιά. Ναι. Του μεγάλου Μίμη Πλέσσα. Πάντα ο 984 δίνει μια ξεχωριστή ποιότητα.
0: Εσύ ήσουν κάποτε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχεις τα δικά σου χιλιόμετρα στον Αθήνα 984.
2: Και παλιότερα με εκπομπή το 2007 στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΑ το 2010-2014.
0: Ναι.
2: Έχουμε αγαπήσει όλοι σε αυτή την πόλη. Έχουμε αγαπήσει αυτό το σταθμό την πρώτη στιγμή που τον ακούγαμε. Ένα ιστορικό σταθμό, ο πιο παλιό σταθμό στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Και η φωνή της πόλης πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, εντάξει, διαβάζω και τα μηνύματα, η κυρία Ιωάννα μου στέλνει, γιατί έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία. Ναι. Συνεχίζει και στέλνει. Λέει πόσο μεγάλο θα είναι το ψηφοδελτίο. Η κυρία Ιωάννα, που είναι η φίλη μας, ήταν από την εποχή που ήμουν εγώ στον Αθήνα 984, έχουμε διατηρήσει μια αμφίδρομη, μια σχέση, μια επικοινωνία από τότε, 99 χρονών σήμερα, ζωή να έχει από το ΜΕΤΣ. Πόσο μεγάλο θα είναι το ψηφοδελτίο, πρέπει να την βοηθήσουμε.
1: Θα δώσει διαστάσεις ο κύριος Λιβάνιας. Θα δώσει διαστάσεις ο κύριος Λιβάνιας.
0: Τι διαστάσεις, ο Λιβάνιας μπορεί να πει 22 μέτρα. Τι 22 μέτρα θα είναι το ψηφοδελτίο. Πώς θα βάλει,
1: θα βάλει
0: τον πρώτο, τρίτο.
1: Θα βάλει και το σταυρό της, θα βάλει και το τίκ της. Ποιον θέλει, είπαμε, δήμαρχο στο δεύτερο γύρο. Θα το μάθει,
0: δεν είναι.
1: Στο δεύτερο γύρο. Χωρίς δεύτερο γύρο.
0: Άμα θέλει πάντως και υπήρχε κανένας μηχανισμός, τώρα αστείευαμε ο παλιός, που ήθελε να κάνει, ξέρεις. Ρε παιδί μου, λίγο να το δει από άλλη σκοπιά. Θα πήγαινε και θα βάζε στην αρχή το χ δήμαρχο και μετά θα βάζε εντελώς ανάποδα.
1: Ναι. Θα μπορεί να
0: γίνει. Εντελώς ανάποδα.
2: Ναι, νομίζω καταρχάς ότι ο κύριος Λιβάνιος αυτή την περίοδο θα ασχολείται με άλλα θέματα. Μαθαίνω ότι στο Μαξίμο έχουν βάλει μπρος τις μηχανές.
0: Την πολιτική πινελιά, έτσι.
2: Όχι, βάζω τη σωστή διάσταση. Έχουν βάλει μπρος τις μηχανές για να φτιάξουν τα ψηφοδέλτια για τις πρόορες εθνικές εκλογές.
0: Και νομίζω ότι αφού ο πρωθυπουργός λέει θα γίνει στο τέλος τετραετίας εκλογές.
2: Τι λέει, αλλά στον κύριο Λιβάνιο έχει δώσει εντολή να είναι όλα έτοιμα για το φθινόπωρο.
1: Εγώ θα το επιβεβαιώσω. Υπάρχουν κινήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών ήδη. Υπάρχουν σχετικοί εγκύκλοι. Για την κατάρτιση της
0: καλά, αυτό πάντα
2: για χαρτί για τους ομογενείς εκεί που θα ψηφίσουν, για τα ψηφοδέλτια των ομογενών, έχουν ξεκινήσει όλα.
0: Άρα βλέπετε κι εσείς εκεί, 18-25, 8 Οκτώβρη.
2: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι 26-27 Αυγούστου είναι η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία προφανώς θα αποβεί άκαρτη. 26-27 Αυγούστου είναι η δεύτερη. Πρώτη είναι 26-27 Ιουλίου, η δεύτερη είναι 26-27 Αυγούστου, ένα μήνα μετά.
0: Τα τμήματα δεν έχουμε.
1: Ναι, εκεί θα γίνει.
2: Εκεί λοιπόν, μετά τις 27 Αυγούστου που θα είναι η δεύτερη άκαρτη ψηφοφορία, έρχεται η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και πάνω, όπου είναι πάρα πολύ πιθανό ο Πρωθυπουργός να πει με πρόσχημα ότι οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες θέλει, αυτό που ίδιος θεωρεί ότι είναι κομβικό για να ζητήσει την τρίτη θητεία, γιατί προφανώς γιατί να ζητήσει την τρίτη θητεία, να ζητήσει την τρίτη θητεία για το κράτος δικαίου, να ζητήσει την τρίτη θητεία για τα πώς αντιμετωπίζει η Βουλή τις περιπτώσεις σκανδάλων, γιατί από όλα αυτά. Προφανώς θα ζητήσει μια τρίτη θητεία με άξονα την συνταγματική μεταρρύθμιση και το ότι η αντιπολίτευση δεν συνενεί σε αυτό. Άρα είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια τέτοια εκλογική εξέλιξη. Είτε στις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου, είτε στις πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα, όπως είπες εσύ.
0: Θα με αφήσετε να πετάω κανένα καρφί από αυτά που ξέρω, ρε παιδί μου. Κάτι άκουσα, ακούω από χθες, ας πούμε, κάτι έπιαστα οι κεραίες μου. Μαθαίνω, δεν ξέρω, θα δούμε αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι όταν θα πάει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, πιθανότατα εκείνες τις ώρες. Για να το βοηθήσει να περάσει το μήνυμα με τα νέα μέτρα που θέλει να πει στη ΔΕΘ, θα έχουμε και το κόμμα Αντώνη Σαμαρά.
2: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς...
0: Ποιοι θα ασχολούνται, θα ασχολούνται με το κόμμα Σαμαρά, κύριε Παπαδόπουλε, ή μετά...
2: Κοιτάς κάτι, επειδή όλοι είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει πάντα τον Αντώνη Σαμαρά σαν ένα από τα μεγάλα του ατού, είναι ο πολιτικός συγχρονισμός. Πάντα κατάφερε να λειτουργήσει στο κατάλληλο timing. Στη Νέα Δημοκρατία, το κατάλληλο χρονικό διάστημα και βρέθηκε να διεκδικεί και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά. Κοιτάμε λιγάκι πραγματικά την πορεία των πολιτικών σε αυτό το χώρο και έτσι θα καταλάβουμε και ποιες είναι πολλές φορές οι προθέσεις τους, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις τους κτλ. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια αλληλουχία κέριων χτυπημάτων και κυρίως χτυπημάτων τα οποία τον βοηθούν να πετύχει κάθε φορά τον στρατηγικό του στόχο. Άρα νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως είπε και τις προηγούμενες ημέρες στο Ηράκλειο στην ομιλία την οποία έκανε, έχει πάρει τις αποφάσεις του, θα τις ανακοινώσει όταν αυτός και με τον τρόπο που κρίνει ότι είναι ο κατάλληλος.
0: Καλά τώρα και εσύ, τώρα μην μου βγεις και πολύ φιλικό στο Σαμαρά, γιατί είσαι σε άλλο παπά Ευαγγέλιο, είσαι από την άλλη πλευρά. Ελλάς, αλλά το πάει Ελλάς, Τσίπρας, όχι Ελλάς,
2: Καλά θα πω.
0: Αντώνη

0: πλευρά ήταν ένα μαζικό λαϊκό κίνημα το οποίο ζητούσε πραγματικά ελευθερία, ισονομία και όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρεώθηκε σε ένα κόμμα. Κάποιοι κακώς το δαιμονοποίησαν και το χρέωσαν σε κάποιους άλλους.
1: Αυτό είχε, το είδαμε... κύριο αιμοδότη, είχε κύριο αιμοδότη του ΚΚΕ.
0: Δεν ξέρω αν είχε κύριο αιμοδότη του ΚΚΕ, γιατί αν είχε κύριο αιμοδότη του ΚΚΕ, μισό λεπτό. Ένας οργανισμός, ένα λαϊκό κίνημα, το οποίο, στο οποίο σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις ιστορικών, κάποιοι το αμφισβητούν, μπορεί να ανήκει και το 30% του πληθυσμού εκείνη την περίοδο.
1: Ίσως και μεγαλύτερο.
0: Πολύ σωστά. Είχε σαν κύριο αιμοδότη του ΚΚΕ, θα έπρεπε η αριστερά τότε να έχει 40% που δεν το είχε ποτέ.
1: Όχι με την έννοια τη δημιουργήθηκε.
0: Εννοεί, κατάλαβα. Είχε την οργανωτική δομή, τη στήριξη κτλ. Προφανώ. Το ΚΚΕ πάντα ήταν
1: και αγκαλιάστηκε από τον λαό.
0: Βέβαια, ήταν πάντα ένα δομημένο οργανισμό που έχει αυτού του μηχανισμού. Του είχε πάντα και ευτυχώ που του είχε σε δύσκολε περιόδου στην Ελλάδα και για την δημοκρατία και για την ελευθερία και για την αντίσταση κατά των κατακτητών. Για να γυρίσω λίγο πίσω, αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια πάσα τώρα προ την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό που βιώνουμε τώρα και με τον νόμο Λιβάνιο, αυτό που λέτε τώρα για την
2: αυτοδιοίκηση.
0: Είναι το γεγονό να πρέπει αυτό που κάνουμε. Το αυτονόητα, είτε στην πολιτική, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε οπουδήποτε αλλού, να πρέπει να το υπερασπιζόμαστε απολογούμενοι. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή στην τοπική αυτοδιοίκηση, το περιέγραψε πολύ σωστά, λίγο χιουμοριστικά εσύ προηγουμένως. Ναι. Το μόνο που δεν μας λένε είναι ότι, κοιτάξτε, δήμαρχος θα είναι αυτός που θέλουμε εμείς, αλλά από εκεί πέρα, εσείς από κάτω, αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε ποιοι θα είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά ο δήμαρχος θα είναι δικός μας. Αυτό το πράγμα θα πρέπει και να απολογηθούμε γιατί δεν το θέλουμε. Είναι προφανές γιατί δεν το θέλουμε. Εδώ, αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό, επειδή η ίδια είναι αποχρωματισμένη εντελώς ιδεολογικά και από τις αρχές της δεξιάς, είναι της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν λέω της δεξιάς. Έτσι, δηλαδή, όλοι ομολογούν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα από την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση, ή περίπου καμία σχέση, με την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι, Μιχαλή, αυτά τα λέω ο Σαμαράς από την Κρήτη. Λες και εσύ σήμερα το πεις άλπα, παπαγγελία.
0: Όχι, το λένε το 30-40% των Δημοκρατών να μιλήσει μαζί τους όταν δεν τους ακούει, όταν δεν τους ακούει το Πρέντατορ. Όταν δεν τους ακούει το Πρέντατορ, το λένε το 30-40% των Νεοδημοκρατών. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουν σήμερα στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιδρυτική διακήρυξη. Την οποία είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ίδρυτης της Νέας Δημοκρατίας, και δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ονειρεύτηκε, ένα λαϊκό κίνημα της δεξιάς. Δεν είναι λαϊκό κίνημα της δεξιάς η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα είναι ένα κίνημα το οποίο, το σημερινή, το οποίο εξυπηρετεί καρτέλ και οργανωμένα συμφέροντα.
2: Παναγιά,
0: σε όλους τους χώρους.
2: Οι φιλοξενούμενοι έχουν, λένε τις απόψεις ελεύθερα. Φωτιά και λάβρα.
0: Παπαδόπουλος σήμερα. Και στην πολιτική και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Δύο λεπτά. Θα το επαναφέρουμε, κύριε Μιχάλη Παπαδόπουλε. Θα το επαναφέρουμε από εκεί που το αφήσαμε να το φέρουμε, γιατί έχουν έρθει ερωτήσεις εδώ. Πρέπει να λέμε και στον κόσμο, γιατί είμαστε ΟΤΑ Expo. Σε σχέση και με την αυτοδιοίκηση, διάφορα θέματα θα δούμε και τα πολιτικά. Όμως γίνεται χαμός στο διεθνή χώρο. Καταρχάς έχουμε ένα πολύ μεγάλο σεισμό στις Φιλιππίνες, 7,8 Ρίχτερ. Τα διεθνή πρακτορία δημοσιοποιούν βίντεο με πολυκατοικίες να πέφτουν. Έχουμε δεκάδες νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή, επισήμως δίνουν 15, αλλά υπάρχουν στις συνδρομητικές εκδόσεις δίνουν πολύ παραπάνω τα νούμερα, και έχουμε και την μεγάλη ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, όπου νωρίτερα βομβαρδισμός τη νύχτα από το Ιράν στο Ισραήλ. Οι Ισραηλοί χτύπησαν πετροχημικό.
0: Παρά την προειδοποίηση του Τραμπ να μην χτυπήσουν
2: πετροχημικό, το σημειώνουμε, εργαστή. Έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Τώρα, εργοστάσιο στο Ιράν. Οι Χούθοι αποκλείουν Ισραηλινά πλοία από την Ερυθρά Θάλασσα. Και άλλες πληροφορίες πάλι σε συνδρομητική έκδοση Διεθνούς Πρακτορείου μιλούν ότι οι φρουρίδες επανάστασης βομβάρδισαν στρατηγείο των Κούρδων στο Ιράκ. Γενικεύεται. Ο ηγέτης, τι ώρα είναι τώρα? Η ώρα είναι 3:00 μεσάνυχτα στην Ουάσιγκτον. Κοιμάται. Το θέμα είναι θα κάνει να τα ξυπνήσει ο Θεός να βάλει το χέρι του, έτσι.
0: Πάντως το πιο ανησυχητικό σε αυτό είναι ότι από ό,τι φαίνεται πλέον το τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είναι τριψήφιο σαν τον πρωθυπουργό μας, αλλά το τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, με το οποίο συνομιλούν απευθείας ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, μάλλον τελευταία κάνει νερά.
2: Κόπηκε το καλώδιο.
0: Κόπηκε το καλώδιο.
2: Είναι, ναι. Και ο Τραμπ θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα τώρα, είναι λίγο.
0: Ο Τραμπ μόνο χάνει από αυτήν την υπόθεση. Το είχαμε πει, το λέγαμε καιρό, μόνο χάνει.
2: Σε ένα μεγάλο.

0: βαθμό. Να γυρίσουμε λίγο στα αυτοδιοικητικά.
1: Στις Φιλιππίνες, πάνω σε πίσω, είπες, Βασίλη, ναι, υπάρχει και προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Ναι. Τώρα 8 ρίχτερ.
1: Για τσουνάμι είναι πολύ μεγάλη.
0: 8 ρίχτερ σεισμός δεν είναι. Είναι τώρα γίνεται χαμός. Ναι. Λοιπόν, καλά, δημοσκοπήσεις εδώ, βγαίνουν συνέχεια δημοσκοπήσεις. Νέες δημοσκοπήσεις έχουμε σήμερα. Στο γυρίσουμε στα αυτοδιοικητικά εμείς. Εδώ ρωτάει ο φίλος ότι το ζήτημα, κύριε Θεοδωρόπουλε, εσείς, της διαχείρισης των απορριμμάτων παραμένει μια ανοιχτή πληγή με τα ποσοστά πραγματικής ανακύκλωσης να είναι μάλλον απογοητευτικά στην Ελλάδα. Γι' αυτό τι λέει κυρίως το κεντρικό, για το κεντρικό κράτος, γιατί για να τρέξουν προγράμματα που τρέχουν, ήδη πρέπει να πάρουν και από κάπου λεφτά. Αλλιώς πρέπει να κόψουν απαλού, έτσι, ναι.
2: 17% είναι ποσοστό της ανακύκλωσης, ναι, στην Ελλάδα, το χαμηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύο τα βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι η διαδικασία της αποκομιδής. Εκεί δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα ώστε να υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης παρά τα λεγόμενα. Μπήκαν μόνο τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, όπου εκεί γίνεται μια περιορισμένη ανακύκλωση, αλλά η βασική πηγή των απορριμμάτων δεν ανακυκλώνεται στον κάδο. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι παρότι ψάχνουμε μία λύση για το πού θα αποθέσουμε τα σκουπίδια μας, εδώ και 40 χρόνια δεν την έχουμε βρει. Η φυλή συνεχίζει να υπάρχει, αυτή η ντροπή, γιατί είναι μια χωματερή ντροπή για μια πρωτεύουσα, έτσι, η οποία έχει καταστρέψει τον υδροφόρο ορίζοντα, έχει καταστρέψει το έδαφος της περιοχής, έχει καταστρέψει τον αέρα, έχει καταστρέψει τα πάντα, και δεν μπορεί να βρεθεί μία λύση για τα απορρίμματα της Αττικής. Είναι ντροπιαστικό. Όλοι οι περιφερειάρχες τα τελευταία χρόνια καταθέτουν σχέδια για την επίλυση του ζητήματος με το χιτά της φυλής. Δεν έχει βρεθεί καμία λύση, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχει επιλεγεί καν χώρος ακόμα, γιατί λένε για κάποιους χώρους, στο γραμματικό, στο από εδώ και από εκεί, δεν έχει επιλεγεί καν χώρος για το που θα πάμε πλέον τα σκουπίδια αυτής της πόλης, τα οποία είναι μια τεράστια ποσότητα σε καθημερινή βάση, και ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε οι περιφέρειες, οι δήμαρχοι δεν μπορούν να βρουν κεντρική λύση, γιατί το πρόβλημα των σκουπιδιών στη χώρα δυστυχώς ξεκινάει από τη μη ύπαρξη πραγματικών υγειονομικών χώρων ταφής.
1: Να προσθέσω αυτό που ο κ. Θεοδωρόπουλος, ότι εγώ εκείνη την περίοδο, το 2023, ήμουνα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Θυμάμαι ότι η υπόθεση αυτή της φυλής έχει ξεκινήσει από το 2003. Θυμάμαι από τότε τις κινητοποιήσεις των πολιτών. Θυμάμαι συγκρούσεις, θυμάμαι το ότι τα κόμματα να αλλάζουν ανακοινώσεις επιθετικές το ένα προς το άλλο. Ήταν αλλαγές κυβερνήσεις. Τότε αλλάξαν οι κυβερνήσεις, όπως είπατε, πλούστα, αλλάξαν οι περιφερειάρχες, αλλάξαν οι περιφέρειες, αλλάξαν οι αυτοδιοικητικές αρχές. Το πρόβλημα όμως παραμένει εκεί. Οι πολίτες το αντιμετωπίζουν. Αυτός όμως, για να προσθέσω, που το αντιμετωπίζει πιο πολύ από όλα, είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής. Και είναι πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, τραγικό όταν το λεκανοπέδιο της Αττικής, με πολλούς σκόπους, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλες επενδύσεις σε δύσκολους καιρούς, έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να γίνεται σιγά σιγά ένας τουριστικός πόλος, ένας πόλος όπου πραγματικά έρχονται οι ξένοι, κάθονται πλέον εδώ, δεν κάνουν απλώς τράνζιτ από το λεκανοπέδιο και να φεύγουν προς τους άλλους τουριστικούς μας προορισμούς. Αρχίζει και πραγματικά αποκτά μια υπεραξία να έχουμε ένα τέτοιο βασικό πρόβλημα μέσα στην καρδιά του λεκανοπεδίου.
2: Το οποίο εξαιτίας και του τουρισμού ξύνεται, έτσι, γιατί οι τουρίστες μαζί με τα χρήματα που φέρνουν ή την παρουσία
1: τους εδώ.
2: Και
1: για να το κάνω
2: εδώ,
1: εγώ το σχόλιο το πολιτικό και να μην το κάνετε εσείς που κάνετε την αυτοδιοίκηση, εδώ είναι ακόμα μια φορά, κατά τη γνώμη μου, η πρόχειρη και αν θέλεις υποκριτική στάση της κυβέρνησης, η οποία φρόντισε να κατηγορήσει, να εξαπολύσει μύθους και μέσω συγκεκριμένων δημοσιευμάτων κατά του Δημάρχου του Χάρη Δούκα πρόσφατα, που έκουσε τον κόδωνα του κινδύνου, την πλημμυρίδα του υπερτουρισμού και στην Αθήνα, όταν δεν υπάρχουν οι υπόλοιπες υποδομές. Τους έφταιγε ο Χάρης Δούκας επειδή έβαλε κάτω μερικά προβλήματα, τα οποία υπάρχουν, είναι πρακτά, τα αντιμετωπίζουμε, αλλά πραγματικά οι ίδιοι δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για ένα τέτοιο βασικό πρόβλημα. Θέλουν δηλαδή υπερτουρισμό στην Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα μην υπάρχει καν χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Αυτό ναι, πώς θα το λύσουν, ο Θεός και η ψυχή τους.
0: Θα κάνουμε ένα τάμα. Λοιπόν, δύο λεπτά πρέπει να μεταφέρουμε, γιατί γίνεται χαμός στη Μέση Ανατολή. Καταρχάς, κλειστός ο εναέριος χώρος του Ιράν. Τα αεροδρόμια γύρω από την Τεχεράνη, δηλαδή. Οι Ισραηλοί λένε ότι δεν είχαμε μέχρι από τις επιθέσεις του Ισραήλ με βαλιστικούς πυράβλους απώλεια ζωής. Ο Ισραηλινός στρατός πριν από 6 λεπτά, όχι πιο πολύ, μισή ώρα, έχει ανακοινώσει ότι έχει εντοπίσει νέους πυράβλους που έχουν εκτοξευτεί από το Ιράν. Πόση ώρα κάνουν, θα δούμε, πρέπει να δω. Επίσης, να αναφέρουμε ότι το Ιράν δηλώνει ότι η ΗΠΑ είναι άμεσα υπεύθυνες για παραβιάσεις της εκεχηρίας, συνδέοντας τις ενέργειες του Ισραήλ με την Ουάσιγκτον. Τα διεθνή πρακτορία, κυρίως το Αλτζαζίρα, το International, ερμηνεύει ότι πιθανότατα να δούμε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στα μικρά κρατήδια του κόλπου την επόμενη ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται, το πετρέλαιο θα φτάσει πόσο?
1: Η βενζίνη εννοείται. Η βενζίνη θα ξεπεράσει τα 2,30, θα τα ξεπεράσει. Είναι ήδη στα 2,20, πάει λίγο.
2: Οπότε εδώ. Σε μερικές πετρελαϊκές τώρα βγάζουν δισεκατομμύρια, έτσι.
0: Λοιπόν, καλά, εσύ το κάνεις τη δεύτερη.
1: Πάντως από αυτό που είπε το Al Jazeera, μπορεί κανένας να συμπεράνει ότι ενδεχομένως αυτό το οποίο είχαμε μέχρι τώρα, αν θέλεις ένα άτυπο moratorium σε ό,τι έχει να κάνει με πολεμικές ενέργειες, ίσως η ΗΠΑ μέχρι τώρα, ή ο Τραμπ, για κάποιο λόγο ο ίδιος να έχει εγγυηθεί ότι δεν θα υπήρχαν παρομοίου τύπου χτυπήματα. Γι' αυτό και είδαμε και το πρωί ότι οι ΗΠΑ αντέδρασαν. Δηλαδή, είχαν μια δυσαρέσκεια στο γεγονός ότι το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικά εργοστάσια, γιατί ο Τραμπ τους είχε πει αυτά, μην τα ακουμπήσετε. Προφανώς λοιπόν υπήρχε μια εγγύηση ίσως από πλευράς Τραμπ προς το καθεστώς του Ιράν ότι δεν θα υπήρχε τέτοια κλιμάκωση. Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ έχει μπλέξει άσχημα με τον Νετανιάχου. Είναι πολύ πιο έμπειρος ο Νετανιάχου στην διεθνή πολιτική σκακέρα, αλλά και στα άθερη και στον σε εισαγωγικά βρώμικο πόλεμο της διπλωματίας και των επιθετικών ενεργειών από ότι είναι ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον νομίζω ότι μαθαίνει με πολύ άγαρμο και βίαιο τρόπο την πραγματική πολιτική.
0: Ναι, τώρα ο πλανητάρχης κοιμάται, πιστεύω, θα κοιμάται, ξέρω εγώ, είναι 3 και 28, 3,5 τα ξημερώματα, μετά την τελευταία είχαμε αυτή η διένεξη που είχε με δημοσιογράφο, πέταξε τα μικρόφωνα, το χάλασε το ΑΚΑΙ και το μικρόφωνο, το πέταξε, το είδα εγώ. Όπως το πέταξε, έδινε μία συνέντευξη.
1: Κάτι μας θυμίζει αυτό με ηγέτες που δεν τους αρέσουν δημοσιογράφοι. Και
0: έλα, Μιχάλη, που το πας, είμαστε για την αυτοδιοίκηση εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το τελευταίο ερώτημα για πάνω θα φύγει, θα σε αποδεσμεύσουμε. Διευθυντή σύνταξη του αυτοδιοίκηση και στο αυτοδιοίκηση.gr. Η στεγαστική κρίση, λέει, και η ραγδαία άνοδος, η φίλη Κατερίνα, τα Airbnb των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν αλλάξει το χαρακτήρα ολόκληρων γειτονιών, πόσο μπορούν να παρέμουν οι Δήμοι. Αυτό είναι περισσότερο δεν ξέρω τι λέτε, στην κεντρική διοίκηση, πιστεύω, αλλά...
2: Στην κεντρική διοίκηση οι Δήμοι μπορούν να παρέμβουν αν τους αφήσει η κεντρική διοίκηση. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν προτάσεις από δημάρχους που έχουν σοβαρά προβλήματα, Δήμος Αθήνας, Χανιά, τουριστική δήμη, ακόμα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στην οποία οι δήμαρχοι κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις πώς θα πρέπει να περιοριστεί το Airbnb, πώς να μπει φορολογία σε αυτά τα σπίτια, πώς να αποδεσμευτούν κατοικίες από αυτή τη διαδικασία ώστε να δοθούν για κοινωνικές κατοικίες. Το θέμα είναι αν η κεντρική διοίκηση πραγματικά θα δώσει το δικαίωμα στους Δήμους να μπορέσουν να φτιάξουν κοινωνικές κατοικίες. Ο Δήμος Αθηναίων θα κάνει ήδη ξεκινήσει μια προσπάθεια. Να δημιουργηθεί μια δεξαμενή σπιτιών τα οποία θα δοθούν σε οικογένειες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ώστε να μειωθεί και το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα. Και το κυριότερο είναι το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης κάποια στιγμή με κεντρική απόφαση να περιοριστεί και να μην αποτελεί βραχνά, που αποτελεί μεγάλο βραχνά ειδικά για το κέντρο των Αθηνών αλλά και για πολλούς δήμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, γιατί η βραχυχρόνια μίσθωση έχει μπει, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μετρό και σταθμός τρένου, υπάρχει πρόβλημα με τη βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Και έχει και χαρακτηριστικά πολιτών από άλλες
3: χώρες. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, είμαστε στην ΟΤΑ Expo, στο 2 των Αθηνών. Σήμερα και αύριο είναι μια σημαντική έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση με τον διευθυντή του DEFAC.gr, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, αγαπητό και εκλεκτό συνάδελφο. Στην ουσία είναι, μας θα πει και ο Κώστας ο Λασκαράτος νωρίτερα, συνεδριακή διημερίδα. Ωραίο αυτό. Συνεδριακή διημερίδα.
1: Αυτό είναι τώρα για το σημερινό ή για την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ποιο δεν πέρα, Μιχάλη, τώρα εκεί τι έγινε? Κάτσε τώρα, περίμενε, θα συνδυάσουμε. Εγώ θέλω να σε πω στην αυτοδιοίκηση, αλλά δεν μπορώ τώρα με τσιγκλάς. Τι έχει γίνει?
1: Νομίζω ότι το τι έχει γίνει εκεί πέρα πάρα πολύ εύστοχα
0: ο μουσικός
1: παραγωγός του Αθήνα 984 αυτή τη φορά έκανε εισαγωγή με ένα σκληρό ροκ κομμάτι. Αυτό ακριβώς έγινε.
0: Περίμενε δύο λεπτά. Ο Χρήστος ο Κόκκινος λες. Ο φίλος εδώ μου έστειλε, ο οποίος εδώ στην αμφίδρομη σχέση που έχουμε, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμένα μου θυμίζει φαντ. Αγόρασε σε πολύ χαμηλή τιμή για το κύριο Φάμελο. Το αγόρασε, δηλαδή ότι έχει το κόμμα σε πολύ χαμηλή τιμή και το πουλάει σε ολιγάρχη του χώρου. Εννοεί τον Τζίπρα.
1: Ναι. Εντάξει, ο φίλος έκανε μια οικονομική.
0: Τι το πουλάει, το δίνει, το χαρίζει.
1: Έκανε μια οικονομική παραβολή στο πολιτικό ζήτημα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Εγώ θα έλεγα στο φίλο του Κωνσταντίνου ότι μπορεί να σταθεί αυτό το οποίο
0: λέει. Μα δεν του στέλνει ολιγάρχη.
1: Αυτό ήθελα να πω, αλλά με την ανάποδη έννοια. Ο κύριο Φάμελο τον αγόρασε στον Τζίπρα με την τιμή τη συμμετοχή τότε περίπου, αν θυμόμαστε, δημοσκοπήσει γύρω στο 8% και τον παραδίδει γύρω στο 1,2, 1,3. Αυτή είναι η χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Λένε μάλιστα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ότι μετά από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου οι δημοσκόποι θα πρέπει να συνεχίσουν να μετράνε τους ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Α, τώρα να δώσουμε ερωτήματα. Λίγο και τις ειδησούλες.
1: Πολλοί συνάδελφοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα κανάλια, εγώ το αποκαλύπτω αυτό, έχουν συσκέψει τα κανάλια αυτή την εβδομάδα.
0: Λες για τις δύο ειδήσεις τώρα.
1: Ναι, για να δουν αν θα συνεχίσουν να καλούν εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελς.
0: Ας το πούμε λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, ότι το μεσημέρι λοιπόν θα μιλήσουν, μαθαίνουμε, οι διευθυντές των καναλιών μεταξύ τους, των ενημερωτικών τομέων, για να δούνε πώς θα πάνε το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εμείς θέλουμε να έρθουμε σε εσάς.
1: Δεν θα έχει, ναι, αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
0: Και θέλουν να πάρουν μία απόφαση που να είναι κοινή, να καλούν εκπροσώπους της Ελλάς. Και όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αφού κάνουν τις.
1: Εγώ θα αποκαλύψω, ότι ήδη έχουν υπάρξει περιστατικά σε κάποιες περιπτώσεις. Ήδη μιλάμε, δηλαδή από την ώρα που βγήκε αυτή η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το βράδυ μέχρι σήμερα, τώρα την ώρα που μιλάμε, Δευτέρα πρωί, όπου εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωποι της Ελλάς είπαν ότι δεν είναι σωστό να βρεθούν ταυτόχρονα στο ίδιο πάνελ.
0: Να δώσω και μία άλλη είδηση, κύριε Παπαδόπουλο, ότι την Τετάρτη μαθαίνω θα υπάρξει μία των διευθυντών των δημοσκοπικών εταιριών συζήτηση κοινή για το αν θα πρέπει να μετράνε το κόμμα.
1: Αυτό
0: ακραίο,
1: που είπαμε. Ναι. Δημοσκόπος με τον οποίο μίλησα εγώ χθες το απόγευμα μου είπε ότι ίσως δεν θα πρέπει στα επόμενα δείγματα να
0: μετράνε. Δεν τους μετράνε όλους, θα και ας βάλουν άλλο ένα. Εκεί κολλάμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Κατά το παρελθόν περνάνε, κύριε Παπαδόπουλε, οι κυβερνήσεις, περνάνε, έρχονται, αλλάζουν τα συστήματα. Τώρα, αφού είσαι εδώ, πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξε το σύστημα. Ο Πάνος Κουρλέτης ήταν τότε.
1: Ναι, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δεν είναι, μετά ξανά άλλαξε, δεν ευδοκίμησε. Εκείνο οι δήμαρχοι είχαν παράπονα κλπ. Τώρα, στην παρούσα φάση, τα λέγαμε για τον Πάνο Θεοδωρόπουλο νωρίτερα. Έρχεται αυτό το μακρινάρι εδώ που λέει η φίλη μας εδώ από το ΜΕΤΣ, η κυρία Ιωάννα, θα πρέπει να μου πείτε πώς θα πάω να ψηφίσω, η 90χρονη φίλη μας, ζωή να έχει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, θα πρέπει να της κάνουμε ένα σεμινάριο πώς θα ψηφίσει. Θα βάζει τον πρώτο και θα βάζει λέει και τον δεύτερο που θα θέλει.
1: Ναι.
0: Την μπερδεύουμε ήδη. Γιατί οι κυβερνήσεις έρχονται και αλλάζουν τα αισθήματα? Γιατί πιστεύετε, τι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους?
1: Νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι κυβερνήσεις έχουν πάντα την διάθεση να βρουν έναν τρόπο να μανιπιουλάρουν, να χειριστούν το εκλογικό κοινό. Είτε στις εθνικές εκλογές, είτε στις τοπικές. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βορύδης και κάποιες τελέσεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν επεξεργαστεί και μία πρόταση για αλλαγή και του εθνικού και του συστήματος εθνικές εκλογές. Της ψηφοφορίας, όπου είχαν κάνει κάποιες αναφορές για το γερμανικό μοντέλο. Το μοντέλο το οποίο, όπως ξέρεις πολύ καλά, μπορείς να ψηφίζεις σε άλλο κόμμα και άλλους υποψήφιους για τη Βουλή. Mm-hmm. Γενικά, αυτό το οποίο, Και εδώ, αν θέλεις, είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορεί να γίνει και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για τον κεντρικό πολιτικό στίβο. Αυτό το οποίο φαίνεται τα κόμματα τελευταία να επιδιώκουν, τουλάχιστον τα συστημικά κόμματα, αυτά τα κόμματα που παραμένουν, γιατί έχουμε πλέον στην Ελλάδα δύο και συντόμως ίσως και τρίτο νέο κόμμα. Τουλάχιστον τα συστημικά κόμματα, αυτό το οποίο επιδιώκουν τελευταία, επειδή έχουν ξεμείνει, αν θέλεις, από ιδέες και επειδή, αν θέλεις να το πούμε και διαφορετικά, σε βασικούς τομείς δεν πολύ διαφέρουν στον τρόπο, στις προτάσεις τις οποίες κάνουν για τον χειρισμό της καθημερινότητας των πολιτών και δεν μπορούν και να παρέμουν και πάρα πολύ εκεί ενδεχομένως. Yeah. Αυτό το οποίο θέλουν λοιπόν είναι να αποχρωματίσουν όλες αυτές τις διαδικασίες της αμεσοδημοκρατίας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο ο πολίτης αποφασίζει για τον εαυτό του. Βασιλεί, να είμαστε ειλικρινείς. Yeah. Αυτό που έχουμε δει, βλέπουμε σταδιακά να συμβαίνει από την εποχή του Σιμίτη το 2000 και παραπέρα και φτάνουμε στο 2026, είναι διαρκώς και λιγότερη παρεμβατικότητα του πολίτη στον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί. Είτε αυτό γίνεται μέσα από την, αν θέλεις, από αυτή τη θολούρα του ψηφοδελτίου με το τελευταίο φαινόμενο, είτε νωρίτερα με διάφορες επιτροπές, παραεπιτροπές, τρόπους με τους οποίους στρογγυλεύονται τα νομοσχέδια, διάλογοι που δεν γίνονται ποτέ και συζητήσεις με φορείς που δεν γίνονται στην πραγματικότητα ποτέ. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται να αλυσβερίσει και μερικές ανταλλαγές κάτω από το τραπέζι και όλα αυτά, τελικά μπορεί κανείς να σκεφτεί πόσο πολύ μεγαλύτερη παρεμβατικότητα είχαν οι γονείς μας όταν ήρθε η μεταπολίτευση στην Ελλάδα το 1974 και ψήφιζαν τότε ανάμεσα σε 3 ή 4 ή 5 ψηφοδέλτια για τον τρόπο που θέλουν να κυβερνηθούν και πόσο λιγότεροι έχουμε εμείς σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό, αν καθίσει κανείς να το σκεφτεί, όλη αυτή η διαδρομή από το 1974, την μεταπολίτευση αυτή μέχρι το 2026, και καταλαβαίνει με πραγματικά και με έναν, αν θέλεις, πικρό τρόπο. Mm-hmm. Ότι μπορεί να έχει ένα νόημα αυτό που είπε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ξέρεις, ο κύκλος της παλιάς μεταπολίτευσης στην Ελλάδα έχει κλείσει. Ίσως να έχει έρθει η ώρα για μια νέα μεταπολίτευση στην Ελλάδα, αφού αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε συνεχώς και φθήνει, συνεχώς και ουσιαστικά τι κάνει, διώχνει τον πολίτη από τα ίδια τα δικαιώματα, από το δικαίωμά του να παρεμβαίνει, ναι, από το δικαίωμά του να αποφασίζει, αλλά πρόσεξε, και αυτό το οποίο αποφασίζει να γίνεται πράξη και όχι να νοθεύεται μέσα από διάφορες διαδικασίες σε συμπεριφορές στρεβλές.
0: Είσαι ο διευθυντής, πόσο γιατί λες. Τώρα, γάλε. Έχουμε πει από την αρχή, κυρία Μελιγκόνη, ότι η ελεύθερη συχνότητα του Αθήνα 984, από τις λίγες που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και μερικές που παίρνουν εντολές το τι θα πούνε, εδώ ακούγονται τα πάντα ελεύθερα από όλους. Θα είναι ο διευθυντής του σταθμού σε λίγη ώρα κοντά μας, εδώ Αθηνωτά Expo, όπου είναι από τις μεγαλύτερες συνεδριακές εκθέσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, το 2 των Αθηνών έξου, και οι ήχοι που ακούγονται, γιατί έχουμε μέσα το συνεδριακό χώρο, οπότε να το δικαιολογήσουμε.
1: Ένας πολύ ωραίος χώρος το 2 των Αθηνών, ένα κόσμο για την πρωτεύουσα, για το κέντρο της πόλης, αλλά και για τον 984, να πούμε ότι όλοι εμείς που μεγαλώσαμε, προσπαθώντας να ακούσουμε ελεύθερη ραδιοφωνία, ο 984 είναι, αν θέλεις, ο κόμπος. Mm. Είναι ο φάρος στην ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα τι λέει. Λέει εδώ η φίλη για τα θέματα, λέει, διαφάνειας και διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Εσείς τι πιστεύετε σε σχέση με τους ΟΤΑ? Το λέω κομψά. Να του πω τη γνώμη. Όχι, πες εσύ πρώτα.
1: Εντάξει,
0: και θα πω εγώ τη γνώμη.
1: Προφανώς, κοίτα, τα φαινόμενα τα οποία προκαλούν και τα οποία προφανώς έχουν φέρει και πάρα πολλά νοσηρές και πάρα πολλές νοσηρές καταστάσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι το οποίο όμως δεν αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο διαχέεται μοιραία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας. Προφανώς το δημόσιο χρήμα, θα είμαι ειλικρινής σε αυτό, τις πιο πολλές φορές δεν διαχειρίζεται, αν θέλεις, με την προσοχή και την ευπρέπεια που θα έπρεπε να υπάρχει όταν κάποιος διαχειρίζεται το υστέρημα. Αν θέλεις, πολλές φορές, γιατί το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια, αν θέλεις, ακόμα και τον πόνο του ελληνικού λαού, το αίμα του κυριολεκτικά. Ξέρεις κάτι. Βλέπουμε αυτή την περίοδο, όσοι το βλέπουν, πάση περιπτώσει, δεν είναι και πολλοί μάλλον, mm-hmm. αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, mm-hmm. το οποίο παρουσιάζει ο Sky, επέλεξε την περίοδο αυτή να την παρουσιάσει ο Sky. Εντάξει, ο κάθε σταθμό έχει τη δικιά του ματιά και τη δικιά του, αν θέλει, πολιτική προσέγγιση.
0: Εσύ να ήθελε να το παίξει τον Αύγουστο.
1: Εγώ θα ήθελα να μην το παίξει καθόλου, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο πραγματική εικόνα το μία παρουσιάζει, γιατί όλοι είμαστε τότε στο ρεπορτάζ και ξέρουμε πολύ περισσότερα και από αυτά τα οποία έχουμε γράψει και έχουμε πει. Να πω όμως κάτι. Βλέποντας, γιατί πες το και έτσι, παρακολουθώντας τον κινησμό με τον οποίο η
2: Ραδιορούμελη News.
1: Ενέβαιναν και αντιμετώπιζαν τον πολίτη. Αυτοί δεν βλέπαν ότι. Δεν ξέρω αν βλέπαν ότι εκείνη τη στιγμή αντιμετώπιζαν απλούς ανθρώπους. Ανθρώπους καθημερινότητας και τους αντιμετώπιζαν με μια σκληρότητα και με ένα κινησμό, ο οποίος πραγματικά σου σηκώνει την τρίχα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά σου σηκώνει την τρίχα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι προφανές ότι δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν έχει διάχυση σε όλα. Όπως είπες προηγουμένως, προφανώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση ο τρόπος που αυτά γίνονται δεν είναι πάντα ο καλύτερος. Σίγουρα πάντως δεν είναι και ο καλύτερος ο τρόπος η κυβέρνηση να ψάχνει να βρει τρόπο να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και να το φορτώνει αυτό ξανά στους πολίτες με ένα νέο ένφια.
0: Ένα ένφια
1: τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Γιατί ξέρω πολλά χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε, την αυτοδιοίκηση, τα ποσοστά διαφθορά στην αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ πιο χαμηλά από την κεντρική εξουσία.
1: Αυτό εξηγούμε.
0: Και αυτό θα πρέπει αυτοί που ρίχνουν και σηκώνουν την πέτρα, το λίθο εναντίον του αναθέματος της αυτοδιοίκησης, να σκεφτούν πρώτα απ' όλα τι κάνουν στην κεντρική εξουσία.
1: Να δώσω κάτι παραπάνω. Και προφανώς σε μια χώρα η οποία ανέχτηκε στη Βουλή κάποιον ο οποίος καταθέσει Εξεταστική Επιτροπή στις 9 από τις 10 ερωτήσεις να απαντάει επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και να μην απαντάει και τον ανεχόταν, αν δεν το χειροκρότησε κιόλας, δεν μπορεί αυτή να σηκώνει τον να παίζουν σαν αμάρτητους, έλεος δηλαδή.
0: Αμάν, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, να πούμε ότι γίνεται χαμός στη Μέση Ανατολή. Το έχουμε πει, προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Είναι οι εξελίξεις και από το διεθνή χώρο. Καταρχάς, μεγάλη ένταση στις Φιλιππίνες μετά τα περίπου 8 ρίχτερ, 7,8 ρίχτερ για την ακρίβεια, έχουν πέσει πολυκατοικίες. Τα διεθνή πρακτορία μιλάνε περίπου για 15-18 νεκρούς επίσημα, κάπου εκεί διήστανται οι απόψεις. Φοβούνται, υπάρχουν φόβοι όμως για πολύ περισσότερους νεκρούς από τον τεράστιο σεισμό, από τον πολύ μεγάλο σεισμό στις Φιλιππίνες. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, πριν από λίγη ώρα, ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν, βαλιστικός πυράβλος από το Ιράν. Όμως, άλλη ανακοίνωση μιλάει και για ρουκέτες από τη Δυτική Όχθη. Δυτική Όχθη, τώρα. Λοιπόν, να πάμε σε μία μουσική ανάσα και να επανέλθουμε. Έχουμε 2-3 ερωτήματα ακόμα για το χώρο της αυτοδιοίκησης. Να το απαντήσεις μετά. Τώρα ένας φίλος σε ρωτάει για αυτά που λέγαμε πριν τα πολιτικά. Ωραία, ας το πούμε τώρα. Λέει, και άμα δεν τους δεχτεί ο Τσίπρας,
1: Είχανε κάποια εγγύηση ότι θα τους δεχτεί ο Τσίπρας.
0: Όχι, τι θα γίνει. Γιατί τώρα είπαν ότι εντάξει δεν το κλείνουμε και περιμένουμε, αλλά άμα τους δεχτεί τι θα γίνει. Το ρωτάει, δεν το ρωτάω.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο ζήσαμε το Σαββατοκύριακο. Αυτό το οποίο ζήσαμε το Σαββατοκύριακο είναι αυτό που λέμε καλεσμένοι σε ένα γάμο που δεν σε έχουν καλέσει. Αυτό που σκαλέσει σε ένα γάμο που δεν σε έχουν καλέσει. Νομίζω ότι δεν έχει δείξει μέχρι τώρα η Αμαλίας ποτέ ότι καλεί κάποια οργανωμένα συστήματα, κάποιες οργανωμένα έτσι, σχήματα για συμπόρευση. Δεν αφορά αυτό. Η συμπαράταξη δεν αφορά αυτό. Ή το διαβάσαν λάθος ή θέλουν να το διαβάζουν λάθος, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργήσουν ένα κύμα και τετελεσμένα,
0: ναι,
1: τα οποία δεν αφορούν καθόλου την Αμαλίας. Άλλωστε και οι πηγές που σχολίασαν τα τακτινόμενα του Σαββατοκύριακου ξεκαθάρισαν ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν σε άλλους χώρους δεν τα παρακολουθούν, δεν τους αφορούν.
0: Δεν τους αφορούν.
1: Δεν παρεμβαίνουν σε αυτά. Και επίσης έχει ένα πολύ. Ξέρεις κάτι, παρακολουθώντας. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο λέγεται πάντα. Το θέμα των συνεργασιών έχει κλείσει για την Αμαλίας. Δεν ζητάει συνεργασίες.
0: Η Αμαλίας είναι τα γραφεία του κορμού.
1: Είναι τα γραφεία της Ελλάς. Δεν ζητάει συνεργασίες. Αυτό το θέμα έχει κλείσει. Το είπε και ο Διονύσης Τεμπονέρας, κομπή στο Μέγα,
0: ναι,
1: το βράδυ της Κυριακής. Το είπε και η κυρία Κούφου Νικολάκου. Το λένε όλοι. Δεν υπάρχει θέμα συνεργασιών.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, αυτό το οποίο λένε οι πηγές της Ελλάς είναι ότι όποιος θέλει, όποιος όμως θέλει, γιατί δεν είναι τυχαία ότι αυτό λέγεται λίγο μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όποιος θέλει να ενωθεί με αυτή τη συμπαράταξη την οποία καλεί το Ελλάς και ο πρώην Πρωθυπουργός σαν το νέο πολιτικό του εγχείρημα, αυτό το κάνει με ηλεκτρονική εγγραφή στο My Ελλάς. Καταλάβαμε τι σημαίνει αυτό.
0: Το Μάι Ελλά.
1: Το Μάι Ελλά. Καταλάβαμε τι συμβαίνει αυτό. Να το πω πολιτικά για τον φίλο μου για να το καταλάβει. Ότι αυτό το οποίο λέει η Αμαλία είναι ότι ακόμα και τα στελέχη τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε τα στελέχη του κόμματο του ΣΥΡΙΖΑ, τα ψηλά.
0: Εάν
1: θέλουν να πάνε, θα πάνε να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή όπω οποιοδήποτε πολίτη στο Μάι Ελλά.
0: Και οι βουλευτέ
1: και όλοι. Και το λέει ισότιμα.
0: Και αν σύστημα θα μείνουν οι βουλευτέ, θα περιμένουν.
1: Ισότιμα. Το λύζει τη λέξη ισότιμα όπω οι άλλοι πολίτε. Όποιο θέλει έρχεται χωρί αξιώματα, χωρί θέσει, χωρί προαπαιτούμενα, χωρί τίποτα από κρίνονται όλοι εκ του μηδενός.
0: Κοιτάξτε, Φωρή Μιχαλή, αυτό το κόμμα υπάρχει και ένα δεύτερο.
1: Υπάρχει και ένα δεύτερο, γιατί θα σου απαντήσω όμως για αυτό που είπε για τα όργανα. Αυτό λοιπόν το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι ένα από τα πρώτα όργανα τα οποία θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι το όργανο το προσωρινό, βέβαια, γιατί όπως είχε εξηγήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, τα κανονικά όργανα του κόμματος θα υπάρξουν μετά τις εκλογές και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και είναι λογικό αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι.
0: Δηλαδή τώρα
1: ξαφνικά...
0: είναι ο Τσίπρας μόνος του, ένα γραφείο τύπου το οποίο κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. 4-5
1: κάνει πολύ καλή δουλειά, κυρία Κουφονικολάου, και να το πούμε αυτό.
0: Όχι, για το γραφείο τύπου. Και συνάδελφοι εκεί και λοιπά. Όντως ενημερώνουν.
1: Όλοι, ναι, εννοείται.
0: Τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια στενή ομάδα η οποία δεν ασχολείται τίποτα άλλο με το να οργανώνει αυτή τη στιγμή τη νέα προσπάθεια.
0: Αυτά βλέπουν οι πρώην
1: Σύριζε. Αυτό είναι το μείζον. Για να είμαστε όμως ξεκάθαροι, γιατί ακούμε πολύ σπέκουλα πάνω σε αυτό. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όργανα σε ένα χώρο όταν ακόμα δεν έχει βουλευτές. Όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, το βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ, στο πολιτικό του κέντρο, το βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία. Για να φτιάξεις πολιτική γραμματεία, εκτελεστικό γραφείο, πολιτικό κέντρο όπως λέγεται στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς το λένε στο ΚΚΕ, πρέπει να έχεις και βουλευτές που θα συμμετέχουν μέσα.
0: Κάτσε, Μιχαλή, άμα βουλευτές. Δεν έχουν συνιστώσει να τσακώνεται μαζί του, να ασχολούμαστε εμείς, μετά ασχολούμαστε.
1: Αν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει κάτι καινούριο μεταφέροντας όλη την παθογένεια του παλιού. Τότε δεν
0: θυμάσαι τότε τι γινόταν.
1: Δεν υπήρχε λόγος και να το κάνει.
0: Λοιπόν, να πάμε, κυρία Φωτοπούλου, μία μουσική ανάσα και μετά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μία-δύο ερωτήσεις και θα πάμε με τη Ζέτα Καρφίδου ή την Καλάθια Καραγασάνη. Δεν ξέρω, γιατί εδώ από τα έξπο δεν μπορούμε να δούμε.

0: Λοιπόν, είμαστε στο στούντιο των Αθηνών, ο ΤΑ Expo, έκθεση από εδώ εκπέμπει ο Αθηνά 984. Σε λίγη ώρα θα έχουμε, θα συνεχίσουμε την επόμενη ώρα. Θα είναι και ο Γιώργος Μελικώνης εδώ. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα μείνεις και εσύ, Μιχάλη. Έλα, πού θα πας τώρα. Λοιπόν, απλά για τη στεγαστική κρίση. Πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά ερωτήματα. Αλλά δεν θα προλάβουμε τώρα να το βάλουμε αμέσως μετά, γιατί ξέρεις, περιμένουν να έρθουν και οι φοιτητές, βγαίνουν τα αποτελέσματα. Θα έρθουν οι σχολές και υπάρχει
1: οπούμενο για τη στεγαστική κρίση. Να πούμε και ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο έχει δώσει η Ελστάτ. Παρά το πρόγραμμα σπίτι μου νούμερο 1, σπίτι μου νούμερο 2, το οποίο ετοιμάζω και τα λοιπά, αυτό το ένα στοιχείο που βγήκε προχθές είναι ότι το 40% των σπιτιών τα οποία παραμένουν κλειστά, τα οποία δηλαδή δεν νοικιάζονται, δεν χρησιμοποιούνται και τα λοιπά, είναι και ακατάλληλο προς κατοίκηση. Αυτό είναι σημαντικό για να καταλάβει κανείς σε μια πόλη που αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο πρόβλημα στεγαστικής κρίσης ότι υπάρχουν οι λύσεις, απλά δεν έχει υπάρξει ακόμα μια ουσιαστική παρέμβαση, δεν υπάρχει εκείνος ο τρόπος, εκείνος ο δικός χάρτης να λυθεί το πρόβλημα έστω και εκ των ενόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο οι επαείοντες βλέπουν και αντιμετωπίζουν αυτό το τόσο μείζον πρόβλημα, και επειδή το συνέδεσαι και με τις πανελλαδικές, να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε Σεπτέμβρη της κάθε ελληνικής οικογένειας ποιο είναι? Το πώς θα βρούνε ένα σπίτι, τα παιδιά τους που με τόσους κόπους κατάφεραν να πάρουν ένα εισιτήριο για το πανεπιστήμιο, πώς θα βρουν ένα σπίτι να μείνουν μέσα για να μπορέσουν να σπουδάσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κυρία Φωτοπούλου, με την Καλάτια Καρακατσάνη. Οπότε και αμέσως μετά θα επανέλθουμε πάλι εδώ από την ΟΤΑ Expo, από το Δίο των Αθηνών, έκθεση για την αυτοδιοίκηση. Θα εκπέμπει για άλλη μια ώρα Αθηνά 984 από εδώ, και αύριο θα είμαστε από το πρωί πάλι από τις 9 η ώρα. Πάμε.

0: Θεάτρο. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κατά της Βηρητού. Οι φρούροι της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι έτοιμοι για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, ενώ και οι αντάρτες Κούθη της Ιεμένης δηλώνουν πως θα απαντήσουν στην κλιμάκωση με κλιμάκωση. Τα ξημερώματα το Ισραήλ ανέφερε πως εκτοξεύτηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειάς του και από την Ιεμένη. Ο Νετανιάχου συγκαλεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ με τη συμμετοχή λίγων υπουργών, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του Times of Israel. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος, καθώς δεν θα ήθελε να αναβαγίσει η σύναψη οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επίπτωση στις διαπραγματεύσεις. «Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός», είπε μάλιστα αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής δεν έχει ανάγκη την κλιμάκωση, αλλά αντιθέτως να καθίσουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας των 27 σήμερα στη Λευκωσία. Πέρα από την Ουκρανία, θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Το αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Κύπρο εντωμεταξύ δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου. Ανάλογο συμβάν υπήρξε και στις πτήσεις των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν και παρακολούθησαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τις ευρωπαϊκές αποστολές στην Κύπρο. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Με βάση τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Τη νύχτα καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 βαθμών.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Δεν το είπα σε κανέναν, θα γίνει τώρα. Είναι εδώ μαζί μας για ένα κομμάτι η φίλη μου η Χατζηφραγκέτα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμπάνης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

Και ο βαρύς κλήρος έπεσα πάνω σου, παιδί μου. Ένα μόνο πρέπει να έχεις στο νου σου. Πώς θα γίνεις άξιος να σηκώσεις το φοβερό βάρος του σταυρού.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρόβλημα φέτος. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Εγώ το έχω ξαναπεί ποτέ. Εκείνος όμως το έχει ξαναπεί. Θα ήθελα πολύ να γίνει έτσι μια εισβολή στη σκηνή. Να εισβάλλει κάποιος τύπος, ρε παιδί μου. Και να γίνει λίγο χαμός εδώ πέρα. Αυτόν εννοούσα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Honda Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Το καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 2 θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030 στην Αθήνα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες. Ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, δεν κλείνει, είπε στον Αθήνα 984 Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, αφήνοντας ταυτόχρονα εχμές για την εσωκομματική διαδικασία στην Κεντρική Επιτροπή. Υπήρξαν 2 γραμμές, λένε, ότι η μία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε μειοψηφία, ζητήσαμε καταμέτρηση, αλλά η ηγεσία το αρνήθηκε, όπως δήλωσε. Ο κ. Αλεξιάδης τάχθηκε κατά της αυτόνομης πορείας και υπέρ της συνεργασίας με.

0: Lucky Pederson.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμα κάτι θα είναι δικό μας, είναι. Και να προλάβετε και εσείς το ηλεκτρικό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μισή. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-42-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο φίλος Μεγάνης λέει, κύριε Χελάκη, αυτές οι πλατφόρμες που ο κύριος δεν ξέρω πώς το γράφεις εδώ, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει προεργασία, θέλει μάνατζερ, θέλει. Μην ξεχνάμε και το φιάσκο πριν χρόνια με το Μουντιάλ του Αντένα. Δυστυχώς δεν δούλεψε ποτέ η εφαρμογή. Προβλήματα τέτοια είχε και ο ΠΑΟΚ. Θυμάστε μια χρονιά που είχε πάρει. Θα τα δούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Πώς θα εξελιχθούν. Μιχάλη, τι είναι τώρα αυτό? Πήραξε τον κύριο Μποζανέλο το πλήσιμο αυτοκινήτου στα 14 ευρώ. Αυτός πόσο παίρνει την ώρα? Τι είναι αυτό, δεν είναι ακριβό? Όταν ήταν 10 ευρώ και πήγε 14, δεν είναι μια μεγάλη αύξηση 40%? Ρε Μιχάλη, είναι ή δεν είναι, ρε Μιχάλη? Τότε τι πράγματα είναι αυτά, για όνομα του Θεού. Επίσης, κύριε. Α. Γιατί, ρε Χελάκη?
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Δεν υπάρχει κύριε κράτος, δεν υπάρχει αρμόδιος υπουργός. Ύστερα από όλα τα γεγονότα, αποβάλλεις και τις δύο ομάδες από το πρωτάθλημα για φέτος με αιτία της δηλώσεις και τα γεγονότα και παίζουν τελικούς οι δύο επόμενοι. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Απλά πράγματα. Να δεις πώς διορθώνονται. Πάντως, Γιώργο, κληρονομίας ηγέτης του Παναθηναϊκού, τα ίδια κάνει και στην Ευρωλίγκα και έχει τιμωρηθεί κατά επανάληψη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τα ίδια κάνει και στην Ευρωλίγκα και καλώς τιμωρείται. Κάνει λάθος ο Μποζιονέλος, λέει ο φίλος μου ο Χάρης. Η ΕΡΤ έχει χρόνια γίνει σύχαμα. Γραφείο τύπου του ΠΑΟ και της ΑΕΚ που βρίζουν τον Ολυμπιακό. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη ανακοίνωση της ΕΡΤ. Απαράδεκτη και αντιολυμπιακή. Να κινηθεί νομικά η ΚΑΕ αρκετά με τις αλήτικες και προσβλητικές πρακτικές από τους αεραστέχνες που είμαστε υποχρεωμένοι να τους πληρώνουμε ενώ δεν θέλουμε. Έσχος και έξω από τους χώρους του Ολυμπιακού. Τι να σου πω, ρε φίλε μου Χάρη, τώρα, τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει καλησπέρα Τιτάνα Κότς και Λάκη. Όσον αφορά τον μπάσκετ, όταν θες να μην υπάρχει τοξικότητα, αυστροποιείς τις ποινές προς όλους και απαγορεύεις τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν. Δεν υπάρχει φτεξόμετρο, απλώς μετά μην απορούν γιατί φανατίζεται ο κόσμος όταν αυτοί που πρέπει αντί να σβήνουν τη φωτιά τη φουντών. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, φίλε μου Μάνο. Ναι, να μην τα βλέπεις με κόκκινα γυαλιά, λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης, αλλά δεν σου ενοχλεί που δεν σου έδωσαν το δικαίωμα από τη μετάδοση να καταλάβεις τη φάση? Δεν βλέπεις δόλο εσύ δηλαδή? Όχι. Εγώ δεν βλέπω δόλο. Εγώ βλέπω λάθος. Βλέπω κακή λήψη. Βλέπω ελλειπή λήψη. Δόλο γιατί να βλέπω? Αν δεν είχαν βάλει κάμερα εκεί, δεν την είχαν βάλει και για τις προηγούμενες φάσεις. Δεν είχαν κάμερα και την έκλεισαν. Απλώς δεν είχαν κάμερα. Από πού να προκύπτει ο δόλος δηλαδή? Θες να πούμε ότι κακώς δεν είχαν κάμερα? Ναι. Δεν είχαν κάμερα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ήξεραν ότι θα γίνει τέτοια φάση κάποια στιγμή και γι' αυτό δεν είχαν την κάμερα. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, θα σοβαρευτούμε λιγάκι ή θα λέμε ότι την μπουρδα μας, μας έρχεται στο μυαλό πορωμένη ας πούμε από την αγάπη μας για την ομάδα. Άλλο η αγάπη για την ομάδα και άλλο η μαλακία. Να τα ξεχωρίσουμε. Ο Λευτέρης ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Λέει, είχαν λέει κάμερα, αλλά δεν το έδειξαν. Οκ, okay, εντάξει. Αφού ξέρεις εσύ ότι είχαν κάμερα, εγώ τι να πω. Εγώ δεν το ξέρω. Άμα το ξέρεις, πάω πάσο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να αλλάξουμε θέμα εδώ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει καλημέρα. Χθες σας ήταν φιλικό το μάτς, μεγάλο ναυάγιο Γιοβάνοβιτς, 65 λεπτά βλέπαμε ένα συνοθήλευμα και κρίμα για τον κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο. Μετά ίσως κάτι κατάλαβε, έκανε αλλαγές και είδαμε 2-3 επιθέσεις. 2 σουτ σε όλο τον αγώνα, κρίμα. Είναι ισορροπιστής και θέλει να τα έχει καλά με όλους, αλλά έτσι δεν γίνεται ομάδες που θα διακριθούν. Αυτά έκανε και στον Παναθηναϊκό και στο τέλος τα έκανε μαντάρα και όλοι ήταν εναντίον του. Κρίμα και πάλι κρίμα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης. Η αύξηση, Γιώργο μου, είναι μεγάλη. Ανταποκρίνεται όμως στις αυξήσεις της εποχής, επανέρχεται ο φίλος ο Μιχάλης, αναφερόμενος στο πλήσιμο του αυτοκίνητου. Αυτό που ενοχλεί είναι να διαμαρτύρονται άτομα που ανήκουν στα υψηλά εισοδήματα για την τσέπη τους, όχι γενικά. Δηλαδή, αν έλεγε ότι αυξήθηκε η τιμή στο πλήσιμο αυτοκίνητο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει, ναι. Αλλά την ειρωνία ότι το πλένουν με ινόπνευμα περιττεύει. Ας το πλύνει μόνος του. Καλώς, ρε φίλε μου, καλώς. Ό,τι πεις εσύ. Εντάξει. Προφανώς ξέρεις ότι ο Νίκος, ο φίλος μου, είναι στα υψηλά εισοδήματα. Εγώ δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις. Ο Λευτέρης λέει: Γιώργο μου, δυστυχώς η εθνική είναι δέσμια των συλλογικών αντιπαραθέσεων και όλοι όσοι έχουν θέσει ευθύνη σε αυτήν κρίνονται ανάλογα με το αν οι αποφάσεις τους ευνοούν παίκτες και ομάδες της προτίμησης του καθενός. Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά.

0: Ο φίλος μου ο Χάρης επιμένει, μου λέει δεν είχαν κάμερα στη θέση που κάθεται ο Γιαννακόπουλος. Όχι, coach, έχουν, όπως και τα μικρόφωνα είναι τεντωμένα για να τα ακούμε. Τα ξέρεις καλύτερα από όλους, coach, λέει εδώ ο φίλος μου. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γιώργο μου, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μέσα στην ελληνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας που αντιμετωπίζουν αόρατους εχθρούς και πολεμάνε ανεμόμυλους, η τοξικότητα μεγενθύνεται στον αθλητισμό, και, γιατί για τον οπαδό ο εχθρός παίρνει μορφή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα είσαι κόπανος, νομίζω ότι ο εχθρός σου είναι η αντίπαλη ομάδα και ο οπαδί της αντίπαλης ομάδας. Καλά σου κάνουν και σε πατάνε κάτω στα σκουλίκι, όπου σε βρουν, όπως έλεγε ο Βάρναλης. Αν περνάς όλη σου την ημέρα έτσι, με το τι είπε ο Γιαννακόπουλος, τι είπαν οι Αγγελόπουλοι, τι είπε ο Μπαρτζόκας και τι είπε ο Αταμάν, και καταλήγεις στο τέλος απλώς να παίρνεις τη θέση ενός επιχειρηματία στον πόλεμο που έχει με έναν άλλον, είσαι κανονικός κόπανος. Έτσι, σε κοινωνικά ανυποψίαστος, δηλαδή με καθημερινούς όρους μπλάκας. Συνέχισε να το κάνεις. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πίστευα ότι θα ξεκινήσει στον δρόμο, αλλά φαντάζομαι θα ξεκινήσει λίγο αργότερα.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι εξαιρετικά, εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ, πώς να σου πω. Θα είμαι καλά αν το παιχνίδι το βράδυ τελειώσει χωρίς παρατράγουδα. Τι πιθανότητες δίνεις?
1: Όσες πιθανότητες έχουμε να φας εσύ σούσι.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Και εγώ λαχανοφάσουλα.
0: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο. Και αυτά που ανέφερες λίγο πριν δεν αφορούν έναν και δύο, αφορούν έναν κόσμο ολόκληρο. Έτσι, ο
0: οποίος έτσι είναι.
1: Άγεται και φέρεται με το αν είναι πιο κακός άνθρωπος ο Γιαννακόπουλος ή η Αγγελόπουλη ή ο Τραχαγερευόπουλος. Εντάξει, λοιπόν, όσο αυτό το παιχνίδι εξελίσσεται στο ποιος την έχει πιο μεγάλη, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Δεν βγάζει κάτι. Και το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία τάση εκτόνωσης και καμία κίνηση, άρα μόνο χειρότερο μπορούμε να πάμε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ κινδυνολόγος και το ξέρεις. Επίσης είμαι επίσης θέση αισιόδοξης. Αλλά για να μπορεί να μην είναι κενή η αισιοδοξία και να μην είναι απλά ευχολόγιο, πρέπει κάποιος, κάποιοι να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εδώ τραβάμε μια γραμμή. Είτε είναι οι παράγοντες των δύο ομάδων, είτε είναι η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, είτε είναι ο Εσάκη που να την πάρει. Αλήθεια, γίνεται ο κακός χαμός. Έχεις δει πουθενά να εμφανίζει το Μελής?
0: Όχι. Ο πρόεδρος του Εσάκη.
1: Ο πρόεδρος του Εσάκη. Ο ρόλος του πρόεδρου του Εσάκη είναι μόνο για να δώσει το κύπελο στον νικητή? Αν δηλαδή είναι αυτή η δουλειά του, να πάρει βαρέα και ανθυγινά ο άνθρωπος, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, εδώ που τα λέμε όχι, μα τα λέμε όλα. Αλλά ειλικρινά τώρα, μιλάς για τους κόπανους που βγαίνουν και...
2: News.
1: Ο οποίος έχει αποφασίσει ότι εγώ θα είμαι πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ. Και βλέπει να γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Και δεν ασχολείται. Αλήθεια, γιατί έγινε πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ? Ας μας εξηγήσει ποια... Ποια ματαιοδοξία καλύπτει? Δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η θέση, εκτός από το να βάζεις το κουστούμάκι σου το όμορφο και την γραβατούλα σου και να πηγαίνεις να δώσεις τα τρόπια και να παρουσιάσεις ευχαρίσταμε και χαιρετίζω που λέγαμε και παλιά, ότι έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Έχει δει κανείς τον πρόεδρο της ΕΟΚ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον τομέα της διαιτησίας, να βγει για να πει καθίστε κάτω ρε, οι διαιτητές είναι καλοί, τι λέτε? Να υπερασπιστεί του έργου του. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων να πει ξέρετε κάτι παιδιά, τα έχουμε κάνει μαντέρα, θα βρούμε λύσεις. Έχει δει κανείς τον πρόεδρο της ΚΕΔΗ, το σύμβουλο της ΕΤΣΙΑΣ, κυρίως Κουκουλεκίδη και Κορομιλά, να εμφανίζονται και να λένε παιδιά ελάτε εδώ. Αυτά που λέει ο Μπαρτζόκας, ο Αταμάν, ο Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη, ο Κογκαλίδης είναι τρίχες κατσαρές. Ελάτε εδώ, βάλτε κάτω τα βίντεο, δείτε τις παρατηρήσεις, δείτε αυτό, δείτε εκείνο, δείτε το άλλο και να υπερασπιστούν το έργο τους. Ή να πούνε παιδιά τα κάναμε ρε εδώ. Έχει δει κάποιος εξημών κάποιον και βλέπουμε απλά ένα πόλεμο ανακοινώσεων. Ο Λεπενιώτης κατά του Χατζηγεωργίου, λες και το πρόβλημα της χώρας είναι ο Χατζηγεωργίου δηλαδή. Αλλά εντάξει, αν αυτό νιώθουμε. Εν τω μεταξύ Γιώργο, επειδή είσαι εμπειρότερος εμού στα τηλεοπτικά, και η FIBA και η UEFA και ο ΕΣΑΚΕ Και τι να σου πω τώρα, και το πρωτάθλημα τύπου έχουν συνομολογήσει ότι δεν δείχνουμε κακές εικόνες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, διαφωνώ κάθετα, αλλά αυτή είναι η συμφωνία κυρίων. Ο Νίκος Λεπενιώτης δεν ήταν μπροστά όταν τα συμφωνήσανε. Και τώρα γκρινιάζει που δεν δείξαν το Γιαννακόπουλο. Αφού έχετε αποφασίσει εσείς, δηλαδή εσείς τα αποφασίζετε και μετά μας λέτε γιατί δεν δείχνετε. Μα αφού εσύ το αποφάσισες ρε φίλε, εσύ ήσουν στον Εσάκη. Μας κοροϊδεύουν και μπροστά στα μούτρα μας έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει μετά να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφος. Πώς θα την κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου, τον αφήνετε. Αφού εσείς αποφασίζετε ότι για να προστατεύσουμε το προϊόν δεν δείχνουμε επεισόδια. Και μετά μας κουνά στο δάχτυλο και μας λέει γιατί δεν δείχνετε επεισόδια. Εντάξει. Κάπου όπα. Μας είδανε με άσπρο, μας πέρασανε για λευράδες. Και το λέω και για τους δύο, έτσι.

0: Σαφές.
1: Αυτό είναι το τοπίο, Γιώργο, δυστοπικό.
0: Δυστοπικό δεν λες τίποτα.
1: Και δυστυχώς αυτή η δυστοπία θα συνεχιστεί. Γιατί δεν έχει να κάνει ούτε με μια απόφαση διαιτή και μια, πώς να το πω ρε παιδί μου, δικαιολογημένη σε έναν βαθμό ενόχληση και διαμαρτυρία και μια, να πεις ότι, εντάξει, έναν εκνευρισμό. Δεν έχει να κάνει ούτε με την αντιπαλότητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχει να κάνει με το προσωπικό του, γιατί εδώ βλέπεις ότι πλέον δεν συζητάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Συζητάμε για Γιαννακόπουλο, Αγγελόπουλος, Λεπενιώτη. Στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μπαρτζόκας εκονάκων, γιατί αφού ξεκινήσαμε τις δολοφονίες χαρακτήρων, γιατί να τον αφήσουμε απ' έξω αυτόν. Διαμαρτυρήθηκε, λέει στους διαιτητές, ό,τι πρωτότυπο να διαμαρτύρει τον Μπαρτζόκα στους διαιτητές.
0: Και ο κάθε προπονητής. Και ο κάθε προπονητής.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς. Δηλαδή εσύ δεν έχεις διαμαρτυρηθεί ποτέ σε διαιτητή στον πρωτάθλημα τύπου που κάνουμε την πλάκα μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθίστε τώρα, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Και επίσης δεν χρησιμοποιείς και savoir vivre όταν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές. Τι λες? Ναι, συνήθως όταν διαμαρτύρεις στους διαιτητές, λες αν θα μπορούσατε, κύριε, θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να σου ρίξετε σωστά την άλλη φορά. Τώρα ζούμε καταστάσεις οι οποίες σε οποιοδήποτε, πώς να το πω, κανονικό λαό θα είχαν στείλει στον αγύριστο παράγοντες, διαιτητές, προέδρους, έτσι. Αλλά δυστυχώς αυτός ο λαός αυτούς θέλει.
0: Τι βλέπεις για το βράδυ?
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει το ψυχολογικό προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη ομάδα. Δεν το έχει αποδείξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο έτσι έντονο το αίσθηκτο της επιβίωσης. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο χορτάτος μετά το ευρωπαϊκό. Προφανώς όσο περνάνε τα παιχνίδια τόσο θα χαμηλώνουν τα χρώματα από το πανευρωπαϊκό και θα μπαίνουν λίγο περισσότερο στη λογική των ελληνικών τελικών. Νομίζω πάντως ότι σήμερα, αν έπρεπε να δώσω κατά ανάγκη 51-49, θα το δίνω στον Ολυμπιακό. Έτσι, λόγω έδρας. Και από εκεί και έχω πει ότι στα δικά μου είναι καλύτερη ομάδα, καλύτερο σύνολο. Είναι ένα ζήτημα αν θα παίξουν και πώς θα είναι ο Λούκας και ο Ντόρσεϊ. Εγώ στη θέση του δύο προπονητών δεν θα βάζα κανέναν από τους δύο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι δεν είναι μόνο το ότι, ρε παιδί μου, η αξία του είναι δεδομένη, αλλά πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γυρίσει από τραυματισμό και να μπει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Αλλά η ενδεχόμενη παρουσία του Λούκα να απελευθερώσει τον Άταμαν για να βγάλει το Σόρτς και να βάλει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, και η ενδεχόμενη παρουσία του Ντόρσεϊ να απελευθερώσει και τον Μπαρτζόκα, ενδεχομένως να πάει και σε ένα, και σε μια ιδέα τριών ψηλών για να χτυπήσει εκεί που έχει αδυναμία ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως, δηλαδή. Αλλά όλα αυτά σε λίγες ώρες από το ΣΕΒ.
0: Το παιχνίδι θα το περιγράψεις μέτρια, έτσι δεν είναι?
1: Όπως πάντα. Αλλά θα έχουμε πάντα την πιθανότητα να το περιγράψεις καλά την Τετάρτη, κυρία Καραλή. Ελπίζω να σε δω πριν το ΣΕΒ, έτσι το θυμάσαι.
0: Ο Τρέβορ Χάτζης που πήγε στο ΠΑΟΚ, τι σου λέει, Γιώργο?
1: Πάλι μια πολύ καλή επιλογή. Κοίταξε να δεις, περιμένε να δούμε καταρχήν το σύμβολο, Γιώργη, γιατί κομμάτι-κομμάτι μπορεί να είναι σημαντικά τα κομμάτια, αλλά το θέμα είναι θα δέσουν μεταξύ τους. Έχω εμπιστοσύνη στον Τρεγκέρι, όπως έχω εμπιστοσύνη και στο Σπανούλη. Μιλάω για ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Ναι.
1: Κάνουν μεταγραφές σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό που κάνανε μέχρι τώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει. Θεωρώ ότι η είσοδος των δύο ομάδων, η επέλαση των Βορείων, θα αλλάξει αυτό το δυστοπικό περιβάλλον. Δεν είμαι βέβαιος, το λέω από τώρα, γιατί για κάθε Τρέβορ που έρχεται βλέπεις έναν αντίστοιχο διαιτητή που να μπορεί να διευθύνει αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος, γιατί λέμε για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας και τον ΠΑΟΚ τον αδείξαν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να έχει νικήσει. Δεν θα αλλάζει ενδεχομένως τίποτα. Δεν το ξέρεις.
0: Αλλά θα,
1: γιατί του στέρεις την νίκη. Έχεις λοιπόν ένα διαιτή απέναντι στον Τρέβορ που να πεις, να τι ωραίος που είναι αυτός, και γεμίζουμε τη φαρέτρα των διαιτών. Έχεις ένα πλάνο μέσα από το οποίο θα βγαίνουμε. Όσο δεν το έχουμε αυτό, πολύ φοβάμαι ότι όλο το οικοδόμημα κινδυνεύει να έχει απώλεια στήριξη στον επόμενο χρόνο. Το οικοδόμημα του μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: έχει διαφορά.
1: Γιατί οι εθήνοντες δεν κάνουν και κάτι.

0: να βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ. Το μπάσκετ στην Ελλάδα το κρατάνε στα χέρια τους οι Αγγελόπουλοι, οι Γιαννακόπουλοι, οι Μιστακίδες, η Σιάο Αντετοκούμπη και πάει λέγοντας. Αλλά οι υπεύθυνοι, οι πρόεδροι ομοσπονδίας, ΕΣΑΚΕ, αυτά εκείνα αγρονιγόραζαν.
1: Κύριε Γιώργο, κύριε Θεία από το χωριό, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ήταν ο Θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι, το ότι γίνεται χαμός ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και οι μόνοι που δεν μιλούν είναι οι της διοργανώτριας αρχής, δηλαδή ο ΕΣΑΚΕ και η ΕΟΚ, δηλαδή η Διαιτησία. Μοιάζουν σαν πόντι οι πιλάτοι που νύπτουν τα σχήρας τους.

Γεια σου ρε Πετράν, γεια σου Πετράν, ευχαριστώ πολύ. Ένα επαγγελματικό ραντεβού που δεν παίρνει αναβολή με αναγκάζει να σας εγκαταλείψω τώρα. Για την επόμενη μισή ώρα θα είναι μαζί σας ο Τζόρτζης Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ στον 943 Inter Veteran Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Το ραδιόφωνο που δεν έχει πάτρονες, δεν έχει αφεντικά, δεν είναι εντολοδόχος κανενός. Τα λέμε όπως τα βλέπουμε και μπορεί πολλές φορές να τα βλέπουμε λάθος. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κανένας που μας βάζει να σας πούμε το οτιδήποτε. Ό,τι λέμε το λέμε από το κεφάλι μας. Σωστό, λάθος, άκυρο, μπορεί. Αλλά πάντως δικό μας. Της δικής μας αντίληψης. Της δικής μας πεποίθησης. Της δικής μας προτίμησης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 1943 Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Εδώ και 20

0: μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: 943 Interveten Sports.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Γιάννη,
13: έλα!
12: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
13: Ναι, ναι!
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα!
12: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
15: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22-310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
16: Ακούτε Radio Rumeli News.
17: Εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Βατά τα θέματα σε ιστορία και φυσική, απαιτητικά στην οικονομία. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπόντος είναι αντιστεφάνων να καταθέτουν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Τουλάχιστον 19 είναι νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, τους οποίους έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, τα επιρροτικά κυρίως τα ορεινά. Άνεμοι έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος γενικά ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
13: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα. Τελευταίο μισάωρο, δεν θα έχουμε τον Γιώργο Χελάκη, ωστόσο θα τα πούμε παρέα. Γιώργος Ιωάννου στο μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Θέμης Παλιούρας και η Αδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, έχετε συνηθίσει σε αυτό το τελευταίο μισάωρο να ξεκινάει με συνομιλία του coach με τον Νίκο Συρίγο. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε για σήμερα. Εντάξει, coach δεν έχουμε. Έχουμε όμως Νίκο Συρίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
1: Πού είναι ο coach, καλησπέρα.
0: Λείπει, αλήθεια είναι. Δεν μπόρεσε να είναι στο τελευταίο μισάωρο, θα τα πούμε παρέα.
1: Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα να πούμε. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Βεβαίως. Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Καλά, κουρασμένος, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι η εκπομπή στο Μέγκα και έχουμε λίγο τρέξιμο. Βέβαια, έχουμε όλη την εβδομάδα. Απλά το Σαββατοκύριακο είναι και, ξέρεις, και η εκπομπή, οπότε πρέπει να προσθέσεις και αυτά μέσα σε όλα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Αλλά όλα καλά. Η υγεία μας είναι καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι καλά. Με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ακούμε και με αυτά που συμβαίνουν, και γενικά είναι μια δύσκολη καθημερινότητα και για τη χώρα και για τον κόσμο γενικότερα. Να λέμε δόξα στον Θεό και να προχωράμε.
0: Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς τι προβλέπεις να γίνεται σήμερα στον αγώνα, στον τρίτο τελικό.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρο φαβορί και στη σειρά και στον αγώνα ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι πιο δεμένη ομάδα, είναι ήδη πρωταθλητής Ευρώπης, έχει όλα τα στοιχεία υπέρ του μιας αναμέτρησης, οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός και για σήμερα και για απόψη και γενικά για τη σειρά. Το αντίθετο θα αποτελέσει, δηλαδή, και να κερδίσει απόψη ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, με τις συνθήκες που επικρατούν, θα είναι τεράστια έκπληξη και τεράστια επιτυχία για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα ήθελα να μου πεις βέβαια και την άποψή σου, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΕΡΤ. Ναι.
1: Κοίταξε, αυτό έπρεπε να κάνει η ΕΡΤ, έτσι έπρεπε να αντιδράσει και καλά έκανε και αντέδρασε. Νομίζω ότι εκθέτει τον κύριο Λεπενιώτη τις δηλώσεις του και την πρακτική της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και επειδή περνάνε μέρες και το σκέφτομαι, νομίζω ότι αν ο κύριος Λεπενιώτης είπε αυτό που κατάλαβα, ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να προβάλλει η ΕΡΤ σε ζωντανή μετάδοση της δηλώσης του κύριου Λεπενιώτη, νομίζω ότι πέρα από το ότι υποτιμά το ίδιο το άθλημα, γιατί νομίζω ότι είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, υποτιμά και την ίδια του την ομάδα. Δηλαδή νιώθει πιο πάνω από την ομάδα του, ας πούμε, ο Λεπενιώτης, και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να προβάλλεται εκείνη τη στιγμή η ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Αλλά οι δηλώσεις που έκανε ο ίδιος. Γιατί, αν κατάλαβα καλά, οι δηλώσεις του κ. Λεπενιώτη έγιναν την ώρα που πεζόταν το παιχνίδι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Έχεις κάποια άλλη άποψη?
0: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς τις έκανε. Αρχικά νόμιζα ότι το έκανε στο ημίχρονο, ωστόσο δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Γιατί προφανώς την ώρα που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, το μικρόφωνο και η κάμερα ήταν στραμμένη στη μετάδοση του αγώνα όπως και έπρεπε.
1: Ναι,
0: έτσι, γιατί όταν το παιχνίδι παίζεται, πρέπει η κάμερα και το μικρόφωνο να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τι συμβαίνει εκτός γηπέδου, εκτός των τεσσάρων γραμμών, νομίζω περνάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Προφανώς περνάει. Εδώ η ΕΡΤ, ας πούμε, και τα υπόλοιπα καναλιά δεν έχουν δείξει κατά καιρούς επεισόδια σοβαρά να γίνονται στις εξέδρες για να προστατεύσουν το άθλημα. Δεν είναι έτσι, ή κάνω λάθος? Δηλαδή υπήρξαν πολλές φορές που γκρεμιζόντουσαν γήπεδα από τα επεισόδια και η ΕΡΤ δεν έδειχνε τίποτα, και τα άλλα κανάλια και η ιδιωτική τηλεόραση, επαναλαμβάνω, και τα συνδρομητικά κανάλια, για να προστατεύσουν το άθλημα. Νομίζω ότι αυτό είπε και πάνω κάτω η ΕΡΤ και στην ανακοίνωσή της. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα άλλα 2-3 πόσα παιχνίδια μένουν, να δούμε τι θα συμβεί και να τελειώσει επιτέλους αυτό το πρωτάθλημα, το πολύπαθο πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως θα είναι ένα καλοκαίρι εξελίξεων γενικά για το ελληνικό μπάσκετ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει στις 18 του μήνα η κλήση του Προέδρου της ΕΟΚ, του κ. Λιόλιου, για να διευκρινίσει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό του Προμηθέα και τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Οπότε θεωρώ εγώ, αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση και αν ο δικαστής δικάσει καλά και η περιοχή επαγγελματικού αθλητισμού, ότι ο μόνος δρόμος για τον κύριο Λιόλιο είναι να είναι έκτοτος και να μπούμε σε διαδικασία αλλαγής ηγεσίας στην ΕΟΚ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε, καταρχάς δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί και στο πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί είμαστε νομίζω το μόνο πρωτάθλημα που έχουμε 13 ομάδες.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται,
1: ναι,
0: τώρα μια ομάδα να έχει ρεπό κάθε αγωνιστική? Η αλήθεια δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, γενικά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο το ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα, χρειάζεται ένα γενναίο restart, γιατί το λέγαμε και στην εκπομπή το Σάββατο με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη, ότι αν αυτή τη στιγμή που η πόλη ισχυρή του πρωταθλήματος είναι δύο, γίνεται αυτός ο χαμός και επικρατεί αυτή η ένταση και αυτή η πόλωση, φαντάσου του χρόνου που φαίνεται ότι δυναμώνει πάρα πολύ ο Άρης με την έλευση του Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ με την έλευση του Κόντρι Τρινκέρι και τις μεταγραφές που θα γίνουν και στις δύο ομάδες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν θα υπάρξουν πολλοί μνηστήρες για το πρωτάθλημα, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι ότι ήταν φτωχοί συγγενείς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στη μάχη του πρωταθλήματος. Είναι η ΑΕΚ, είναι και άλλες ομάδες που πιθανόν να σπρώξουν χρήματα και να αποκτήσουν παίκτες και προπονητές και να έρθουν να διεκδικήσουν και αυτές τον τίτλο. Γενικά πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη διαφάνεια σε όλα, από τις διαιτησίες μέχρι τον τρόπο που διοικείται το άθλημα και το πρωτάθλημα, και αναφέρομαι στις διοικήσεις της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ, οι οποίες είναι κατώτερες των περιστάσεων και οι δύο, και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το προϊόν.
0: Ένα λεπτάκι μόνο.
1: Δικαιοσύνη και να υπάρξει συνεχεία και ειρήνη.
0: Εννοείται. Να απαντήσω βέβαια στον φίλο μας τον Χάρη που στέλνει μήνυμα πώς πεζόταν ενώ έχει διακοπή, ρε παιδιά. Η δηλώση του κυρίου Λεπενιώτη, δεν ξέρω, αυτό που ανέφερε, δεν ξέρω αν έγιναν την ώρα που είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάντως η αλήθεια λένε ότι οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι πρώτες, οι δεύτερες, γιατί μίλησε και δύο φορές ο κύριος Λεπενιώτης. Δηλαδή μίλησε παντού ο κύριος Λεπενιώτης. Όπου έβλεπε κάμερα μίλαγε.
0: Νομίζω να έχει κάνει δύο δηλώσεις. Η μία που είναι μετά το παιχνίδι έχει παίξει κανονικά νομίζω.
1: Ναι.
0: Η πρώτη που η οποία έγινε ή στο ημίχρονο ή στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, νομίζω, και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό το μεταφέρω με επιφύλαξη αυτό, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Οι δηλώσεις έπαιξαν μαγνητοσκοπημένα σε εκείνο το...
1: Οι δηλώσεις που έγιναν στην ΕΡΤ, λέει η ΕΡΤ στην ανακοίνωσή της, ότι η ΕΡΤ υπέδειξε εγκαίρως τον αρμόδιο δημοσιογράφο και το σημείο πραγματοποίησης τους. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν πρακτικά ταυτόχρονα με τον τζάμπολ της επανέναρξης του αγώνα. Γιατί τα ξεκαθαρίζει. Και μόνο αυτή τη στιγμή που γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα για το. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πόσο μεγάλη διαφορά είναι να παίξουν στο τέλος του αγώνα. Αυτά που ήθελε να πει ο κύριος Λεπενιώτης, δεν τα είπε. Προέκυψε κάτι άλλο, ας πούμε, ή θα προέκυπτε κάτι διαφορετικά αν γινόταν στο ημίχρονο, ή αν μεταδίδονταν σε ζωντανή μετάδοση και κόβαμε το παιχνίδι. Θέλω να σου πω ότι είναι λίγο το παιχνίδι της ανοησίας, το οποίο. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να συμμετέχουμε.
0: Το σίγουρο είναι ότι νομίζω θα πρέπει και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έτσι, να συγκεντρωθούν κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέαμα που έχουν δώσει, ειδικά στους δύο πρώτους αγώνες, δεν είναι και το καλύτερο. Δεν είναι σίγουρα αυτό που περιμένουμε ως θεατές.
1: Ναι, γιατί προφανώς δεν απολαμβάνουν το μπάσκετ, δεν απολαμβάνουν το άθλημα και το παιχνίδι, κανένας από τους δύο. Υπάρχει τόσο μεγάλη σκοπιμότητα και τόσο μεγάλη κρισιμότητα και τόσο μεγάλη πίεση, που οι παίκτες δεν απολαμβάνουν τίποτα από αυτό που κάνουν. Και είναι φανερό αυτό. Νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές οι παίκτες αυτό που περιμένουν και θέλουν πάνω απ' όλα είναι να τελειώσει αυτή η σειρά και να πάνε στη νέα χρονιά. Αυτό νιώθω εγώ, δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ από
2: News.
0: Να σε ρωτήσω, να σε πάω και λίγο στα κοινωνικοπολιτικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θα ήθελες να θίξεις.
1: Τώρα πριν από λίγο ότι υπήρξε παρέτηση ενός γενικού γραμματέα, ενός ακόμα υπουργείου, του κύριου Ευθύμη Μπακογιάννη, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επειδή διαβάζω το τίτλο της είδησης ότι ο κουνιάδος του λέει είναι στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Τελικά αντιλαμβάνομαι ότι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς όλου αυτού του κυκλώματος που συνεχίζουμε να το αποκαλούμε κυβέρνηση είναι κάπου χωμένοι, κάπου έχουν τρυπώσει και κάπως γίνεται η μοιρασιά. Πιάνουμε διαρκώς ανθρώπους με τη γίδα στην πλάτη. Δεν ξέρω πότε τελειώνουν οι γίδες, γιατί για να τελειώσει η διάθεσή τους όλων αυτών των τύπων να κονομάνε με περίεργους τρόπους και με κυκλώματα, δεν νομίζω θα τελειώσει ποτέ. Είναι μια Ελλάδα η οποία ζει εδώ και αρκετό καιρό έτσι, και μάλλον προφανώς θα συνεχίσει να ζει έτσι. Και θα πηγαίνουν μετά λοιπόν οι ανήξεροι, οι πολιτικοί και οι πολιτικάντιδες, και θα δηλώνουν παρέτηση και θα λένε δεν ήξερα και τι να κάνω και να εγώ παρετήθηκα και όλα αυτά. Γενικά ζούμε πολύ ωραία και απλά σκέφτομαι τον ανθρωπάκο που ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει μεροκάματο στην οικοδομή για να ζήσει τίμια τα παιδιά του και την οικογένειά του. Αυτό σκέφτομαι. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί τελικά όντως ο Παπανδρέου με το λεφτά υπάρχουν ήξερε τι έλεγε. Ήξερε τι έλεγε. Όντως υπάρχουν λεφτά για αυτούς που έχουν άκρες.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχουν για όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και δεν θα υπάρξουν γιατί το σύστημα, στο ξαναλέω, λειτουργεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με συγκεκριμένο τρόπο για να κονομάνε αυτοί που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και το ξαναλέω, σκέφτομαι την κοπέλα, τη γυναίκα που σηκώνεται το πρωί για να πάει να καθαρίσει μια πολυκατοικία για να πάρει ένα μεροκάματο και να ζήσει τα παιδιά της, τον ανθρωπάκο που πάει στην οικοδομή, τον ντελιβερά που σηκώνεται και πρέπει να γυρίσει την Αθήνα 60 φορές μέσα σε μια μέρα για να πάρει ένα πενιντάρικο. Αυτούς όλους σκέφτομαι, αυτούς που δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτούς που προσπαθούν με αξιοπρέπεια και εντιμότητα να βγάλουν τα προς το ζήν. Και πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί έχουμε γεμίσει γύρω-γύρω λαμόγια τα οποία κονομάνε με όλους τους τρόπους από όλες τις μεριές και το μόνο που κάνουμε είναι να τους κοιτάμε.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, Νίκο. Μου, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ καλή. Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο. Ήταν ο Νίκος Συρίγος με το σχόλιο που έγινε. Λοιπόν, θα πάω στο μήνυμα του φίλου μας εδώ του Σπύρου, το ότι μιλάτε μόνο εις βάρος του Λεπενιώτη, ενώ όλα μα όλα ξεκινάνε από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, πραγματικά μας ξεπερνάει. Η τοξικότητα μεταξύ παραγωγών ξεκινάει από την ημέρα. Ναι, εγώ θα σου πω, Σπύρο, το εξής. Προφανώς, και είναι δεδομένο, επειδή το έχω δει και όλο το απόσπασμα εκείνης της εκπομπής, την έχω δει την εκπομπή στο eBasket. Και ο Νίκος Συρίγος και εγώ τώρα θα σου πω πως προφανώς αυτό που κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το να μπει στο γήπεδο και να φωνάζει, είναι λάθος. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας από αυτούς που κάθονται στα court seats, όποιος κι αν είναι αυτός, στις θέσεις δίπλα στο παρκέ, να μπει στο γήπεδο. Κανονικά δεν θα πρέπει ούτε καν να ουρλιάζουν με αυτόν τον τρόπο που ουρλιάζουν γενικότερα, ανεξαρτήτως έδρας. Το τι συμβαίνει μέσα στο παρκέ είναι ευθύνη των παικτών και των προπονητών εν συνεχεία. Έτσι, το αν θα διαμαρτυρηθεί ο κάθε Μπαρτζόκας και ο κάθε Αταμάνος διαιτητής είναι δικό τους θέμα. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας πρόεδρος να ανακατευθεί σε αυτό. Λοιπόν, είχαμε Νίκο Συρίγο, πάμε τώρα και στο Δημοσθένη Καρμύρη, γιατί τον έχουμε γενικότερα, τώρα θα τον έχουμε και εδώ. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό που έλεγες να πιαστώ από το τελευταίο και να πάμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά.
0: Βεβαίως.
3: Καλώς είναι, έτσι πολύ σύντομα να τα πιάσουμε. Είναι αυτό που γράφω σήμερα και σε ένα άρθρο μου στο Popaganda.gr, στο site με το ένθετο Sportagon, ότι ακριβώς αυτή η τοξικότητα η οποία αποπνέεται σταθερά, παραδοσιακά, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή ιδιαίτερα με τους τελικούς, με τους είναι πραγματικά πάρα πολύ ενοχλητική και πτύρει το άθλημα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το ίδιο για το οποίο θα το πω πάρα πολύ απλά, περιτές των δύο τεράστιων αυτών συλλόγων, των δύο νέων αντιπάλων του ελληνικού αθλητισμού, ο Ολυμπιακού για το 2006 και του 7 φορές το Βραδείο Ευρώπης Παναθηναϊκού, φτύρει τόσο πολύ το προϊόν αυτό στο οποίο οι ίδιοι επενδυτές, οι άνθρωποι, δεν έχουν το προνόμιο του ποδοσφαίρου να αμείβονται από αυτό το άθλημα όταν υπάρχουν διακρίσεις, όταν υπάρχουν τίτλοι, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά τρόπαια, όταν υπάρχουν εποπτείες, να το πω έτσι, για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Διότι, όπως είναι γνωστό, τα λεφτά της Ευρωλίγκα δεν έχουν την παραμικρή σχέση, απέχουν όσο η γη με το φεγγάρι, από κάθε εσόδο. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι χάνουν, και χάνουν ακόμη περισσότερο εν τέλει, ευτελίζοντας το προϊόν, χωρίς να το θέλουν. Αναρωτιέμαι, βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το έχουν συνειδητοποιήσει, και μάλιστα σε μία περίοδο που αξίζει να γυρίσουμε το βλέμμα μας προς βοράν και να δούμε τις επενδύσεις του Μιστακίδη στο ΠΑΟ, τις επενδύσεις του Σιάου στον Άρη, τη νέα εποχή με NBA'er να έρχεται στον Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη coach, το ΠΑΟ του Μιστακίδη που πρόκειται, νομίζω είναι σχεδόν βέβαιο, η Ευρωλίγκα λένε πληροφορίες, το έχει σίγουρο, γιατί όχι, να καταφέρει να παίξει στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά ο δικέφαλος. Με σταυρωμένα χέρια ο Μάκης Αγγελόπουλος, μέχρι τώρα ήταν ο τρίτος πόλος και μακριά από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, η ΑΕ. Οπωσδήποτε θα φροντίσει και αυτή να είναι τουλάχιστον σχετικά ανταγωνιστική. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε πάλι μία άνθηση, έχουμε πάλι μία αφύπνιση αυτής της αποκαλούμενης κάποτε Μητρόπολης του ελληνικού μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε αυτό το ξύπνημα το ευχάριστο, αυτό το τόσο ωραίο ξάφνιασμα που προκαλεί ρομαντική ανατριχίλα ερχόμενο από το παρελθόν, να κάνει ανταγωνιστικά πάλι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά μας, με όποια τα ωφέλη, για ποιους, το αγωνιστικό πρωτάθλημα, για τους κολοσσούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιατί θα πάνε πιο δυνατοί στην Ευρωλίγκα, όταν έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι αυτονόητα αυτά. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτό, η είδηση ότι ανέλαβε ο Σπανούλης πέρασε στα ψηλά, γιατί είχαμε τους πρώτους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με όλα όσα ακολουθούν, εντός, εκτός, παρκέ, κλάς φλόρ και πάει λέγοντας. Διαφωνείς κάτι, ρε Γιώργο, πες μου πραγματικά.
0: Όχι, γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πέρα από όλα αυτά είχαμε τους τελικούς.
3: Ναι.
0: Ωραία, το θέαμα που είδαμε στους τελικούς σε καμία περίπτωση νομίζω δεν είναι αντάξιο από αυτού που περιμέναμε.
3: Τι σχέση έχει, ας πούμε, με τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ?
0: Καμία. Καμία απολύτως. Δηλαδή περιμένουμε από μια... Έχουμε στη μια μεριά έχουμε σε μια μεριά τον πρωταθλητή Ευρώπης και στην άλλη μεριά την πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης και περιμένουμε να δούμε πραγματικά ματσάρες.
3: Στην Ευρώπη, ρε φίλε, και με 7 τίτλους στην Ευρώπη, οι δυο μαζί κάνουν τους 11 της Ρεάλ. Γιατί όχι?
0: Και είναι θέμα, είναι πρόβλημα το ότι δεν έχουμε, πέρα από το ότι δεν βλέπουμε θέαμα, περισσότερο θέαμα βλέπουμε εκτός παρκέ παρά εντός.
3: Αυτό δεν είναι θέαμα, αυτό είναι έκτρωμα εκτός παρκέ, θα μου πει.
0: Ναι.
3: Και αυτό, άμα είναι ήρεμοι και οι δύο, μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, άμα είναι ήρεμοι πραγματικά και ψύχρεμοι στη σκέψη, θα το αντιληφθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαίνει η σπίδα και φέρνει την καταστροφή και το δάσκαλο. Δηλαδή, εντάξει, γιατί τελικά, αν ρωτήσεις έναν αντικειμενικά και ορθό σκεπτόμενο και ψύχρεμο στη σκέψη του και στη λογική, χωρίς οπαδισμούς, τι θα σου απαντήσει? Θα σου απαντήσει ότι και οι δύο είναι χαμένοι από αυτή την ιστορία και οι δύο του κάνουν κακή εντύπωση.
0: Δε γίνεται αλλιώς τώρα, δε. Έχει
3: εθνική
0: διαλυθεί. Πάμε στην εθνική.
3: Πολύ γρήγορα. Έπαιξε δύο φιλικά, από τα οποία δεν ξέρω πόσα πράγματα είναι να κρατήσουμε κάτι. Θα είναι ελάχιστα αυτά τα οποία έχουμε να κρατήσουμε. Η εθνική με τη Σουηδία χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική με την Ιταλία, των αμούστακων αυτών παιδιών, με μέσο όρο ηλικίας 20,5, οι Ιταλοί που επιχειρούν μια ανανέωση, και με καινούριο προπονητή, τον Μπαλντίνι, εξαφανίστηκε για 82 λεπτά. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν έκανε μισή φάση για 82 λεπτά. Ξυπνάει από το 83, έχει δύο φάσεις μέσα στην περιοχή, ένα ξύπνημα, αλλά αυτό δεν αρκεί βεβαίως. για να περισσώσει όλες τις υπόλοιπες αρνητικές εντυπώσεις. Μια εθνική ομάδα η οποία δοκίμασε ο Γιωβάνοβιτς το 3-5-2 στο πρώτο ημίχρονο, το έκανε 4 μετά στο κεντρικούς αμυντικούς μάλλον, με δύο κεντρικούς αμυντικούς και δύο μπακ, πιο κλασικό δηλαδή σύστημα. Ούτε αυτό έπιασε, με πολλά κενά στην άμυνα. Ξαναλέω, απέναντι σε μια εντελώς άπειρη ομάδα όπως την Ιταλική, αμούστα, και θα το επαναλάβω και θα την χαρακτηρίσω γιατί αυτό είναι. Όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες έμοιαζε σαν να είναι under 19. Αυτή η Ιταλία, η Ιταλία η απογοητευμένη, η Ιταλία τσακισμένη, με τρία γερά χαστούκια αποκλεισμών από back-to-back τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Πράγμα εντελώς άσχετο, πραγματικά άσχετο με την ιστορία της τετράκης πρωταθλήτριας κόσμου. Ποδόσφαιρο το οποίο φτύνει και η εθνική ομάδα η οποία δεν είχε να επιδείξει τίποτα ιδιαίτερο εκτός από ένα φινάλε 7 λεπτών όπου πίεσε λίγο την Ιταλία και έφτασε δύο φορές κοντά στον κόλλη και πάλι και ένα δοκάρι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι τελείωσε η διαδικασία των φιλικών. Το Σεπτέμβριο έρχεται η επίσημη φάση των προκριματικών για το Nations League, τη συμμετοχή στο Nations League που έχει πολύ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όπως ξέρουμε για το επόμενο Euro και για την πρόκληση στο επόμενο Euro, και έχει πάρα πολλά πράγματα να γιορτώσει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχουμε το χρόνο να λύσουμε, θα μπορέσουμε και αύριο ίσως με το καλό να τα πούμε και να τα πούμε πιο αποστασιοποιημένα και πιο χαλαρά, μια που δεν έχουμε να ασχολούμαστε πλην μεταγραφών και με κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια συλλογικό αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουμε ήρεμα στον τρίτο τελικό απόψε όλα στο στάδιο Ρίσης.
0: Εννοείται.
3: Και επιτέλους, αυτό δεν είναι ευχή. Ξέρεις, αυτό το γραφικό, το παραδοσιακό, το ξύλινο, ο καλύτερος.
0: Καταλαβαίνω. Δημοσθένη, θα χρειαστεί να σε διακόψει γιατί δεν έχουμε χρόνο.
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: 9.43 Intervention Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο

Η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στην Κρήτη στρατολογημένου μέλους της Χαμάς κατά δική του ομολογία προφανώς και προβληματίζει. Φέρνει στο προσκήνιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας στη σκιά της εξελισσόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή που δεν λέει να κοπάσει. Οι αρχές αναζητούν υποστηρικτικό δίκτυο. Η πιο ανησυχητική διάσταση ωστόσο είναι άλλη και αυτή αφορά την μεγάλη εικόνα που φωτογραφίζει μια νέα στρατηγική της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το ενδεχόμενο δηλαδή επιθέσεων σε Ισραηλινούς στόχους, όχι μόνο εντός ορίων Ισραήλ, αλλά πλέον επί ευρωπαϊκού εδάφους. Ας ελπίσουμε οι ενδείξεις να διαψευστούν, κυρίως όμως να μπει τέλος στον παραλογισμό του πολέμου που τροφοδοτεί τυφλό φανατισμό, τον φαύλο κύκλο αίματος και βίας. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, καταγράφεται ως εξής. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν με εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Μπαράζ Ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ μετά τους χθεσινούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά της Βηρυτού. Να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Άλμα κοντά στο 5% στην τιμή του Brent που ξεπερνά τα 97 δολάρια το βαρέλι. Συναγερμός σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόνους κινητοποιήθηκαν γαλλικά μαγητικά του ΝΑΤΟ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα ο 37χρονος από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Κρήτη κατηγορούμενος για ένταξη στη Χαμάς, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση και την εκπαίδευσή του στη Μαλαισία για κατασκευή βομβών. Ποινική δίωξη με βαρύ κατηγορητήριο. Έως την 5η ανακοινώσεις για το μήνυ ανασχηματισμό της κυβέρνησης, όπως προκύπτει και από τις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με φόντο τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Υπερψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση Φάμελου για στήριξη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να εξειδικεύσει και να φέρει γρήγορα συμφωνία με τον Τσίπρα, αλλιώς θα έχουμε θέμα, δήλωσε στον Αντένα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο αρχισυντάκτης της Εφημερίδας των Συντακτών Τάσος Παπάς. Σειρά μετασεισμικών δονήσεων στη Βόρεια Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής. Σε εξέλιξη αυτοπισίες σε σπίτια και καταστήματα πάνω από 70 οικίες υπέστησαν ζημιές κλειστά τα σχολεία στην περιοχή. 19 νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίες μετά το σφοδρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες που προκάλεσε και τσουνάμι ύψους ενός μέτρου. Τελευταία ημέρα σήμερα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Γενικού Λυκείου διαγωνίστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία απαντήσεις από το αφροντιστήριο από Καμισάς στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών.

0: στην κηδεία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. On the road, έξω από το στούντιο, όλο τον Ιούνιο, Αθήνα 984, μεταδίδοντας το σφιγμό σημαντικών διοργανώσεων της πόλης. Σήμερα και αύριο το βανάκι του σταθμού θα βρίσκεται στο 2 Αθηνών και την ΝΟΤΑ Expo 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση με θεματικές 3 ώρες εκπομπές, 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη στους τελικούς της Basket League. Τζάμπολα απόψε στις 9 στο ΣΕΦ με τη σειρά στο 1-1. Κλιμακώνεται και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Βόρειο Ισραήλ με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν 2 στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ. Και εμείς πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στέιψε λοιπόν η ένταση στην Μέση Ανατολή. Είχαμε κατέρωθεν επιθέσεις, όπως είπες και εσύ, μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Είχαμε την ανακοίνωση της Ισραηλινής αεροπορίας ότι υπήρχαν μαχητικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν εκτεταμένη επίθεση σε στρατηγικά συστήματα άμυνας σε ολόκληρο το Ιράν. Είχαμε έναν δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου που είπε ότι σημειώθηκε μια έκρηξη στο κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών στο κέντρο της Τεχεράνης, αλλά και ότι ακούστηκαν και άλλες εκρήξεις και ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιρροπορικής άμυνας ευρύτερα στο Ιράν. Είχαμε τους αντάρτες Χούθη. Να θυμίσουμε ότι οι αντάρτες Χούθη υποστηρίζονται από το Ιράν, είναι στην Ιεμένη και εκείνοι ανακοίνωσαν, όπως είπες και στους τίτλους, πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ. Αλλά κήρυξαν και απαγόρευση εισόδου στην Ερυθρά Θάλασσα για τα πλοία τα Ισραηλινά. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε ο εκπρόσωπος Υπουργείου των Εξωτερικών του Ιράν, φέρουν την άμεση ευθύνη για όλες αυτές τις παραβιάσεις και κυρίες, αφού το Ισραήλ δεν δρά χωρίς να συμβουλεύεται τη Βάσινγκτον, όπως χαρακτηριστικά είπε.
0: Και αυτό το τελευταίο που μας μεταφέρει, Αθηνά, έχω την αίσθηση ότι είναι το ακόμη σοβαρότερο, διότι αυτό που διαμηνύει στην πραγματικότητα η Τεχεράνη είναι ότι αυτή τη στιγμή οι ενέργειες του Ισραήλ δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ελπίδα και ως προς το σενάριο ή των διαπραγματεύσεων συμφωνίες ή εκεχηρίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Και βεβαίως να κρατήσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ είχε κάνει μια πρωινή ανάρτηση που έλεγε και καλούσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν, έκανε μια νεότερη ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ουσιαστικά τονίζει ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν την άμεση κατάβαση του πυρός, αλλά προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει την ειρηνευτική λύση στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια ένταση ακόμη και στις δηλώσεις των αξιωματούχων σε ό,τι αφορά την επίλυση του προβλέμου, του πολέμου, κάτι που βεβαίως αποτυπώνεται και στις αγορές. Είχαμε πάλι στο ξεκίνημα των αγορών στην Ασία μία άνοδο της τάξης του 5% στο Brent, τώρα είναι περίπου στο συν 3%, περίπου στα $96 το βαρέλι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν δείχνει μια αποκλιμάκωση ή αν θέλεις και μια προσδοκία από πλευράς αγορών ότι τα πράγματα πράγματι θα πάνε προς μια επίλυση. Αλλά και στον άλλο πόλεμο έχουμε θέματα. Να πούμε το ότι υπήρξαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που κατέριψαν drones που εισήλθαν στον ενέργειο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία. Κάτι ανάλογο έχει αναφέρει και η Μολδαβία, δηλαδή ότι βρέθηκαν θράβηματα από drone στο έδαφος της. Όλα αυτά βεβαίως την ώρα που υποτίθεται ότι συνεχίζεται η διπλωματική επίλυση του ζητήματος. Να θυμίσουμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες βρέθηκε στο Λονδίνο, συνομίλησε με τον Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς και τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν μπόρεσε βεβαίως να δοθεί κάτι πολύ συγκεκριμένο για το θέμα, δηλαδή πώς ακριβώς θα επιληθεί, αλλά καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν να φέρουν τα δύο μέρη, τουλάχιστον η ευρωπαϊκή πλευρά, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μήπως καταφέρουν να φτάσουν και σε μια συμφωνία.
0: Μάλιστα. Η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη και στα δύο πολεμικά μέτωπα. Στο μεταξύ, ολοκληρώνοντας, μιας και είμαστε στο διεθνή χώρο Αθηνά, να μεταφέρουμε τα νεότερα σε ό,τι αφορά αυτή την σφοδρότατη σεισμική δόνηση που έπληξε τις Φιλιππίνες. Μιλάμε για σεισμό 7,8 ρίχτερ.
1: 7,8 ρίχτερ συγκλώνησε τις Φιλιππίνες απόγευμα Δευτέρας, δική τους, ξημερώματα δικά μας. 32 τουλάχιστον οι νεκροί μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 200 τραυματίες, αρκετά τα κατεστραμμένα κτίρια. Να πούμε το ότι είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάμε τα σχολεία, οπότε υπήρχαν και πολλοί μαθητές σε κτηριακά συγκροτήματα σχολικά. Υπάρχουν πολλοί μετασεισμοί, υπήρξε μια προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων, μικρότερα κύματα τσουνάμι εντοπίστηκαν και στην ευρύτερη περιοχή σε Ινδονησία και Μαλαισία.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον στρέφονται σήμερα τα βλέμματα της ενεργειακής διπλωματίας, της σκιά των ρευστών γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και της νέας εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πραγματοποιείται η Υπουργική Σύνοδος του East Mediterranean Gas Forum υπό την Προεδρία της Ελλάδας και του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου με συνδιοργανώτρια χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύνδεση με τη Χριστιανά Κούσου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για την πρώτη υπουργική συνεδρίαση του οργανισμού έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια και σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το East Mediterranean Gas Forum είναι ένας διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2020 με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο φόρουμ συμμετέχουν χώρες της περιοχής όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν καθεστώς παρατηρητή. Στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, η ανάπτυξη νέων υποδομών, η προσέλκυση επενδύσεων και μελλοντικός ρόλος του οργανισμού με στόχο την διερεύνηση της δραστηριότητάς του πέρα από το φυσικό αέριο. Για την Ελλάδα, η Προεδρία του East Mediterranean Gas Forum αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να ενισχύσει το ρόλο της ως ενεργειακή πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προωθώντας έργα διασύνδεσης και συνεργασίας που συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας.
0: Χριστιανά, πριν κλείσουμε, να δώσουμε 2 στοιχεία και από την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγη ώρα σε ό,τι αφορά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Έγινε δεκτή από τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
2: Έτσι ακριβώς, Κατερίνα. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παρέτηση που υπέβαλε νωρίς το πρωί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Πακογιάννης, ο οποίος στην επιστολή παρέτησης επικαλείται προσωπικούς λόγους και επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. News. Διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη και η σύζυγος του συλληφθέντα. Μάλιστα, νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος. Ωστόσο, στην επιστολή παρέτησης του κυρίου Μπακογιάννη δεν αναφέρεται τίποτα για το θέμα.
0: Μάλιστα, και εξ αυτού του λόγου ή σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ανακοίνωση από πλευράς του Πασό Κινήματος Αλλαγής που ζητά από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Η Χριστιανά Κούσκου, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς αυθήσαμε στον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο, γιατί φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός πάτησε το κουμπί για τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε?
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Έχουμε τις περιορισμένες, θα λέει κανείς, σημειακές τελικά αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν επιβεβαιώθηκαν τελικά οι πληροφορίες που υπήρχαν τα προηγούμενα 24 ώρα περί μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου στη θέση του κ. Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγα λεπτά 4 αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος στην θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης επανέρχεται στην κυβέρνηση εδώ, όπως είχε ακουστεί τις προηγούμενες μέρες, όπως έλεγαν οι πληροφορίες, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, mm-hmm. ως υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Πρέπει να πούμε ότι η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Mm-hmm. Και τούτο, Κατερίνα, διότι πρέπει να προηγηθεί και mm-hmm. η εκλογή του κυρίου Κυρανάκη
0: στη θέση του γραμματέα.
3: Ακριβώς στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια εκλογή που θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα, που είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Πολιτικής mm-hmm. Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, για την επιλογή του κυρίου Κότσιρα για την θέση του κυρίου Κυρανάκη, αυτό το οποίο τον

0: θα αναλάβει, όπως είπαμε, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το οικονομικό και με τα φορολογικά. Τονίζεται ότι ουσιαστικά έχει μια διπλή αποστολή, η οποία περιλαμβάνει και, θα έλεγε κανείς, το κομμάτι της απλοποίησης των αρκετά σύνθετων οικονομικών ζητημάτων, ενώ από την άλλη θα εκπροσωπήσει τη Βουλή και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.
1: Άρα, επίσης, επαναλαμβάνω για τους ακροατές που ενδεχομένως μόλις τώρα συνδέθηκαν και μας ακούν, στη θέση του παραμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Κότσιρας των Μεταφορών.
0: Βέβαια, για να θυμίσουμε ότι υπήρχαν και σενάρια και για τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι θα πήγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Θα ήταν κίνηση υψηλού ρίσκου μια διαφορετική απόφαση. Έχω την αίσθηση, Απόστολε, στην τελική ευθεία για τις εκλογές και με το Ταμείο Ανάκαμψης να τρέχει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο κύριος Χατζηβασιλείου επιστρέφει στο Υπουργείο των Εξωτερικών και βεβαίως δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο και ως προς το εύρος μας δείχνει κάτι σε ό,τι αφορά και τον χρόνο των εθνικών εκλογών, Απόστολε, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ περιορισμένος, έτσι δεν είναι?
0: Πριν να αναφερθούμε σε απλά πράγματα, να προσθέσουμε σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, επειδή και ο κύριος Μαρκόπουλος θα πάει από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη θέση του Υφυπουργού, οι πληροφορίες από πηγές του κυβερνώντος κόμματος αναφέρουν ότι την θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου πρόκειται να αναλάβει ο βουλευτής ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, Κατερίνα, είναι ότι βασικό σενάριο για τον Πρωθυπουργό και αυτό που λένε και συνεργάτες του, το ίδιο επιδιώκει, είναι να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027. Αυτό που λέει σε κάθε ευκαιρία, πριν από λίγα λεπτά το ίδιο είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ωστόσο είναι σαφές και νομίζω ότι προκύπτει από τα πάντα και η δική μου αίσθηση είναι ότι ακόμη και οι επιλογές αυτές ό,τι αφορά τον ανασχηματισμό επιβεβαιώνουν ότι πάνω στο τραπέζι υπάρχει πάντα και το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο. Είναι μια σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης οι οποίες ενισχύουν την αίσθηση ότι εάν κρίνει ο Πρωθυπουργός, και αυτό δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε να γίνει πριν από τα τέλη του καλοκαιριού, εάν κρίνει λοιπόν τότε, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να πάει σε εκλογές, διεκδικώντας βεβαίως τον εκλογικό στόχο που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία,
1: της αυτοδυναμίας,
0: από το να κερδίσει αυτοδυναμία, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν πρόορες εκλογές. Πολλοί άλλωστε και μέσα από την κυβέρνηση έχουν πει ότι μετά από το καλοκαίρι, από τη ΔΕΘ και μετά, δεν θα είναι επί της ουσίας πρόορες οι εκλογές. Πάντως, για το ότι βασική επιδίωξη είναι να πάει η κυβέρνηση να γίνουν εκλογές την άνοιξη, είναι κάτι το οποίο διαβεβαιώνεται και συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη το λένε. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν είναι στο τραπέζι και ενδεχομένως να είναι και με πολύ ισχυρό τρόπο στην πορεία και το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο και τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Στο προηγούμενο διάστημα έχουν γραφτεί και έχουν υπάρξει πληροφορίες και για διάφορες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μιας και αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ούτως ή άλλως μέχρι τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία σε αυτή την πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Ήταν ούτως ή άλλως πολύ σημαντικές προτεραιότητες οι οποίες δεν θα υπάρχουν ώστε ενδεχομένως να δημιουργούν προσκόμματα στην λήψη μιας απόφασης για εκλογές. Από την άλλη θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που επίσης, επειδή όλοι αναμένουν ένα πακέτο παροχών γενναίο με βάση και την εικόνα που δημιουργείται γύρω από την θετική πορεία της οικονομίας, και όλο αυτό θα συμβάλλει σε ένα προεκλογικό κλίμα. Θα σου έλεγα ότι αυτό μάλλον θα ενισχυθεί και αυτούς τους μήνες τους καλοκαιρινούς που θα δούμε πολλά εγκαίνια, ακριβώς λόγω του ότι τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολλά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, ειδικά σε υποδομές, στην υγεία, στην παιδεία. Θα δούμε αρκετά και μεγάλα έργα προγραμματίζονται να εγκαινιαστούν, όπως είναι το πόριο του ΝΑΤΟ ΕΕ65 ή η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Υπάρχουν επίσης σχεδιασμός για περιοδίες στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του κ. Κυρανάκη ούτως ή άλλως πλέον θα βάλει στο φουλ και τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας μια προεκλογική προετοιμασία. Όλα αυτά δείχνουν ότι ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει ετοιμότητα, μάλιστα, εάν ο Πρωθυπουργός κρίνει για εκλογές το φθινόπωρο. Αν και θα το πω για άλλη μια φορά, αυτό το οποίο λένε οι συνεργάτες του είναι ότι

0: η επιλογή του και η επιδίωξή του είναι να πάμε μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω θερμά για την άμεση ενημέρωση ό,τι αφορά τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης που έγινε γνωστός πριν από λίγο. Τώρα για να περάσουμε στην αντιπολίτευση, με ευρία επικράτηση της πλειοψηφικής τάσης και υιοθέτηση της πρότασης Φάμελου για στήριξη της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η πλευρά η οποία στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και τη γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις τέσσερις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν. Αφορούσαν, θυμίζω, την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος καθώς και τρεις τροπολογίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωση η τροπολογία που συνυπέγραψαν έξι μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων η Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Τρίφων Αλεξίδη. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης, και τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
2: Δύο διαφορετικές απόψεις υπήρχαν. Επειδή ακούω, υπόθηκε νωρίτερα ότι η μία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, εμείς που υποτίθεται είμαστε της μειοψηφίας, ζητήσαμε να γίνει καταμέτρηση, αλλά η πλειοψηφία, το Προεδρείο, η ηγεσία το αρνήθηκε. Και αυτά τα πράγματα δεν βοηθούν στις διαδικασίες σε ένα αριστερό δημοκρατικό κόμμα. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Διαφορετικές αναγνώσεις υπάρχουν ως προς το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, δεν κλείνει, δεν θα είμαστε ένα κόμμα σε ύπνωση. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε στην κοινωνία. Εμείς δεν θέλουμε αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε, θέλουμε να συνεργαστούμε. Εάν δεν ενώσει κάποιος το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, θα ξανακερδίσει ο κ. Μητσοτάκης.
3: Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει κάποιο είδους διαβούλευση με το επιτελείο Τσίπρα και τον ίδιο?
2: Όπως φάνηκε από πολλά σημεία της διαδικασίας, αλλά όπως αποτυπώνεται με σαφήνεια στην επιστολή παραίτησης του πρώην γραμματέα του Στέλιου Καλπάκη, δεν υπάρχει επικοινωνία και ο διάλογος που θα έπρεπε να υπάρχει σε προγραμματικό επίπεδο. Δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει, και μάλιστα μπροστά σε πιθανά καταιγιστικές εξελίξεις, διότι αν πας σε πρόορες εκλογές πρέπει να τρέξεις πολύ γρήγορα. Πρέπει λοιπόν όλοι να αφήσουν στην άκρη μικροεγωισμούς, σχεδιασμούς κτλ. Και να δούμε πώς θα συντονιστούμε και πώς θα ενώσουμε.
4: Αυτό είναι μια διαφορετική θέση από αυτή που ακολούθησε η Νέα Αριστερά, όπου με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα υπήρξαν παραιτήσεις και μετακίνηση στελεχών προς τα εκεί.
2: Υπάρχουν αποχωρήσεις, το αν θα γίνουν μετακινήσεις θα το δούμε.
1: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον Τάσο Παπάρχη, συντάκτη στην εφημερίδα των συντακτών, αρχισυντάκτη επίσης εδώ στον Αθηναίο 984. Καλό μεσημέρι, Τάσο, θα μου επιτρέψεις τον Ενικό?
5: Καλό μεσημέρι, βεβαίως. Επιβάλλεται.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε να λέμε δημοσιογραφικώς, επί του πιεστηρίου, θέλω το σχόλιο σου ό,τι αφορά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά.
5: Καμία έκπληξη. Απλώς δεν μετακινήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς δεν βρέθηκε κανείς άλλος για να σηκώσει αυτό το βάρος. Mm-hmm. Είναι βάρος ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης.
1: Και κατά γενική ομολογία το σήκωσε αρκετά καλά ο κύριος Μαρινάκης στο τελευταίο διάστημα.
5: Και υπερασπίστηκε την κυβέρνηση με αρκετά επιτυχημένο τρόπο.
1: Ναι, ναι.
5: Mm-hmm. Τώρα, τα άλλα, ο κύριος Χατζηβασίλη, ο οποίος ήταν εντός εισαγωγικών ύποπτος για την υπόθεση του ΠΚΠ, ο φάκελος της υπόθεσης του πήγε στο αρχείο και αυτός τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών υφυπουργός για να προετοιμάσει την χώρα για την Προεδρία που θα αναλάβει μετά στο 27.
1: Ναι, επιστρέφει στην πραγματικότητα, γιατί είναι γνώριμος χώρος για τον κύριο Χατζηβασιλείου, έτσι δεν είναι? Ναι.
5: Δεν ξέρω αν θα έχουν γίνει εκλογές μέχρι τότε.
1: Εδώ λοιπόν τώρα να πάμε. Μπορούμε να συσχετίσουμε το εύρος του ανασχηματισμού με τον χρόνο των εκλογών, Τάσο?
5: Όχι, δεν μπορούμε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει μέχρι τώρα πολλούς ανασχηματισμούς και όσους έχει κάνει δεν ήταν δομικοί. Mm-hmm. Ήταν απλώς διορθωτικοί.
1: Ναι.
5: Αυτό που μου προξενεί εντύπωση είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια να εμφανίσει η κυβέρνηση τον εαυτό της ως επιτυχημένο, mm-hmm. έτσι, με γένεια, με κοροδέλες και όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
5: Και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η απόφαση, η διαδικασία για την ανακοίνωση του συντάγματος θα κρατήσει 2 μήνες.
1: Mm-hmm. Εννοείς με συνοπτικές διαδικασίες.
5: Βέβαια. Επανέρχεται πάλι το σενάριο για εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, αρχή Οκτώβρη.
1: Mm-hmm.
5: Προφανώς η εκτίμηση είναι εάν έχει καταλήξει σε αυτή τη θέση η άποψη ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια δημοσίως δεν πρόκειται να πει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
5: Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να λέει ότι θα κάνω πρόοδες εκλογές, δεν θα δουλέψει τίποτα μετά στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
1: Ναι,
5: θα μιλάει συνεχώς για εξάντληση τετραετίας, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό που μετράει δεν είναι οι αρχές, αλλά οι περιστάσεις. Οι περιστάσεις μπορεί να τον υποχρεώσουν, να τον αναγκάσουν, mm-hmm. να το επιβάλλουν τις πρόοδες εκλογές.
1: Ναι, αν και αρκετά θεσμικός ή πολύ θεσμικός ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία, το έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως οι περιστάσεις να το επιβάλλουν κάτι διαφορετικό μας λες.
5: Ναι, γιατί τώρα κερδίζει τις εκλογές, είναι πρώτος. Αύριο ποιος μπορεί να το εγγυηθεί ότι θα τις κερδίζει.
1: Mm-hmm. Βέβαια η συζήτηση που έπεται είναι το θέμα της, η πτυχή της αυτοδυναμίας Τάσο.
5: Εκεί αυτό φαίνεται ότι είναι πολύ
1: δύσκολο.
5: Μακρινό.
1: Ναι.
5: Πολύ μακρινό. Δεν προκύπτει από πουθενά. Για τις πρώτες εκλογές τώρα μιλάμε.
1: Mm-hmm.
5: Για τις δεύτερες θα το κυνηγήσει ο κ. Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται, παίρνοντας το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας, την οποία θα λέει ότι μόνο εγώ και το κόμμα μου μπορούμε να εγγυηθούμε.
1: Mm-hmm.
5: Δείχνοντας τι γίνεται και στα αριστερά του και στα δεξιά του.
1: Ναι, ναι. Τώρα, σε όλο αυτό το puzzle το οποίο συζητάμε, πώς μπορεί να επιδράσει ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι έρχεται και όλο εγκύτερα, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού?
5: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργήσει κόμμα κ. Σαμαράς. Τώρα το πότε το σταθμίζει.
1: Mm-hmm.
5: Προφανώς δεν είναι χθεσινός στην πολιτική, έχει πολλά γαλόνια, είναι βετεράνος, ξέρει πότε πρέπει να κάνει την κίνηση.
1: Mm.
5: Και βέβαια ακούω διάφορα στελέχη που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και λένε ότι εμείς πάμε, θα κάνουμε την έκπληξη,
1: ναι.
5: Οι δημοσκοπήσεις θα διαψευστούν και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν στην περίπτωση που χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Ναι.
5: Ωστόσο, με μέσος πλησαφός αφήνουν να εννοηθεί
1: mm-hmm.
5: ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία υπό μία προϋπόθεση.
1: Mm-hmm.
5: Να μην είναι αρχηγός της κυρίου Μητσοτάκη.
1: Άρα εκεί βλέπουμε ότι πέραν της, του ψαλιδίσματος της αυτοδυναμίας με μια ενδεχόμενη κάθοδο του κυρίου Σαμαρά.
6: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
12: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
1: Μέχρι την επόμενη άνοιξη, έτσι ώστε να πάρει μια περισσότερη δυναμική ο κύριος Μητσοτάκης. Κάτι το οποίο βλέπουμε ότι δεν ακολουθεί ο πρώην Πρωθυπουργός μέχρι στιγμής, Τάσο. Μήπως τον διαβάζει διαφορετικά, λοιπόν?
5: Κίνδυνο φθοράς διατρέχει το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Επειδή είναι καινούριο, επειδή είναι άπειρα τα στελέχη, επειδή δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν πρόγραμμα μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο φθοράς. Είναι κόμμα διαμαρτυρίας και αυτά τα κόμματα διαμαρτυρίας δεν αντέχουν πολύ. Στην πρώτη δοκιμασία πάνε καλά, αλλά στην δεύτερη και τρίτη δοκιμασία, αν δεν πλαισιωθούν από πρόσωπα ικανά, έμπειρα και από ένα πρόγραμμα και μια στρατηγική, θα έχουν την τύχη όλων των κομμάτων ανάλογης φύσεως. Σε ό,τι αφορά την ελληνική, την Ελλάς, εκεί δεν έχουν πρόβλημα με το πρόγραμμα. Οι επιτροπές που έχει σχηματίσει ο κ. Τσίπρας δουλεύουν πάνω σε θεματικές ενότητες και θα ανακοινώνουν τα πορίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, μιας και περάσαμε στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, θέλω το σχόλιο σου για όλα όσα μεσολάβησαν το Σαββατοκύριακο σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πού ακριβώς βρισκόμαστε?
5: Όποιος ξέρει μπορεί να μου το πει και εμένα. Εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσανε. Δεν αυτοδιαλυόμαστε.
1: Ναι.
5: Δεν αναστέλουμε τη λειτουργία μας. Δεν παρετείται η ηγεσία. Δεν κατεβαίνουμε αυτόνομα στις κάλπες. Θέλουμε ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και συνεργασία. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Σύγχυση στο επίπεδο του ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σύγχυση, αναμονή και στο τέλος θα πάει στην παρέτηση. Βλέπει ήδη το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ έχει διοχετευτεί προς την πλευρά της Ελλάς.
1: Ναι.
5: Έτσι, από εκείνο το μεγάλο κέρδος που αποκομίζει το κόμμα του κ. Τσίπρα. Μπορούν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να περιμένουν μέχρι το φθινόπωρο, όπου θα έχουμε μια κατάληξη σε αυτές τις εξελίξεις? Μέχρι τότε τι θα κάνουν?
1: Είναι ένα σχήμα πραγματικά πάρα πολύ αλλοπρόσωλο αυτό που μας προκύπτει.
5: Δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία της μεταπολίτευσης.
1: Ναι. Το ερώτημα βεβαίως από την άλλη τάσο είναι αν είναι διατεθειμένος ο κ. Τσίπρας να τους αποδεχθεί στο νέο εγχείρημα.
5: Ο κ. Τσίπρας έχει πει αστρατιά, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς όμως όρους και προϋποθέσεις και με παράδοση των εδρών αυτών και που θέλουν να φύγουν από εκεί που είναι και να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Τώρα, για να περάσουμε και να κλείσουμε με το ΠΑΣΟΚ, η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου μας λέει πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, μονομέτωπος έναντι του κυβερνώντος κόμματος. Είναι ωστόσο προφανές ότι στην πραγματικότητα είναι διμέτωπος και έναντι του κυρίου Τσίπρα. Πώς πιστεύεις ότι θα πορευθεί το ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα, Τάσο?
5: Με διμέτωπο αγώνα.
1: Με διμέτωπο.
5: Έχει το ιστορικό πρόβλημα. Πρέπει να πείσει και τα στελέχη και τον κόσμο του ότι μπορεί να πάρει την πρώτη θέση έστω με μία ψήφο διαφορά. Οι ενδείξεις δεν συνηγορούν υπέρ αυτής της εκδοχής. Κινδυνεύει να χάσει και τη δεύτερη θέση. Στην περίπτωση που χάσει και τη δεύτερη θέση, τότε θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα, ακόμη και πρόβλημα ηγεσίας. Και γι' αυτό είναι υποχρεωμένη η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να κάνει διμέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο κύριος αντίπαλος, και απέναντι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, που είναι ο βασικός αντίπαλος στο εσωτερικό της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης. Θα είναι διμέτωπος και σε αυτό το πεδίο θα ενώσουν τις δυνάμεις του Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, γιατί η κριτική θα αφορά την περίοδο 15-19.
1: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Τάσος Παπάς, αρχισυντάκτης στην Εφημερίδα των Συντακτών, αρχισυντάκτης επίσης εδώ στον Αθήνα 984. Η Ελλάς δεν πρέπει να μπει σε διαδικασίες εσωκομματικών σχολιασμών για άλλα κόμματα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καρποχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε στο σταθμό της πόλης, στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φαλέκη. Για να τον ακούσουμε.
13: Εμείς μιλάμε για μια παστρατιά ανθρώπων, προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών. Δεν μιλάμε για καμία συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων, για καμία συνεργασία σε επίπεδο κορυφής, για καμία κοπτοραπτική και σύμφεση καρεκλών. Αυτά ξέρεις κύριε Φελίξ, είναι και πράγματα τα οποία και η ίδια η κοινωνία έχει μια αποστροφή απέναντι σε όλα αυτά και το έχει δείξει. Σήμερα έχουμε μια Βουλή η οποία ξεκίνησε με έναν τρόπο, έχει καταλήξει να έχει περίπου 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Έχει καινούριους κομματικούς σχηματισμούς μέσα που δεν υπήρχαν. Όλα αυτά δεν νομίζετε ότι δεν δημιουργούν και μια αποστροφή στον κόσμο? Γι' αυτό και η αποχή βλέπετε να πλησιάζει στο 50%.
14: Κύριε Καρποχτσή, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας.
13: Δεν ξέρει ποιος θα πάει και από πού. Μπορούμε να προτάξουμε λύσεις. Μπορούμε.
14: Ναι.
13: Αυτός είναι ο σκοπός μας. Μαζί με την κοινωνία να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα για το αύριο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν. Προφανώς όποιος παίρνει κάποιες αποφάσεις τις παίρνει μέσα στα δικά του όργανα. Δεν αφορούν όλα αυτά σήμερα την Ελλάς και δεν είναι μια συζήτηση η οποία μας αφορά. Αυτό που μας αφορά είναι στο πώς θα προτάξουμε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Πώς θα έρθουμε και θα προτάξουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα που το έχει ανάγκη.
1: Εν μέσω όλων αυτών, βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χαρακτηρίζοντας μάλιστα το ΠΑΣΟΚ καταλήτη της πολιτικής αλλαγής και ότι έχει κομβικό ρόλο στο να αλλάξει η χώρα και να μην σπαταλήσει τις ευκαιρίες που σπατάλησαν οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν εκλεγεί από δύο φορές πρωθυπουργοί και σήμερα ζητούν μια τρίτη ευκαιρία. Και ο ίδιος αναρωτήθηκε για να πετύχουν για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσο έκαναν τις προηγούμενες φορές. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική και έκανε λόγο για ένα σκηνοθετημένο σκηνικό που έχει στηθεί παραμονές αυτών των εκλογών, αντίστοιχο με το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό, όπως είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να συγκριθεί δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του κ. Τσίπρα και όχι με την αξιοπιστία του Πασόκ και σημείωσε ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Εμφανίστηκε αιχμηρός, πρέπει να πούμε, και κατά τη διακυβέρνηση Τσίπρα, λέγοντας ότι υποσχόταν στα δύσκολα χρόνια για την οικονομία ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο. Δεν έκανε τίποτα. Υποσχόταν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τελικά πουλήθηκαν τα κόκκινα δάνεια στα Founds. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης το 2019 υποσχέθηκε ότι τα μνημόνια είναι πίσω και μια καλύτερη ζωή είναι μπροστά, ότι θα επουλώσει τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και η Βουλή και η δικαιοσύνη θα λειτουργούν κανονικά. Και έκανε ακριβώς τα αντίθετα, οργανώνοντας ταυτόχρονα και ένα παρακράτος που δεν θέλει να πληρώσει, ένα παρακράτος που αποφεύγει να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Αυτό το παρακράτος, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, εκδικείται σήμερα το Πασόκ, που αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, που θα κληθεί ο λαός να το πληρώσει για 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να σημειώσουμε τέλος, Κατερίνα, ότι αύριο ξεκινούν και οι συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων, αλλά και η συγκρότηση των Επιτροπών Εκλογικών Αγώνα του Πασόκ σε επίπεδο νομού, Δήμου, και στη συνέχεια θα αναλάβουν εκεί κεντρικό ρόλο τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και τα στελέχη που θα έχουν συγκεκριμένη ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια, αφού ο κ. Ανδρουλάκης έχει θέσει το Πασόκ
1: σε διάταξη εκλογικής μάχης. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη. Εμείς επιστρέφουμε στο γεωπολιτικό πεδίο σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή ασφάλεια δοκιμάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τις αυξανόμενες προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Λευκοσία φιλοξενεί την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή και του Νίκου Δένδια. Πάνω στο πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα της Συνόδου επισκιάστηκε από νέα τουρκική πρόκληση και εμείς πάμε στο Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μας ημέρι.
16: Η άτυπη σύνοδος, Κατερίνα, των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία πραγματοποιείται, αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι σε εξέλιξη, σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους για τη διεθνή ασφάλεια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ενώ η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν απειλεί να παρασύρει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή σε γενικευμένη ανάφλεξη. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας συζητούν τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή και αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες, η οποία αναπτύσσεται στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν, με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και ελληνική φρεγάτα, ενώ η επιχειρησιακή διοίκηση ασκείται από την Ελλάδα. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Η επιχείρηση Ασπίδες δεν είναι μια τυπική ναυτική αποστολή συνοδείας εμπορικών πλοίων. Είναι η πρώτη μεγάλη κλίμακα δοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντα στρατιωτικής ισχύως και συλλογικής ασφάλειας σε μια πραγματική εμπόλεμη ζώνη. Τα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, αντιμετωπίζοντας τις επιθέσεις και τις πυραυλικές απειλές των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι αποτελούν βασικό περιφερειακό σύμμαχο του Ιράν. Και όσο η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται, τόσο περισσότερο η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Αρμάδας αποκτά χαρακτηριστικά στρατηγικής ανάσχεσης και αποτροπής σε ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά θέατρα του πλανήτη. Διότι η Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι απλώς ένας θαλάσσιος διάδρομος, είναι η αρτηρία μέσα της οποίας μεταφέρεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου, της ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων της Ευρώπης. Εάν αυτό το πέρασμα τεθεί από αμφισβήτηση ή καταστεί επισφαλές, οι συνέπειες θα είναι άμεσες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, τις τιμές της ενέργειας και τη συνολική στρατηγική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Λευκωσία έστειλε και ένα δεύτερο μήνυμα. Ένα μήνυμα που αφορά άμεσα την Τουρκία. Κατά την άφηξη των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών στη Λευκωσία, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, όπως και τα αεροσκάφη των αποστολών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, δέχτηκαν παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τον παράνομο πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα. Ταυτόχρονα, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν για να παρακολουθούν την ευρύτερη περιοχή. Το περιστατικό δεν εξελίχθηκε σε κρίση. Όμως η πολιτική του σημασία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, διότι για πρώτη φορά μια τέτοια ενέργεια δεν στράφηκε μόνο κατά της Ελλάδας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφορούσε αποστολές κρατών μελών της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας εισήλθε έστω και άτυπα στην ατζέντα της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας έθεσε ενώπιον των Ευρωπαίων Υπουργών το εξής παράδοξο. Η παρενόχληση προήλθε από κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος. Η παρενόχληση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου που λειτουργεί παράνομα στην κατεχόμενη Κύπρο, τοποθετημένο κοντά στο χωριό Τύμπου. Αυτά έχω να πω, Κατερίνα, από τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Λευκωσία. Τη Λευκωσία, τη μοναδική διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1974, μετά την τουρκική στρατιωτική εισβολή στη Μεγαλόνησο.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας.
17: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα με βαρύτερες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, ο 37χρονος από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη, μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ, ο Δημήτρης Σπέρος μαζί μας. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νωρίς το πρωί με το πλοίο της γραμμής έφτασε ο 37χρονος στην Αθήνα από την Κρήτη, όπου συνελήφθη. Πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα κατά ποντρακότητα μέτρα ασφαλείας από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Του ασκήθηκαν διώξεις για 4 κακουργήματα για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, για πραγματοποίηση ταξιδιού και παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και για αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Είναι τώρα στη διαδικασία κατά να περάσει το κατόφλι του ανακριτή, πιθανότητα θα ζητήσει και θα πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Αυτό που έχει προκύψει κατά από τις πληροφορίες και τις έρευνες είναι ότι ο 37χρονος έφτασε στη χώρα μας το εθνικό τον Αύγουστο του 2023, που ζήτησε και πήρε πολιτικό άσυλο. Στη συνέχεια φαίνεται να ταξίδευσε στη Γερμανία, όπου έμενε εκεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Εκεί φαίνεται να μπήκε στο ραντάρ των γερμανικών αρχών όταν έφυγε και επέστρεψε στην Γάζα, όπου εκεί μένει η γυναίκα και τα δύο του παιδιά. Στη συνέχεια έκανε αυτό το ταξίδι το 2025 στην Μαλαισία, όπου εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και επέστρεψε στην χώρα μας τον Οκτώβριο του 2025, όπου εργαζόταν νόμιμα ως ηλεκτρολόγος σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες εποχικά. Γι' αυτό βρέθηκε και στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλο, που εκεί δούλευε σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Μπήκε στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών και τέθηκε υπό παρακολούθηση εδώ και 15 μέρες. Όταν το όνομά του εντοπίστηκε και πάλι αυτή τη φορά στην Κύπρο, όταν εκεί συνελήφθησαν 4 άτομα με καταγωγή από την Παλαιστίνη, όπου εκεί εντοπίστηκαν, Κατερίνα, εκρηκτικές ύλες, και διαπιστώθηκε ότι ένας εξ αυτούς είχε εκπαιδευτεί μαζί του στο στρατόπεδο εκεί της Μαλαισίας. Τώρα ο ίδιος, Κατερίνα, μετά από 12ωρη ανάκριση στην Κρήτη που συνελήφθη, ομολόγησε τελικά ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς. Παραδέχτηκε ότι είχε κάνει κάποια παραγγελία, αυτό διαπιστώθηκε, Κατερίνα, και από την έρευνα μέσω διαδικτύου, για κάποιες χημικές ουσίες με τις οποίες θα κατασκεύαζε κάποια εκρηκτική ύλη, και θα έκανε κάποιο χτύπημα τρομοκρατικό χωρίς να διευκρινίζεται πού και πότε. Υπήρχε αυτή η πληροφορία, Κατερίνα, ότι μάλλον ο στόχος ήταν κάποιο κρουαζερόπλιο με Ισραηλινούς που φτάνει εντός εβδομάδας στην Κρήτη. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες από την αστυνομία, δεν προλάβαινε να γίνει κάτι τέτοιο από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία. Έγιναν έρευνες σε δύο σπίτια στην Κρήτη που έμενε, αλλά και εδώ στο διαμέρισμα που νίκιαζε στην περιοχή των Πατησίων, όπου εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα. Μάλιστα. Και πιο χαρακτηριστικά είναι αυτά, Κατερίνα, μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου και ένας εργαστηριακός μαγνητικός αναδεχτήρας με θερμαινόμενη πλάκα, τα οποία ήταν ακόμα στη συσκευασία τους, δεν τα έχει ανοίξει. Mm-hmm. Δηλαδή, που φαίνεται ότι πράγματι κάτι Μάλιστα. προετοίμαζε. Τώρα, Κατερίνα, από τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
1: του χωρητού υπολογιστή
18: και τα κάποια USB που εντοπίστηκαν, γίνεται εξορυγχιστικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν εδώ υπάρχουν και άλλα άτομα, κάποιος άλλος πυρήνας, δηλαδή κάποια συνεργαζόμενα άτομα τα οποία συνδέονται με το συγκεκριμένο άτομο. Σίγουρα, ωστόσο, φαίνεται να είναι στην ομάδα των ατόμων που συνελήφθησαν στην Κύπρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώθηκαν σήμερα επαναλλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, έπεσε λοιπόν σήμερα η αυλαία για τα παιδιά που έδιναν πανελλαδικές από τα Γενικά Λύκεια, τουλάχιστον για όσα δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Ιστορία, φυσική και οικονομία λοιπόν σήμερα, στην τελευταία ημέρα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του ομίλου φροντιστηρίων που καμισάς τα θέματα σε ιστορία και φυσική ήταν βατά και σαφή, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν κάπως απαιτητικά στα δύο αυτά μαθήματα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι φροντιστές είπαν ότι οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι θα μπορούσαν ακόμα και να αριστεύσουν και στην φυσική που δεν είναι και τόσο εύκολο. Αντίθετα, τα θέματα της οικονομίας ήταν σύμφωνα με τους ίδιους φροντιστές τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, ειδικά οι ασκήσεις, και σίγουρα δυσκολεύτηκαν οι υποψήφοι. Τώρα, οι πανελλαδικές συνεχίζονται αύριο για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Έχουμε μαθήματα ειδικότητας. Συγκεκριμένα αύριο τα παιδιά εξετάζονται στην υγιεινή, το ναυτικό δίκαιο, τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης και τα στοιχεία μηχανών. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου τελειώνουν και οι προαγωγικές εξετάσεις για τα λύκεια. 15 Ιουνίου τελειώνουν Μάλιστα. οι εξετάσεις για τα παιδιά των γυμνασίων. Την ίδια μέρα, τελευταίο κουδούνι στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, Κατερίνα.
1: Ισίδωρα, σε ευχαριστώ πολύ. Από τα δυσκολότερα λοιπόν των τελευταίων ετών, τα θέματα της οικονομίας, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι, σύμφωνα με τον Ανδρέα Λίτσα, ακαδημαϊκό υπεύθυνο του μαθήματος των φροντιστήριων από Καμισάς, με τα οποία συνεργάζεται και φέτος ο Αθήνα 984, για να τον ακούσουμε.
20: Σήμερα οι μαθητές κλήθηκαν να διαγωνιστούν στο μάθημα της οικονομίας. Μία πρώτη εκτίμηση είναι ότι το διαγώνισμα το σημερινό είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, ειδικότερα στο κομμάτι των ασκήσεων. Στο κομμάτι της θεωρίας, στην ομάδα πρώτη, γενικά οι ερωτήσεις σωστού ή λάθους ήταν σχετικά εύκολες και απλές προτάσεις του σχολικού. Οι δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ίσως οι μαθητές δυσκολευτούν στην Α3, επειδή έτσι όπως είναι διατυπωμένη η ερώτηση, δεν διαχωρίζει τα έσοδα από τις δαπάνες. Επομένως, ο ίδιος ο μαθητής πρέπει να τα ξεχωρίσει. Στην δεύτερη ομάδα έπεσε ένα από τα σώστα, τα οποία έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αναμενόμενο. Στην τρίτη ομάδα έχουμε μία μίξη των κεφαλαίων 1, 7 και 9. Ο παιδό απαιτούσε από τον μαθητή λίγο μία πιο συνθετική σκέψη και κρίση. Στην ομάδα τέταρτη έχουμε άσκηση από το κεφάλαιο 5, όπου χρειάζεται ο μαθητής να έχει πάρα πολύ καλή γνώση των ενιών και επίσης να έχει μία πάρα πολύ καλή ευχέρεια στις πράξεις.
1: Ο Σπύρος Χαλκιάς βρέθηκε σήμερα έξω από το 43ο Λύκειο Αθηνών. Στο Νέο Κόσμο κατέγραψε τις αντιδράσεις υποψηφίων με την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Για να ακούσουμε.
21: Τι μάθημα έδινες?
22: Φυσική.
21: Πώς ήταν τα θέματα?
22: Μια χαρά ήταν. Το Δέλτα ήταν λίγο περίεργο, αλλά τα υπόλοιπα οκ. Okay.
21: Πώς έγραψες?
22: Αρκετά καλά.
23: Οικονομία.
21: Πώς έγραψες?
23: Έτσι και έτσι.
21: Ήταν για καλά διαβασμένους ή για όλους?
23: Πιστεύω για όλους.
21: Τι μάθημα έδινες?
23: Έδινα οικονομία.
21: Πώς ήταν τα θέματα?
23: Εγώ δεν έγραψα, τώρα για τους άλλους δεν ξέρω.
21: Ήταν δύσκολα?
23: Εμένα έτσι μου φάνηκαν, ναι.
24: Οικονομία.
21: Και πώς ήταν τα θέματα?
24: Τα θέματα, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω διαβάσει τίποτα, αλλά θεωρώ πως για κάποιον που έχει διαβάσει ήταν σχετικά εύκολα.
21: Τι μάθημα έδινες?
24: Οικονομία.
21: Και πώς ήταν τα θέματα?
24: Εντάξει, έτσι και έτσι. Καλά έγραψα, έτσι πιστεύω.
21: Τι μάθημα δίνατε?
0: Οικονομικά.
21: Πώς ήταν τα θέματα?
0: Αν είχες διαβάσει, ήταν αρκετά εύκολα η θεωρία τουλάχιστον.
21: Δεν σας δυσκόλεψαν κάπου?
0: Το θέμα Δέλτα. Δεν το άγγισα καν. Πιστεύω στη θεωρία έγραψα καλά.
24: Οικονομία.
21: Πώς θα πήγες?
24: Καλά, πολύ καλά.
21: Τα θέματα πώς ήταν?
24: Εύκολα, εύκολα.
21: Πώς ήταν τα θέματα?
0: Εντάξει ήταν, πιστεύω, αν έχεις διαβάσει. Εντάξει, εγώ δεν είχα διαβάσει και πολύ, οπότε δυσκολεύτηκα. Αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι ήταν κομπλέ.
21: Τι μάθημα έδινες?
0: Έδινα φυσική σήμερα.
21: Πώς ήταν τα θέματα?
0: Ήταν λίγο περίεργα. Ήταν κομπλέ, θα μπορούσα να πέσει πολύ πιο δύσκολα. Αλλά για κάποιον που είχε διαβάσει, νομίζω μπορούσε να γράψει.
1: Να επανέλθουν στους αριθμούς κανονικότητας επιχειρούν από σήμερα οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας μετά τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις και την έντονη δραστηριότητα που κορυφώθηκε με το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ. Για να ακούσουμε τι είπε ο Ευθύμης Λέκας, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας, μιλώντας το πρωί στην Art News.
2: Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά θα ήθελα να κάνει αρκετούς τέτοιους σεισμούς έτσι ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από πέρυσι, που ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία, και από το 2023, ναι, καθώς επίσης και από τα ρήγματα της περιοχής που δεν είναι μεγάλα ρήγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, οι σεισμοί στην περιοχή πολύ σπάνια να ξεπεράσουν τα 5,3.
1: Ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος μας μεταφέρει την εικόνα, έχει ρεπορτάζ. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στου ρυθμού στο Ρίχτερ εξακολουθεί να κινείται η Εύβοια, καθώς εκτός από τον κύριο σεισμό των 5,2 και 2-3 ακόμη που ξεπέρασαν τα 4 Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί 115 μετασεισμοί έντασης 2,6 έως 3 Ρίχτερ. Από το πρωί στην περιοχή βρίσκονται 2 κλιμάκια ειδικών προκειμένου να κάνουν τις καταγραφές. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για δεκάδες κτίσματα, κυρίως παλιά και στην πλειοψηφία τους κατοικίες που βρίσκονται στο Προκόπη και στη Ταφνούσα που έχουν υποστεί ζημιές. Όλα γίνονται με γοργούς δεσμούς προκειμένου μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει ο απολογισμός των ζημιών και να προχωρήσει γρήγορα η αποζημίωση των κατοίκων. Mm-hmm. Παράλληλα, σήμερα είχαν κλειστά τα σχολεία στην περιοχή, ενώ εκτός από τα 2 εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές, καθώς όπως λένε είναι σύγχρονα κτίρια και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα για αυτά. Η μετασεισμική δραστηριότητα πάντως είναι ακόμη έντονη. Όπως είπε και ο καθηγητής, καλό είναι να υπάρχει αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα. Έχουν ανησυχήσει οι κάτοικοι, περιμένουν να δουν πότε θα ολοκληρωθεί η δραστηριότητα αυτή, καθώς σύμφωνα με τους σεισμολόγους έχουν δραστηριοποιηθεί τα ρήγματα της λεκάνης του Προκοπίου που δεν δίνουν μεγαλύτερο σεισμό, ενώ τα εξωτερικά ρήγματα που είναι στον βόρειο Εβοϊκό και είναι δυναμικότερα παραμένουν ακόμη αδρανή.
1: Νεκταρία, σε ευχαριστώ πολύ. On the road όλο τον Ιούνιο, Αθήνα 984, για να μεταδώσει το σφιγμό σημαντικών εκδηλώσεων της πόλης. Σήμερα και αύριο το βανάκι του σταθμού στο 2 Αθηνών και την ΟΤΑ Expo 2026. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το βανάκι του Δήμου Αθηναίων πλέον και ο 984 έχει ξεκινήσει εξωστρέφεια, να το πούμε έτσι, και από τις 5 Ιουνίου είναι στους δρόμους όπου μεταδίδει ζωντανά το πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Τώρα είμαστε στο 2 Αθηνών στην κάτω από τη Ριγίλης, όπου εκεί είναι η έκθεση ΟΤΑ Expo, μια έκθεση η οποία ο 984 είναι χορηγός επικοινωνίας και είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς μέσα από την έκθεση δήμαρχοι, αιρετοί και γενικά άνθρωποι της αυτοδιοίκησης μπορούν να γνωρίσουν νέα τεχνολογία, να δουν έργα, να δουν καλές πρακτικές, να δουν κομμάτια που έχουν να κάνουν με το συμβουλευτικό χαρακτήρα των δήμων, αλλά ταυτόχρονα να συζητήσουν και μαζί τους, μεταξύ τους, για θέματα τα οποία άπτονται της αυτοδιοίκησης, καθώς η χρονιά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της τοπικής αλλά και περιφερειακής αυτοδιοίκησης λόγω του κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Να πούμε ότι το βανάκι το 984 ξεκινάει μετά στις 13 Ιουνίου και με μεταδίδει από την πλατεία Συντάγματος στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας για το Athens Pride. 20 Ιουνίου θα είναι στο πάρκο ΚΑΠΑΠΣ με την Refugee Greece, όπου εκεί θα υπάρξει συζήτηση και μετάδοση εκπομπής το Σάββατο το απόγευμα. Ενώ να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε και μια δικαίωση του Δήμου Αθηναίων για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το σταθμό του μετρό στο πάρκο Ριζάη.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στο κημητήριο Παπάγου τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το τελευταίο αντίο στον πρώην Υπουργό Γιώργο Σουφλιά είπαν οι συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλώς κόσμος στον ηρωνό Ευαγγελισμό του Σετόκου στο κημητήριο του Παπάγου. Το παρόν στην κηδεία έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς επίσης και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μέλη της κυβέρνησης όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Θανάσης Κοντογιώργης, Κοινή Κεραμέως, στελέχη του Πασόκ όπως ο Νίκος Λαλιώτης και ο Φίλιππος Αχινίδης, άτομα από το ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, αλλά και από το ΚΟΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Τώρα, επικίνδυνο έκανε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κλαμάνης, τονίζοντας ότι σήμερα ότι ο κύριος Σουφλιάς είχε πολιτικό ανάστημα χωρίς έπαρση. Σε ευχαριστώ για τη διαδρομή, για την πίστη στις αξίες μας. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή, όχι μόνο για όσα έκανες, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε στη δημόσια ζωή. Καλό ταξίδι, αγαπημένο μου φίλε Γιώργο. Να πούμε τώρα, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι η επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Σουφλιά είναι αντίστοιχα να καθίσουν δωρεές στη μνήμη του στον αναδεσμό το χαμόγελο του παιδιού. Καταρίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, τώρα εμείς, το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά στα Χανιά από τη Δευτέρα 22 στην Κυριακή 28 Ιουνίου με κεντρικό θέμα Κόσμοι σε σύγκρουση. Η Μαρία Βασιλοπούλου παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
8: Καλό σας μεσημέρι. Έχοντας ήδη φιλοξενήσει και τιμήσει προφεστιβαλικά τον Μάιο τον Τούρκο νομπελίστα συγγραφέα Ορχάν Παμούκ, το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων έρχεται για πέμπτη χρονιά στην πόλη των Χανίων. 210 συγγραφείς, ακαδημαϊκοί, μεταφραστές, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες από 18 χώρες θα λάβουν μέρος σε 130 εκδηλώσεις του φεστιβάλ, συζητήσεις, παρουσιάσεις, αναγνώσεις, προβολές ταινιών και συναυλίες. Το κεντρικό θέμα, όπως είπες και εσύ, του φεστιβάλ είναι κόσμοι σε σύγκρουση και όπως τόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Μανώλης Πιμπλής, οι σύγχρονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της πέμπτης διοργάνωσης, καθώς το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων αναδεικνύει τον πολιτικό πολιτισμό. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, που ανοίγει και το φεστιβάλ, στις 7.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εκδήλωση για το τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ, που φέτος είναι ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς, για την μακρόχρονη πολύτιμη συμβολή του στη διαδρομή της επιστημονικής γνώσης και στη γόνιμη συνάντηση επιστήμης, παιδείας και πολιτισμού. Το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, Κατερίνα, θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, και χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι ο Αθήνα 84.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
9: Καλά μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Βράδια μπάσκετ απόψε με τον πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στο στάδιο της Κηφισιάς να μην ξεχωρίζει. Είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στην Α1 μπάσκετ. Οι δύο ομάδες είναι.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Με χρόνια πολλά. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Ζελεάνης.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Μια απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, υφυπουργός αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Αποκλιμάκωση καταγράφεται αυτήν την ώρα στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να συνάψουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη συνεχίζονται υπό την επιφύλαξη άγνοιας ευλακίας που θα τις εμποδίσει, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία καταλήγοντας. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Στο κόκκινο τα χρηματιστήρια, οριακά κέρδη στην Αθήνα στα 94,27 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 91,48 το ελαφρό αργό. Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση, δηλώνει η Άγκυρα, για το περιστατικό παρενόχλησης του αεροσκάφους του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Θένδια, διάσυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα Κατεχόμενα. Νωρίτερα για το θέμα είχε ενημερώσει ο κ. Θένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Λευκοσία. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεση εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Τονίζει το Πασόκ, προσθέτοντας ότι η παρέτησή του δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω το χαλί. Παρουσία του Πρωθυπουργού νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Ορκίστηκε πριν από λίγο βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης στη θέση της Έφης Αχτιόγλου που παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάστηκαν σήμερα για την εισαγωγή του στα ΑΗ υποψήφοι των γενικών λυκείων που δεν έχουν επιλέξει εξέταση ειδικό μάθημα. Όλα τα θέματα και απαντήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Την πεποίθησή του ότι εντός του 2026 θα επέλθει συμφωνία με Αφρικανική χώρα, ώστε το 2027 να λειτουργήσει εκεί κόμβος επιστροφών για όσους απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου, εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι οι επαφές που έχει κάνει βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα άσκηση εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνη, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων ως μέλος της Χαμάς. Έως και αύριο στις 12 το μεσημέρι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνατικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 19 νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στον κόσμο των σπορ, στον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον Game 3 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, με το σκορ της σειράς να είναι στο 1-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νυφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβριστα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

0: Αυγούστου και τις 13 Ιουλίου, ζήνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

Ξεκινάει η εβδομάδα. Άντε πάμε Μαρία, δώσε λίγο βοήθα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλοίον τρέχαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εβδομάδα και σας λέω πως μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο άγρυπνος φρουρός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, Διονύσης First. Μαρία, τι έγινε, θέλω να είσαι ζωηρή, εντάξει, είπαμε. Έχεις πάρει τώρα και τα λεφτά, μια χαρά είσαι, κυνηγάνε τους άλλους στην Κοζάνη, έχουν απομακρυνθεί από εσάς και ο Κοζάνη κρεβένα κυνηγάνε, εσείς τα έχετε πλέον, τα έχετε κάνει ρακές, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Είμαστε σε μεγάλη χαρά, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλά να σας διηγηθούμε γιατί μεσολάβησε Παρασκευό Σαββατοκύριο και ξεκινάει μια εβδομάδα πολύ έντονη. Έχουμε να σας πούμε ότι αποδεικνύεται ότι θα είναι έντονη εβδομάδα γιατί ξεκινήσαμε με ένα σχηματισμό, φτιάξαμε και τραγούδι, ο Κότσιρας ο Μότσιρας στη θέση Κυρανάκη και Χατζη Βασιλείου Σούκουλη, παιδιά του Μητσοτάκη. Καλό. Πάμε άλλη μία. Ο Κότσιρας, ο Μότσιρας στη θέση Κυρανάκη, Χατζηβασιλείου Σούκουλη, παιδιά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε να βολέψουμε και τους τελευταίους, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί βλέπουμε ότι τα περιθώρια στενεύουν, μην γίνει και καμιά στραβή και χάσουμε και αυτούς οι οποίοι ποτέ δεν παραπονιούνται, γιατί ήξεραν ότι σε αυτούς ακουμπούσαμε και αυτοί ακουμπούσαν σε εμάς.
1: Βάζουν πλάτη.
0: Ναι, ναι, πάντα έβαζαν πλάτη. Πάντα. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε τα γεγονότα της Παρασκευής. Την Παρασκευή είχαμε από τον κύριο Ανδρουλάκη νεαρέ και αυτά να τα μαθαίνεις και να τα σημειώνεις. Ανακοίνωσε τότε τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος στις 5 του μηνός, του νου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουμε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Πρώτος.
1: Ποιος?
0: Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι. Μαζί με τον ποδήλατο. Δημήτρης Μάντσος, Μιχάλης Κατρίνης, Νικόλαος Φαραντούρης και Στέλιος Πιεράκης. Αυτό τον βλέπω ύποπτο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Με ένα κάκι ακόμα φεύγει, θα μας αφήσει
0: αυτά και
1: θα
0: πάει. Το επίπεδο τον βλέπω σε κανένα δύο χρόνια να μαζεύει βαλίτσες να πηγαίνει δεξιότερα. Οικονομία. Είναι ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Κουκουλόπουλος. Κουκουλόπουλος χωρίς οικονομία δεν γίνεται. Το καταλαβαίνεις. Και ο κύριος Αχινίδης και στο περιβάλλον ενέργεια και υποδομές. Τσέχουμε τις υποδομές. Είναι ο κύριος Μανιάτης, ευρωβουλευτής, ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ο κύριος Μαθιουδάκης και ο κύριος Μίλης. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε ένταση πάλι στις σχέσεις ΗΠΑ-ΙΡΑΝ την Παρασκευή.
1: Που συνεχίστηκε και το Σαββατοκύριακο και σήμερα.
0: Μπράβο. Είχαμε συναγερμό για τα ακυβέρνητα ντρόουν πάλι σαν να σκάνε ουκρανικά. Έτσι. Έκρηση μη επανδρομένου σκάφου στη Ρουμανία.
2: News.
0: Αλλά τελικά δεν έγινε. Και είχαμε και συναγερμό την Παρασκευή για το ελληνικό FBI, αυτό το οποίο από τα 150 άτομα διαρρεύσαν τα 149 στη μυστική λίστα του FBI. Ήταν σε συναγερμό το ίδιο. Δηλαδή βαρούσε συναγερμό συνέχεια, για να καταλάβεις. Για την παγκόσμια συνάντηση των Hells Angels. Είχαν έρθει μότρο σαν κοντά.
1: Ήρθαν εδώ, είχαν.
0: Ναι, στο Ηράκλειο. Την παγκόσμια συνάντηση. Εντάξει.
1: Ναι. Και τελικά. Πώς πήγε εκεί, όλα καλά.
0: Συναγερμός. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Και στο Ηράκλειο μαζί, το μεταξύ, διπλό συναγερμό για την κυβέρνηση, έτσι.
0: Είχαμε συναγερμό πολύ καλά, το είπες, άλλο μεγάλο συναγερμό μου στην κυβέρνηση στο Ηράκλειο, γιατί εκεί επέλεξε να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε πολλά, είπε ότι.
1: Σαν προγραμματικές δηλώσεις λίγο ακούστηκε.
0: Ναι, έχω πάρει λίγο τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Επιτρέψτε μου. Είχαμε φυσικά και όλα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, τα φοβερά και τρομερά.
1: Εξαιρετικά, ναι.
0: Εξαιρετικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν βαριέσαι, ποτέ δεν πλήττεις. Τα είδαμε και αυτά, τα οποία θα τα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος, καθώς θα μπαίνουμε με τον εκλεκτό φίλο και δημοσιογράφο, με τον Νίκο τον Ξηδάκη. Οπότε ας τα αφήσουμε. Έχουμε μια έρευνα, την οποία θα σας παρουσιάσουμε από το έτερο, και έχουμε και μια αποκάλυψη, την οποία την έχουμε για αύριο, όσον αφορά το Intellexa, αποκάλυψη του Βήματος, την αναφέρουμε από σήμερα. Την προπουλάμε. Ευρέθη συμφωνητικό Intellexa Ape. Και προχωράμε και προχωράμε και προχωράμε. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από μουσικές πανηγύρια χαρές, γιατί είμαστε πρώτοι στην ενημέρωση και ξεκινάμε.

0: Ωραία, πάμε τώρα Ηράκλειο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε Ηράκλειο.
1: Πάμε
0: Ηράκλειο. Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
3: Με αυτή τη φράση ο Αντώνης Σαμαράς άφησε να εννοηθεί ότι πλέον απλά κυλάει ο χρόνος αντίστροφα για να ανακοινώσει τη δημιουργία δικού του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός ταύτισε τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτή του Άλεξ Τσίπρα σε μια σειρά αποτομής και τόνισε πως υπάρχει κενό εκπροσώπησης με πολιτικά αίτια.
2: Όπου η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Θα πούν τώρα κάποιοι, ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή.
0: Εντάξει, δεν είπε και λίγα.
1: Και
0: η Ελλάδα της αξιοπρέπειας παραμένει βουβή. Να παραμένει βουβή δεν είναι σωστό. Ότι παίρνει δύναμη και σοφία επειδή ακούει τον κόσμο. Προφανώς κάποιοι άλλοι δεν τον ακούν τον κόσμο, οπότε ούτε δύναμη μπορούν να πάρουν, ούτε σοφούς μπορεί να τους πεις. Όντως αυτός όποιος φοβάται να ακούσει το λαό, σε ρημοκάστρο ζει και βασιλεύει, έλεγε ο τεράστιος Ιάκωβος Καμπανέλης. Αν εκπροσωπείται η κεντροδεξιά στην Ελλάδα, γιατί οι αγώνες για τον τόπο δεν είναι επάγγελμα. Οχ! Σε επαγγελματίες, γιατί γεμίσαμε επαγγελματίες και γεμίσαμε τεχνοκράτες, ανθρώπους και τα λοιπά. Αυτά ήταν τα, πώς να το πούμε,
1: τα κυριότερα
0: από, κυριότερα από αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο, στην ομιλία του. Απομονώσαμε αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με το κόμμα. Τοποθετήθηκε γι' αυτό. Το είπε ότι έχω κάνει τις επιλογές μου, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Αλλά
1: θα τα μάθετε όταν έρθει η ώρα τους.
0: Επιτρέψτε μου να το ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα του. Προφανώς και ο ίδιος ζυγίζει τις περιόδους, εγώ θα πω.
1: Ναι.
0: Ζυγίζει τις περιόδους. Θέλει
1: το
0: να
1: χρονικό
0: βγει
1: περιθώριο και το χρονικό πλαίσιο.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή είναι.
1: Ξέρει από timing. Ναι.
0: Ξέρει από timing και επειδή έχει τεράστια εμπειρία. Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από το 1977. Mm-hmm. Παρακαλώ. Στην Ελληνική Βουλή. Γνωρίζει προφανώς ποιο είναι ο σωστός χρόνος για να φανερώσει τα χαρτιά του και περιμένουμε.
1: Από την άλλη όμως.
0: Από την άλλη όμως έχουμε κάτι πολύ εξαιρετικό. Ότι από την μία δεν μας καλό αρέσει πως ο Σαμαράς κάνει κόμμα, αλλά από την

0: άλλη, με ένα ύφος αδιάφορο του στυλ, με κοιτάει δεν με κοιτάει, εγώ θα την κάνω, στο τέλος θα με κοιτάξει. Έτσι. Κάνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Ή κάνουμε κάτι εκτιμήσεις, οι οποίες τώρα έτσι έχουν υιοθετήσει και κάποιοι συνάδελφοι, που είναι όχι να γελάει κάποιος, να ξεκαρδίζεται. Πάμε τη σειρά των.
1: Ναι, αλλά και αυτό ήθελα να πω. Αφού δεν μας ενδιαφέρει, γιατί ασχολούμαστε τόσο.
0: Έλατε.
1: Μου θυμίζει τους συμπολίτες μας επάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τους παοκτσίδες.
0: Ναι, λένε,
1: δεν ασχολούμαστε με τον Άρη.
0: Καταλά,
1: όχι, δεν ασχολούμαστε με τον Άρη. Αλλά όλη μέρα με τον Άρη.
0: Ναι, καλά, εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Είναι και μια ιδιορυθμία των νικητών κιόλας που γράφουν την ιστορία. Ασχολούνται, γράφουν την ιστορία ίδια, αλλά γράφουν και τους ηττημένους. Τα μισό κεφάλαια και βάλε. Δεν μας ενδιαφέρει που μας ενδιαφέρει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο που δεν τους ενδιαφέρει να ακούσω το λόγο που δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί εκεί πραγματικά ενδιαφέρει όλους για να μπορέσουν να σκάσουν ένα χαμόγελο ή να ξεκαρδιστούν στα γέλια.
1: Πάμε πρώτα στον κύριο Μαρινάκη. Έτσι,
0: πάμε στον κύριο Μαρινάκη.
1: Εκπρόσωπο.
0: Ο εκπρόσωπος είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της νεολαίας.
1: Ναι.
0: Επί Αντώνη Σαμάρα. Πάμε.
2: Το αν μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες, αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δημοκρατία έχουμε. Ενός πολιτικού προσώπου που δεν το υποτιμώ, είναι ένας από τους προέδρους και πρωθυπουργός που είχα την τιμή ως νεότερο στέλεχος να υπηρετήσω και δεν το μετανιώνω στιγμή. Αφορά τον κόσμο που μας βλέπει.
0: Ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος κάθε μέρα κάνει το δρομολόγιο Νότιο Αθήνα, Δυτική Αττική, Πέραμα, Δραπετσόνα και Ρατσίνη και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει ο κόσμος, έχει διαπιστώσει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο οι προσωπικές ενστάσεις και οι προσωπικές πικρίες. Δηλαδή η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά δεν είναι πολιτική, είναι μια προσωπική τοποθέτηση. Επειδή την είδε στραβά, επειδή και αυτή την είδε στραβά μαζί του και του είπαν άρων τον κρεβατό σου και περιπάτη. Αυτό είναι. Δηλαδή το ότι μιλάμε για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, ότι μιλάει και ο ίδιος και ο Καραμαλής για τα σκάνδαλα, ότι μιλάει για το κράτος δικαίου. Είναι προσωπική πικρία. Δεν συμβαίνει. Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει άστο να τον πικραμένο, τον καημένο, τον καημένο. Με λίγο μπαγλάμα. Πάμε παρακάτω, γιατί περιμέναμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον οποίο τον ακούμε πάντα με προσοχή και μετά κάνουμε προσευχή. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χατζητάκη, γιατί για μας αυτός είναι ο ένας και ο μοναδικός.
3: Πιστεύω πολιτικά πια ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
4: Τι λογική κάνει αυτό?
0: Τώρα, τι ζημιά να κάνει στον κύριο Σαμαρά στα 75 του? Αυτό είναι κάτι που μόνο ο κύριο Χατζητάκης θα μπορούσε να το σκεφτεί, γι' αυτό κολλήσαμε από πίσω. Συγγνώμη για την αγαπημένη του έκφραση. Τι λογική κάνει αυτό? Από την άλλη μεριά, εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε. Επειδή πιστεύω πολιτικά και ο Χατζητάκης είναι και λίγο στριμωγμένο, δεν πολύ συνδυάζεται, αλλά εμείς θα το στριμώξουμε ακόμα περισσότερο για να συνδυαστεί. Όταν λέει μικρή ζημιά, να ρωτήσουμε και ο Χατζητάκη τη τάξη.
1: Του πόσο της 100.
0: Ναι, γιατί με το της 100 τώρα και σμπροχτά και δώστε τα τρομπόνια από πίσω και να βοηθάνε οι μέτερον, οι έτερον και οι ζέτερον, δεν βγαίνουμε. Αν μας κάνει και μια μικρή ζημιά του 2, εγώ λέω 3%, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μήπως αυτή αποδειχθεί μεγαλύτερη.
1: Αρκετή για να μην βγει αυτοδυναμία.
0: Θα αποδειχθεί μεγαλύτερη. Δεν ξέρουμε. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα το σκεφτεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος για αυτές τις δηλώσεις εξάλλου αναβαθμίσεται. Πάμε.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα δημιουργήσει κάποιες απώλειες.
6: Ακούτε Radio News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
6: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
4: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Θυμόμαστε. Μήπως στο στρατιωτικό που δούλευε ο κύριος Λαζαρίδης, στο Θητεία.
0: Στο Θητεία. Ναι. Άμυνα και ναυτία. Ενδεχομένως. Πάμε να ακούσουμε για να κλείσουμε τον κύκλο την κυρία Σδούκου και θα σας πούμε τι είχε πει η κυρία Σδούκου την προηγούμενη εβδομάδα. Γεια μόλα.
14: Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ περισσότερο συναισθηματικό βάρος θα είναι στο τέλος παρά επίδραση στις επόμενες εκλογές και το αν θα αντλήσει εν πάση περιπτώσει από το ακροατήριο της δεξιάς.
0: Το συναισθηματικό βάρος το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το αναλύσω πολιτικά. Το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος γιατί όλοι είχαμε κάποιο ένα συναισθηματικό βάρος. Κάποιος άνθρωπος έφυγε, ενώ όχι από τη ζωή, αλλά έφυγε με αυτόν που ήμασταν μαζί και είχαμε μετά ένα συναισθηματικό βάρος. Τότε δεν θα πάρει από τη δεξιά, το καταλαβαίνω απόλυτα και θεωρώ ότι η κυρία Σδούκου μπορεί να ορευτεί σε τεράστια πολιτική αναλύτρια. Είμαστε σίγουροι, γιατί το ψάξαμε εδώ στην εκπομπή, ότι παίρνει τουλάχιστον το 50% από το ΚΚΕ Μουλού ο Αντώνης Σαμαράς, από την λιμποληταριακή μπουνιά τις κατσαρόλες επαναστατικές της φωτιάς και από εκεί παίρνει πάρα πολύ και μαύρο φίδι που τους έφαγε όλους αυτούς. Με όλους αυτούς θα πάμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα του 2030. Μέχρι τότε θα σας λέει τις ειδήσεις και τους τίτλους ειδήσεων η Νάνση Αγγελοπούλου και εμείς επιστρέφουμε όσον ούπο με καλεσμένο, παρακαλώ.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, που αντικαθιστά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος είχε προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Το Υπουργείο Εξωτερικών, υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ιράνος πρόεδρος Μάσουντ Πεζεσκιάν μετά την ανακοίνωση πάυσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να συνάψουν άμεση κατάπαυση του πυρός, υπογράμμισε νωρίτερα μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Άγκυρα διαψεύδει ότι υπήρξε παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Λευκοσία, ο κ. Δένδιας είχε ενημερώσει για το θέμα τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ορκίστηκε πριν από λίγο βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης στη θέση της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάστηκαν σήμερα για την εισαγωγή του στα ΑΕΗ υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων που δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα. Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Την πεποίθησή του ότι εντός του 2026 θα επέλθει συμφωνία με Αφρικανική χώρα ώστε το 2027 να λειτουργήσει εκεί κόμβος επιστροφών για όσους απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου τους, εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων ως μέλος της Χαμάς. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πω, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με ένα αριστούγημα. Είτε το ακούτε τραγουδισμένο από τους Rolling Stones, είτε το ακούσετε από τον Bob Dylan.
1: Και όχι τον Dal Dylan.
0: Όχι τον Dal Dylan, μην μπερδεύεστε, να μην ανησυχεί η κυβέρνηση. Αυτό το έχει πει ο Bob Dylan και μάλιστα το έχει πει ανοιχτά, ούτε το υπέκλεψε από κάποιον. Μάλιστα, ο ίδιος μπορεί να ισχυρίζει ότι το υπέκλεψαν. Πάμε τώρα να εξερευνήσουμε έναν πλανήτη, έναν πολιτικό πλανήτη, τον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό εγώ μαζί μου, εκτός από έναν συνάδελφο, έναν πολύ καλό φίλο και κοινωνικό ανθρωπολόγο και τη πολιτική ανθρωπολογία, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ο Νίκος Οξυδάκης, τον διαβάζετε στην εφημερίδα των συντακτών στο ένθετο Νησίδες. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι μπορούμε τώρα να πούμε, από πού να αρχίσουμε βασικά? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για να αρχίσουμε από κάτι θα πρέπει να υπάρχει μια αφετηρία με πολιτική αναφορά. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής και διόρθωσέ με ως πιο έμπειρος. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο λειτουργούν τα όργανά του, ναι. Το κόμμα αποφασίζει να συνταχθεί με ένα άλλο κόμμα που ο αρχηγός του ήταν στο κόμμα που αυτό αποφασίζει να συνταχθεί με το άλλο, δεν αποφασίζει να μην κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και επικεφαλής σε αυτούς που θέλουν να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο είναι κάποιος που έχει διαγραφεί. Δεν το ξεχνάμε.
2: Ναι. Αυτή είναι μια ακριβής περιγραφή. της παρούσα στιγμής, έτσι, γιατί μεθαύριο μπορεί να έχουμε άλλες καταστάσεις.
0: Εντάξει. Σαν απειλή ακούγεται αυτό.
2: Ναι, όχι. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια κατάσταση μετασχηματισμών όλων των πολιτικών σχηματισμών. Και κυρίως στις παρατάξεις, ας πούμε, αν διακρίνουμε αδρά η δεξιά, αυτή τη διαιρετική τομή, ας πούμε, τον κάθετο άξονα, ναι. Από τη μια η δεξιά, από την άλλη αριστερά, στη μέση ένα κέντρο που πάει και έρχεται.
0: Υπάρχει αυτό το κέντρο? Δεν νομίζω.
2: Είναι δύσκολο να το διαπιστώσουμε, διότι στο κέντρο εκφραζόταν κυρίως, ας πούμε, μια μεσαία τάξη.
0: Ναι.
2: Η οποία μετά την χρεοκοπία και την πτώχευση των οικοκυριών από το
0: 2000. Έχει πάψει να είναι πλέον και μεσαία.
2: Ναι, αλλά βέβαια στα μυαλά της είναι μεσαία.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία αν
0: ναι.
2: πήγε από τις 40.000 πήγε στις 20.
0: Ναι.
2: Εξακολουθεί, εντάξει, μπορεί να είχε
0: και καλά, είναι και οικονομικά. Νίκο, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί και αυτή έσπρωξε προς τα κάτω κάποιους άλλους. Αυτό το 20 έσπρωξε και κάποιους πιο κάτω. Γιατί όσο κατεβαίνει αυτό, κατεβαίνει για όλους.
2: Ναι, όλο αυτό το πράγμα έχει κατέβει. Έχει αλλάξει, νομίζω, η σύνθεση κοινωνική και οι προσδοκίες και η αυταναγνώριση, ασχέτως αν δεν εκφράζεται πάντα, δεν λέει ότι εγώ ξέπεσα,
0: ναι.
2: Ήμουν, ας πούμε, ένας, ναι. Ξέρω εγώ, είχα τον τρόπο μου και τώρα δεν τον έχω. Δεν το λέει, είναι ντροπή να ομολογήσεις ότι φτώχεινες. Ίσως οι νεότερες γενιές που μεγάλωσαν μέσα στην κρίση, όλοι οι νεότεροι αυτοί που ήταν, ας πούμε, το 2009-2010 που αρχίζει η κρίση, να ήταν, ας πούμε, 5-10-12 χρονών. Αυτοί είναι άνθρωποι πια όριμοι, αγωνίζονται στο στίβο της ζωής.
0: Είναι στον αγώνα εργασίας οι περισσότεροι.
2: Ναι, και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να πούνε ότι δεν έχω. Γιατί δεν έχουν, δεν ξέρουν πώς είναι να έχει.
0: Σωστό.
2: Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι και περάσαμε, ας πούμε, 2-3 δεκαετίες μιας σχετικής ή μιας μεγαλύτερης
0: ευμάρειας,
2: ναι, μπορούμε να συγκρίνουμε και το πώς είναι να έχεις και να μην έχεις και πώς είναι να τα φέρνεις βόλτα δύσκολα και πώς είναι να μην μπορείς να σχεδιάσεις και το μέλλον. Οι νεότεροι, νομίζω, είναι μια άλλη ανθρωπολογική τάξη, μιας και κάνεις και μια μίξη για κοινωνική ανθρωπολογία.
0: Ναι.
2: Είναι άλλο. Και βάσει αυτού αναδιαρθρώνεται όλο το πολιτικό σκηνικό. Θυμίζω, όλοι το θυμόμαστε, εντάξει, οι μεγαλύτεροι πια, ότι το 2012 έγινε ένας πολιτικός σεισμός.
0: Ναι.
2: Αναδιατάχθηκε όλος ο χάρτης.
0: Με πολλούς, εγώ θα πω, και μετασεισμούς.
2: Βέβαια.
0: Με έντονη τη μετασεισμική δραστηριότητα.
2: Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε επίσης μετά από 15-16 χρόνια κρίσης είναι ότι αυτή η μεγάλη χρεοκοπία που ξεκίνησε το 9-10 και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα,
0: ναι.
2: Έπληξε, δηλαδή το λογαριασμό τον πλήρωσαν τα κόμματα του κέντρου της κεντροαριστεράς αριστεράς. Ναι. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία έδωσαν ένα χαρακτήρα στην τρίτη ελληνική δημοκρατία, κυρίως μετά το 81, αλλά και λίγο πιο πριν. Φτιάχτηκαν, ας πούμε, τα μικρομεσαία υπού Πανδρέας Παπανδρέου, φτιάχτηκε ένας μικρονοικοκύρης που μπορούσε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με δόσεις, να το ξοφλήσει σε βάθος 5-10 ετών, να πάρει ένα δάνειο, κυρίως στο τέλος της δεκαετίας του 90 και μετά πάνε σαν τράπεζες.
0: Σωστά.
2: Αυτός ο κόσμος, αυτόν τον κόσμο τον στήριξε και τον εξέφρασα και το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά. Ναι. Και έδωσαν και αυτό τον.
0: Καλά, εκεί ακουμπούσαν κιόλας. Ή μάλλον εκεί ήθελαν να ακουμπήσουν.
2: Βέβαια, βέβαια. Και υπήρχε και μια εκλογική πλειοψηφία σε όλη τη μεταπολίτευση. Μετά, δηλαδή, πέραν του ποσοστού του 50% του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974, που ήταν ειδικές συνθήκες, σε όλη την υπόλοιπη περίοδο, μέχρι και το 2009, υπήρχε μια πολιτική πλειοψηφία.
0: Εδώ υπάρχει μια υποσημείωση.
2: Εδώ
0: υπάρχει μια υποσημείωση, καλά, γιατί το αναφέρεις ότι ήταν ειδικών συνδικών από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένης και της ηλικίας που ψήφισαν τότε οι πολίτες. Έτσι.
2: Ναι. Είχαμε το 21 όριο και κυρίως προερχόμαστε από μια επταετία και από μια εθνική τραγωδία. Ήταν η τραγωδία της Κύπρου. Και ο κόσμος έπεσε πάνω, εμφανίστηκε ο Σωτήρας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα μπορούσε να είναι και Παναγιώτης Κανελόπουλος. Αυτά είναι τώρα τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο υπήρχε και πολιτική πλειοψηφία και υπήρχε και το πνεύμα και του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς. Δηλαδή, υπεράσπιση δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, τέλος του ελληνικού.
0: Καλά, υπήρχε και μια μαζικοποίηση του λαϊκού κινήματος, το οποίο κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει.
2: Ναι. Αυτό νομίζω ότι η κρίση το διαλύει και το μεγάλο κόστος το πληρώνουν τα κόμματα τα οποία, ενώ εξέφρασαν αυτές τις κοινωνικές προσδοκίες και τις κοινωνικές εκπληρώσεις, πλήρωσαν τη χρεοκοπία και το ΠΑΣΟΚ με τον πιο.
0: Το χειρότερο από όλα.
2: Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε 42-43% και παραιτήθηκε από πρωθυπουργός. Δηλαδή, για να αναλάβει ένα τραπεζίτης και να ρυθμίσει το χρέος με τον πιο υπόδεινο τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτινάχθηκε, είπε ότι εγώ θα το καθαρίσω. Πήρε την διακυβέρνηση με 36%, τέλειωσε το μνημόνιο και διαλύεται. Δηλαδή, είναι αυτό. Τα αιτία θα τα βρουν και η ιστορική του μέλλοντος και τις βαθύτερες.
3: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Αυτό το οποίο ξεκίνησε με αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού το 2012 συνεχίζεται και σήμερα. Η δεξιά πολυκατοικία παραμένει συμπαγής, σχετικά συμπαγής.
0: Σχετικά.
2: Με προεξάρχουσα τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να έχει ένα σκληρό πυρήνα πάνω από 25%, 25-30%, 28%. Αλλά η κεντροαριστερά και η αριστερά δοκιμάζονται αγρίως και ψάχνουν να βρουν το πρόσωπό τους πια. Με μεγαλύτερο, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είχε υποστεί ότι είχε υποστεί, πήγε να κάνει μια μικρή ανάκαμψη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα μικρό διψήφιο ποσοστό, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ευρήματα αυτό μας λένε τώρα, και τα εκλογικά που να διαμφισβητείται, αυτό έδειξαν τα τελευταία 15 χρόνια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκτινάχθηκε και πήγε να γίνει ο δεύτερος πόλος σε έναν δικοματισμό, διαλύεται και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είναι σε θέση το κόμμα του Τσίπρα, η λίστα του Τσίπρα, όπως θέλει να το ονομάσει, να γίνει ο μεγάλος δεύτερος πόλος, να φτάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, σε ποσοστά δηλαδή που να του επιτρέπουν να έχει αυτοδυναμία ή αυτοδυναμία.
0: Δεν μιλάς για τώρα, μιλάς στο μέλλον.
2: Μιλάω για το χρόνο, για τους χρόνους που έρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Και η Νέα Δημοκρατία θα αναδιαταχθεί και σε επίπεδο προσώπων.
0: 100%. Φαίνεται.
2: Ναι, γιατί έχει σπάσει η δεξιά πολυκατοικία πάλι σε πάρα πολλά κομμάτια και υπάρχουν και τα λεγόμενες η ψήφος του ενός ενδιάδηλου χώρου,
0: τον
2: οποίο το διεκδικεί κυρίως το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού. Μια άδειλη ψήφο που μπορεί να αντλήσει πολύ από τους νέους ανθρώπους. Ήδη κάπως στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει κάποια απήχηση στις πολύ μικρές ηλικίες.
0: Στις μικρές ηλικίες και στις γυναίκες, και είναι λογικό.
2: Ναι, είναι γιατί, ας πούμε, είναι η πολιτική ως συναισθηματική εκδήλωση και τα συναισθηματικά ποτάμια που γέμισαν τα εκατομμύρια του κόσμου, εκατοντάδες χιλιάδες του κόσμου, Αυτοί δεν μπορούσαν να τους βρει η δημοσκόπηση, δεν μπορούσαν να τους αμυθινεύσει. Είναι το μη πολιτικό ρεύμα.
0: Ενδεχομένως να φέρνει κάποιους και από το περιθώριο, θέλω να πω από αυτούς που είχαν αποσυρθεί ως εκλογικό σώμα και να επιστρέφουν τώρα.
2: Το κόμμα της απόσυρσης ή το κόμμα της αποχής, ας πούμε. Ναι. Το οποίο έλεγε ότι η πολιτική δεν μου αλλάζει τη ζωή μου, ναι. Έχω υποταχθεί στη μοίρα μου, θα κοιτάω να δω πώς θα βγάλω το μεροκάματο. Και αυτούς, αν τους πάει στην κάλπη, θα έχουμε άλλη γεωγραφία, άλλες αποτυπώσεις.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως και την επόμενη μέρα όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και δεν έχω καταλάβει και τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
2: Νομίζω ότι είναι κανείς δεν ξέρει. Νομίζω αυτό που είναι φανερό και από αυτά που βλέπουμε, γιατί με βάση αυτά που βλέπουμε, ναι. Τώρα τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, θα τα μάθουμε και αυτά αργότερα.
0: Ναι,
2: αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει ένα. Εκφράζεται με έναν πολύ άγριο τρόπο ένα ένστικτο πολιτικής επιβίωσης. Από πολιτικής εννοώ εκλογικής επιβίωσης.
0: Ναι.
2: Κυρίως από τους βουλευτές. Ας μην ξεχνάμε ότι αφού έγινε η πρώτη διάσπαση πριν δύο χρόνια με τη Νέα Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος στελεχών, και δεν εννοώ μόνο τα προβεβλημένα στο ανώτατο επίπεδο, αλλά και μεσαία στελέχη, οργανώσεις πήγαν στη Νέα Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος παρέμεινε σιωπηλό περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και τώρα με την εκδήλωση του Τσίπρα βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος πάει προς τα εκεί, δηλαδή δηλωμένα, φανερά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ ο εναπομείνας είχε μείνει σε μεγάλη στελεχοπαινία. Άμα δείτε, ας πούμε, τα πρόσωπα στην Κεντρική Επιτροπή, δεν τα γνωρίζει κανένα τα
0: πιο πολλά. Σωστά.
2: Οι ανθρώπους που ήταν, ας πούμε, κάτι, ένα μέλος σε μια νομαρχιακή, τώρα είναι προβεβλημένοι Κεντρικοί Επιτροπάροι, βέβαια, όσο να κρατήσουν αυτές οι Κεντρικές Επιτροπές και όσο να κρατήσει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα δύο χρόνια αυτά που παρήλθαν δεν παρήχθη πολιτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείναντα. Είχε φύγει ο πρόεδρος ο Τσίπρας, είχαν φύγει προβεβλημένα στελέχη, είχαν πάει στην αριστερά, που και εκεί είχαμε κάποιες καθυστερήσεις μοιραίες για την παραγωγή μιας διακριτής πολιτικής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εν αναμονή. Ήταν επί δύο χρόνια σε αναμονή. Δηλαδή μετά την επεισοδιακή αποπομπή Κασελάκη στο λεγόμενο Μπουζοξυδικό, ήταν ένα κόμμα σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό η μη παραγωγή πολιτική σε ένα πολιτικό κόμμα κοστίζει. Και κόστισε στην αναξιοπιστία του και κόστισε και στην καταβαράθρωση τη δημοσκοπική.
0: Καλά, δηλαδή μαζί με το
2: 15-16%.
0: Όταν αδρανοποιείται και μάλιστα σε επίπεδο πολιτικό ή ιδεολογικό ένας χώρος, προφανέστατα και όσοι τον περιβάλλουν αδρανοποιούνται και αυτοί.
2: Βέβαια, είναι ότι περιμένουν κάτι άλλο. Περιμένουν να κατέβει ένας άγγελος, μια ρομφαία, ένας μεσσίας, ή ένα πιο ακτινοβόλο πρόσωπο που είναι, ας πούμε, κατά τεκμήριο ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό, βεβαίως, όλη αυτή η κληρονομιά των τελευταίων αρκετών ετών, η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αριστεράς στο μεγάλο πολιτικό σκηνικό και ως μια πρωτοδεύτερη δύναμη, αυτό έχει πάει περίπατο. Αυτό είναι δύσκολο να συγκροτηθεί, όχι αδύνατον, αλλά θα συγκροτηθεί με άλλους όρους, με άλλα πρόσωπα και νομίζω και με άλλη στρατηγική. Δεν νομίζω ότι θα είναι πια ούτε ριζοσπαστικός, ούτε θα υπόσχεται καμία αλλαγή όπως υπόσχονταν το 12 έως και το 15. Μετά, εντάξει, στην τα μνημόνια έκανε μια πολιτική ρεαλισμού. Αλλά ακόμη και τότε υπήρχαν, ας πούμε, οι υποσχέσεις μιας κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Ενδεχομένως, γιατί υπήρχαν και προϋποθέσεις. Τώρα ενδεχομένως να μην υπάρχουν ούτε και αυτές οι προϋποθέσεις και σε επίπεδο ιδεολογικό, δηλαδή από το συγκεκριμένο χώρο, είτε και σε επίπεδο αυτό που λέμε καλύτερα να το πάμε στα μαλακά, γιατί θα μας πιστέψουν περισσότεροι. Ναι. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν υπήρξε μια μακρόπνοη στρατηγική και μια αντοχή. Ήταν μεγάλες οι πιέσεις. Φαίνεται ότι υπέφερε όλος ο πολιτικός οργανισμός από τις τεράστιες πιέσεις τότε της Τρόικας και των δανειστών, οι οποίες αυτές πιέσεις βέβαια διέλυσαν και τα τελευταία ψήγματα εθνικής κυριαρχίας και διέλυσαν και...
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Και την πίστη των ανθρώπων ότι μπορεί η πολιτική, εκλέγοντας μια εθνική κυβέρνηση, να έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Διότι...
0: Βέβαια, γιατί δημιουργήθηκαν και στοιχεία ητοπάθειας, έτσι, που πήγαν πίσω.
2: Υπεραισιοδοξίας και μετά ητοπάθειας.
0: Ητοπάθεια. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Και εγώ ευχαριστώ και εσένα και τους ακροατές που μας άκουσαν με υπομονή.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Νίκο μου. Καλή συνέχεια. Νίκος Ξηδάκης, τον ακούσατε, συζητήσαμε για όλη αυτή την ιστορία, την αναμόρφωση του, του πολιτικού κλίματος, ιδιαίτερα στο κέντρο αριστερό χώρο. Έχουμε τώρα μαζί μας την αναμορφώτρια.
1: Ναι, πριν πάμε μισό λεπτάκι δώσε μου να σου πω
0: πες την κυρία, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Την αναμορφώτρια, ναι, εντάξει, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, στη Γαλάτια Καζαντζάκη Καρακατσάνη εννοείται. Να πω πριν να πάμε στη Γαλάτια, παρατήθηκε ο Γενικός
0: Γραμματέας, ο Θήμης ο Μπακογιάννης.
1: Ναι, ο Θήμης ο Μπακογιάννης, και ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Αστικού περιβάλλοντος.
0: Καλά, τώρα αυτά είναι και λίγο. Δηλαδή, χωρικού, αστικού και περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα τρία δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε.
1: Ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, υποστηρίζοντας πως έκλεισε ένα κύκλο στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Πάντως πληροφορίες.
0: Και δεν πρέπει να ανοίξει κανένας άλλος.
1: Πάντως πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr αναφέρουν ότι ο κουνιάδος του είναι μεταξύ των συλληφθέντων στο κύκλωμα για τις πολιοδομίες.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα.
1: Έκανε δεχτεί την παράτησή του κ. Παπασταύρου.
0: Ο Σταύρος Παπασταύρου, Σταύρος φυσικά. Να χαιρετήσω την επιστροφή της μεγάλης κυρίας της ενημέρωσης της Γαλάτης Καζαντζάκη Καρακατσάνη στην εκπομπή μας. Και να τη ρωτήσω με την τεράστια πείρα που τη διακρίνει, πλάς η διαδρομή δώρο από εμάς. Έχουμε κατά καιρούς κάποιες συλλήψεις. Από την πολεοδομία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι. Για εξυπηρετήσεις, φακελάκια, ιστορία του Ανατάλου. Σωστά.
4: Σωστά.
0: Οι εξυπηρετήσεις που έχουν γίνει παραμένουν στο απειρόβλητο.
4: Δεν μπορούμε να τα αποκαλύπτουμε όλα στη δημοσιότητα. Κάποια πράγματα θα μείνουν και encrypto προφανώς.
0: Δηλαδή εγώ ρε παιδί μου, έχω πάει στην πολεοδομία. Τους έχω σκάσει.
4: Έχεις εξυπηρετηθεί.
0: Έχω εξυπηρετηθεί και έχω κάνει ένα πάνω σήκωμα. Δύο ρόφους.
4: Ναι, ναι.
0: Που έχω κρύψει τον απέναντι. Η παράβαση καταγράφεται με τη σύλληψη αυτού που έκανε την εξυπηρέτηση. Σωστά.
4: Σωστά.
0: Η παράβαση όμως στο πρακτικό τους κομμάτι παραμένει.
4: Δεν το έχουμε μάθει ποτέ, για να ακριβολογούμε.
0: Έλα.
4: Δεν έχουμε μάθει ποτέ τις εξελίξεις αυτών των θεμάτων και αν υπήρξαν εξελίξεις ποτέ και αν όντως πάρθηκαν πίσω δικαιώματα που είχαν δοθεί ή γκρεμίστηκαν κτίρια που δεν έπρεπε να είχαν
0: εκτιθεί. Αυτό που λέει ο Σάββας, δεν θα το βλέπαμε.
1: Δεν θα έπαιζε.
4: Μπορεί να το βλέπουν οι γείτονες και να μην το λένε παρά έξω. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτά τα.
4: Εγώ ξέρω πάντως ότι οι άνθρωποι, οι φίλοι που ψάχνουν αυτό το διάστημα ένα σπιτάκι να λειτουργήσει σαν εξοχικό κτλ.
0: Ναι.
4: Όποια πέτρα κι αν σηκώσουν, υπάρχει πρόβλημα με παρανομία, καταπάτηση δασικής έκτασης, μη δηλωμένα, πληθώρα, έτσι.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα κομμάτι της λεγόμενης κοινωνικής πολιτικής στην απόλυτη στρέβλωση. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν είχα τη δυνατότητα.
4: Δεν πιστεύω να τα βάζεις με το Πασόκ με αυτό που λες τώρα.
0: Με τους πάντες τα βάζω και γιατί προϋπάρχουν του Πασόκ αυτά. Έτσι. Άλλο αν επί Πασόκ. Συγγνώμη, είχαμε ανάλογη
4: κοινωνική. Είχαμε μια έντονη κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, ναι, ανάλογη. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Okay. Και τι λέγαμε, άστον να κάνει την παρανομία, να βολευτεί, να φτιαχτεί και μετά θα το νομιμοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο.
4: Ναι, μα την επικυρώναμε την παρανομία τόσο ή άλλως, παρέχοντας ρεύμα, νερό, όλα αυτά.
0: Τα πάντα.
4: Έτσι. Ναι, τα πάντα.
0: Έτσι. Αυτό. Και αυτός έβρισκε μια λύση. Και από την άλλη μεριά και εμείς δεν μπαίναμε στη διαδικασία μιας άλλης κοινωνικής πολιτικής από τη στιγμή που και αυτός είχε βολευτεί και εμείς είχαμε βολευτεί.
4: Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μπράβο.
4: Τι τα θέλεις και τα σκαλείς. Τι τα θέλετε και τα σκαλείστε τώρα και λέτε αν μάθαμε από τις πολιοδομικές παραβάσεις, την γκρεμίστηκε, αν γκρεμίστηκε. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες πληγές αυτή τη χώρα όλο αυτό. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την ασχήμια, έτσι.
0: Βέβαια.
4: Στις πόλεις
0: και
4: σωρία
0: παρανομιών, έτσι, οι οποίες είναι εξόφθαλμες.
4: Φυσικά, φυσικά.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για παραλιακές περιοχές. Μιλάμε για την ίδια τις γειτονιές μας, τα Αλκαμίνια, το Κερατσί.
4: Και μέσα στις πόλεις, βέβαια. Ναι. Και μέσα στις πόλεις γίνεται μεγάλο πάρτι με όλα αυτά. Όλα με έναν τρόπο μένουν έτσι. Ακόμα και αν δεν έχουν τακτοποιηθεί, με κάποιο πρόστιμο, ίσως με μια διαδικασία, μένουν έτσι. Ποιος θα το ψάξει, ποιος θα το ερευνήσει. Οι πολυοδομίες είναι ένα πεδίο που πρωταγωνιστεί στα σκάνδαλα και στη διαφθορά όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Δεκαετίες τώρα.
0: Μάστε.
4: Οπότε τι το σκαλίζεται τώρα και
0: αυτό. Όχι, δεν το σκαλίζεται. Απλώς μια ερώτηση κάνουμε, ρε παιδί μου. Μπας και βρούμε καμιά άκρη, καμιά φορά και αφελώς, ξέρεις. Παιδιά, άμα είσαι παιδί, νιώθεις παιδί.
4: Σωστά. Έχεις πολλές απορίες.
0: Έχεις πολλές απορίες.
4: Τις απορίες με την αριστερά τις έχουμε λύσει.
0: Για πες μας.
1: Αυτές και δεν έχουμε λύσει. Τον κύριο Ξηδάκη
4: είχαμε. Δεν έχω καταλάβει. Παιδιά, έχει καταλάβει κανείς?
0: Τι να καταλάβει?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αυτοδιαλύεται? Τι διαφορά καταρχάς έχει ακριβώς το διάλυση, αυτοδιάλυση? Δεν το καταλαβαίνω στην πράξη.
1: Ναι. Το διάλυση είναι μας διαλύουν οι άλλοι απ' έξω. Ναι. Το αυτοδιάλυση είναι από μέσα, μόνο.
4: Από
1: μέσα,
4: τώρα ναι. Στην πράξη τώρα λέμε έτσι όπως μας τα λένε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή εγώ το ίδιο πράγμα το βλέπω όλο. Ναι. Επίσης, πώς θα γίνει σύμπραξη με την Ελλάς του Τσίπρα? Πώς θα γίνει η σύμπραξη?
0: Είναι
4: δηλαδή,
0: πάρα πολύ απλό. Υποτίθεται
4: ότι έχει πάρθει μια απόφαση. Πάμε. Είτε λένε πώς θα. Καταρχάς είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο που παίζει παντού, έτσι, από το Σάββατο. Είναι πρωτοφανές ένα κόμμα.
0: Ναι.
4: Και η ηγεσία ενός κόμματος να στηρίζει την ηγεσία ενός άλλου κόμματος. Το έχετε ξαναδεί?
0: Όχι.
4: Όχι. Όχι. Αυτό.
0: Αλλά το περιμέναμε από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς, αν μας ρωτάς προσωπικά.
4: Το περιμέναμε, ναι.
0: Ναι. Το περιμέναμε.
4: Δεν είναι ένα απόλυτο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκος.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκος.
6: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.

0: Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα!

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζομένους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, τόνισε ανακοίνωση της ΙΕΡΤ, η οποία απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός που κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Πόσπερτ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συνάδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οι οποιασδήποτε απόψεις ή ενστάσεις όλων των εμπλεκόμενων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ. Τονίζει την επιστολή που απέστειλε στη ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ Μιχάλης Μελής. Αναδρόπη στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του Τριανταφύλλου Τσάπρα, ερυθρόλευκη. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέο, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιάνκον, δείχνει Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεφ Λότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολ Σβιντέρσκι. Σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο, διατηρείται στο προσκήνιο το όνομα του Φερεϊρίνια για το τριφύλλιο, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά σύμφωνα για την επέκταση του συμβολέου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγγόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή επιστροφή του Γιώβη στον Ερυθρό Αστέρα, αν δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολέου με την Ένωση, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν η Λέω Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgens, ο οποίος στις προηγούμενες τρεις σεζόν ξεχώρισε με τη γαλλική Le Mans. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο, 50 εκατομμύρια ευρώ ζητούν για να τον παραχωρήσουν οι αιτοί των Ελλήνα Φορ. Πρώτο μπήλον για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και τα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ανέφερε ο γιατρός της Εθνικής Δανίας για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν που χθες κατέρευσε το χορτάρι στον φιλικό αγώνα κοντά στην Ουκρανία. Η Βαλένθια εξετάζει τις περιπτώσεις των Evans και Σόρτ ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Μελιώτης.
3: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Δεν είμαι ο Σάκης Μπουσδούνης, είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Λόγω υποχρεώσεων ο Σάκης θα λείπει όλη την εβδομάδα. Η μέρα τελικών και πάλι της Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται για το Game 3 τον Παναθηναϊκό. 1-1 είναι η σειρά. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι θα ασχολούμαστε μόνο με τα του παρκέ.

0: Και επανέφθησα αμέσως χωρίς να χάνουμε χρόνο στα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εποχή λεωμάτος στον ΠΑΟΚ πλέον.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Και Βιερίνια.
0: Και Βιερίνια, σωστά. Ο ΠΑΟΚ για ποιο λόγο τον επέλεξε τον λεωμάτος? Τιμητικά έδωσε σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του ένα έτσι πόστο, ή είδε κάτι στον πρώην Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή?
1: Ο λεωμάτος αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ, την ίδια ακριβώς θέση που είχε τα τρία τελευταία χρόνια στη
0: Βάσκο Νταγκάμα.
1: Και είχε και εξαιρετική επιτυχία εκεί η δουλειά που έκανε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο επειδή ήταν πρώην ποδοσφαιριστή. Έψαχνε να βρει ούτως ή άλλως έναν αθλητικό διευθυντή για να αναλάβει αυτό το πόστο. Και ευχής έργων ήταν που ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο άνθρωπος αυτός, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ και είναι πολύ αγαπητός και με τεράστια επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Αναλαμβάνει λοιπόν αυτή τη θέση μαζί του και ο Βιερίνια, στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Μια επιλογή του Ανδρέα Παπαμιμίκου και οι δύο, σε πλήρη συνεννόηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μιλούν απευθείας με τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ και απουσιάζει βέβαια από το κάδρο εδώ ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Ήταν κάτι που το λέγαμε και το μεσημέρι με τη ΔΕΤΑ, το επαναλαμβάνουμε και τώρα και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι βγαίνει εκτός προγραμματισμού αυτή τη στιγμή ο Ρασβάν Λουτσέσκο, που δεν είναι απλά προπονητής πολλά τα προηγούμενα χρόνια, ήταν κάτι παραπάνω στον ΠΑΟΚ και ξαφνικά τον βλέπουμε να μένει εκτός των εξελίξεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό αν τελικά θα συνεχίσει να είναι προπονητής στην ομάδα ή όχι ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Υπάρχει θέμα εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, το οποίο πρέπει να λυθεί γρήγορα, γιατί έρχεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ξεκινά 22 Ιουνίου και πρέπει επιτέλους να μάθει ο ΠΑΟΚ ποιον θα έχει προπονητή την επόμενη σεζόν.
0: Θεωρείς ας πούμε ότι είναι μια δήλωση που πρέπει να λάβει ο Ρουμάνος τεχνικός ως σπόντα, ας το πούμε πολύ λαϊκά όμως?
1: Πώς τίποτε, θα έπρεπε εδώ και καιρό να υπάρχει μια δήλωση, έστω ως διαρροή, ως κάτι. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι αυτός είναι ο προπονητής μας και παραμένει στην ομάδα, παρότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. News. Δεν παραπέμπουν σε ένα προπονητή ο οποίος είναι σίγουρος για τη θέση του. Παρά τα αυτά δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Πολλοί μιλούν ότι δεν θα είναι αυτός ο προπονητής στην επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα, ένα αναμονή εξελίξεων. Λοιπόν, με το θέμα του Γιώργου Γιακουμάκη για την επέκταση του δανεισμού του ΙΜΗ, έχουμε κάτι νεότερο?
1: Ο Γιακουμάκης δηλώνει παντού στο φιλικό του περιβάλλον ότι δεν θέλει να γυρίσει
0: στο Μεξικό.
1: Ναι, η Κρούζα Ζουλ από τη μεριά της λέει ότι δεν παραχωρεί εκ νέου δανεικό στον ΠΑΟΚ τον Γιακουμάκη, εκτός μόνο αν υπάρξει πώληση. Χρήματα τόσα πολλά που χρειάζονται, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, δεν δίνει ο ΠΑΟΚ στην Κρούζα Ζουλ, άρα υπάρχει ένα διέξοδο εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε πώς θα λυθεί και αυτή η υπόθεση, την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ υπάρχει εκνευρισμός για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Διότι όλοι πίστευαν ότι είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ.
0: Και τώρα ξεγλιστράει, δείχνει να ξεγλιστράει.
1: Δείχνει να ξεγλιστράει προς τον Ολυμπιακό. Και διαρρέεται από πλευράς ΠΑΟΚ μια δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του Γιαννούλη, ο οποίος έλεγε παντού ότι αν για κάποια ομάδα στην Ελλάδα επέστρεφε ποτέ, αυτή θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι κατηφορίζει προς τον Πειραιά. Αληθεύουν όλα αυτά που λέγονται.
0: Ναι, Παναγιώτη, πολλοί ποδοσφαιριστές στο παρελθόν το έχουν κάνει αυτό. Βλέπουμε την περίπτωση του Σοκράτη Παπασταθόπουλου, που είχε πει θα γυρίσω μόνο για την ΑΕΚ. Τελικά ο Ολυμπιακός τον προσέγγισε με μια πολύ καλή πρόταση, δεν είπε όχι. Πάντως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιους θα συνεχίσει τη νέα χρονιά, γιατί πρέπει να προετοιμάζεται σιγά σιγά και για την στην Ολλανδία την προετοιμασία του, έτσι.
1: Μα αυτό, ναι, αυτό ακριβώς, αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή. Από εκεί ξεκινάει η ομάδα, έχει προσλάβει όπως βλέπουμε αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, όλοι αυτοί με ποιον θα συνεννοηθούν, με τον προπονητή.
0: Σωστά.
1: Προπονητής αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι σίγουρος. Να δώσουμε και το θέμα με τον Μαντί Καμαρά, που φαίνεται να βρίσκεται στην έξοδο, δεν ικανοποίησε την περσινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει ομάδα για να τον δώσει, διότι έχει συμβόλαιο ακόμα για ένα χρόνο. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη, να βρεθεί κάποια ομάδα να δοθεί εκεί ο Μαντή Καμαρά και να συνεχίσει την καριέρα του. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στον ΠΑΟΚ. Οι μέρες περνούν, εξελίξεις σημαντικές δεν υπάρχουν. Και άρα αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να τρέξει ο δικέφαλος για να κλείσει όλα τα κενά.
0: Μάλιστα.
1: Αρχιγενωμένης, παραλαμβάνω, από το θέμα του προπονητή.
0: Ωραία. Πάμε και προς Χαριλάο μεριά, στο Σφυρίο Μωρών.
1: Ναι. Εντάξει, και άλλες φορές στο παρελθόν προσπάθησε ο Καρυπίδης να πουλήσει τον Μωρόν σε υψηλότερη τιμή από ό,τι τον δίνει τώρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον λόγω της πορείας που είχε πέρσι. Ήταν η χειρότερη χρονιά του Μωρόν στον Άρη. Ψάχνει απεγνωσμένα να βρει μια ομάδα για να απαλλαγεί και από το συμβόλαιο του Ισπανού. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Άρα θα πρέπει να διαχειριστεί ο Άρης αυτή την ιστορία με τον Μωρόν, τον οποίο δεν φαίνεται να θέλει και ο Γρηγορίου στην ομάδα.
0: Α, δεν υπολογίζεται.
1: Ούτε
0: από το όνομα προπονητή.
1: Δεν τον θέλει. Ο Γρηγορίου δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στα αποδυτήρια όταν δεν παίζει. Αλλά έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ο Μωρόν είναι ένα κεφάλαιο για το Κιτρινό Μαύρο Σύλλογο. Πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ένα κανόνι το οποίο συνεχώς βομβάρδιζε τα αντίπαλα δίχτυα, εκτός από πέρσι. Πρέπει να βρεθεί τώρα η χρυσή τομή με τον Μωρόν για να μπορέσει. Να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν ικανοποιημένες. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν ο Άρης στρέφει την προσοχή του στην προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου.
0: Στην Ιταλία,
1: στην Ιταλία θα πάει ο Άρης, στην Πρέσια, θα κλείσει και 2-3 φιλικά να αγωνιστεί. Κάτι το διαφορετικό από τις τελευταίες χρονιές. Με πρώτο στάδιο στην Πτολεμαϊδό.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες εξελίξεις τώρα και από τον Γυραιό, από τον Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλής προσπαθεί να πείσει το Λορέντσο Ινσίνιε να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, όπως αντιλαμβάνεσαι, με πολύ μεγάλη καριέρα στην Νάπολη. Στα 35 του πλέον, πέρσι στην Πεσκάρα. Τον γνωρίζει προσωπικά ο Βάλτερ Ματσάρη, τον είχε και παίκτη στην Νάπολη. Θέλει να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα, να κλείσει εδώ την καριέρα του και να βοηθήσει με την εμπειρία του την επιθετική γραμμή του Ηρακλή. Δεν είναι φιλολογικό το ενδιαφέρον. Υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στον Ιταλό και τον Μονεβασιώτη. Αν τον πείσει και τον ικανοποιήσει οικονομικά, θα έρθει ο Ινσίνιε στην Θεσσαλονίκη, θα αντιθεί στα και ανώλευκα και θα είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του Ηρακλή.
0: Δεδομένη
1: και της πορείας που έχει κάνει ο Ινσίνιε τα προηγούμενα χρόνια στην Νάπολη.
0: Μάλιστα, και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πιάσει, γιατί έχουν έρθει και άλλα μεγάλα ονόματα. Θυμώ τον Μπέπε Σινιόρι, τον θυμάσαι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν πήγε καλά αυτή η περίπτωση. Μάλιστα.
1: Όταν κάποιοι έρχονται σε προχωρημένη ηλικία, συνήθως δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Απλά να κλείσουμε
0: βεβαίως
1: την ανακοίνωση του μπάσκετ του ΠΑΟΚ για

Πάντως, όσον αφορά το μπάσκετ, πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν επίπεδο. Να δούμε κανένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ρε μάγκες. Καλό το δίπολο, αλλά άμα σπάσει, ακόμα καλύτερο.

Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των νεωνίων στο γραφείο του αθλητικού δικαστή και λίγο αργότερα προχώρησε και στις τελικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους για ένα μήνα, όπως επίσης και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε πρόστιμο της τάξης των 44.000 ευρώ. Την ίδια ώρα με ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους τιμωρήθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης, αλλά και πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, όπως επίσης άλλα 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τέλος, στο Γιώργο Μπαρτζόκα επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ, ωστόσο κλήθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Οι ποινές είναι άμεσα εκτελέσιμες, όπερ και σημαίνει ότι οι Γιαννακόπουλος και οι Λεπενιώτης δεν έχουν δικαίωμα να βρεθούν στα επόμενα παιχνίδια των τελικών, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα μπορεί κανονικά να κοτσάρει την ομάδα του.

Πάντως, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, οι τελευταίες αποφάσεις της διοίκησης με τον Αντρέ Βιερίνια να αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και τον Λέο Μάτους να αποκτά έτσι έναν διευρυμένο ρόλο ως αθλητικού διευθυντή αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανανέωσης της δομής του ποδοσφαιρικού οργανισμού.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.

0: μαθαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι.
10: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η ώρα είναι 6:30.
13: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
14: Ναι, ναι!
13: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
14: Τα πάντα!
13: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.

Όσον αφορά το χθεσινό φιλικό της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκρίτιο στάδιο με αντίπαλο την Ιταλία, τα πιτσιρίκια των Ιταλών έβαλαν δύσκολα στην εθνική μας, η αλήθεια είναι. Η εθνική ομάδα στο τελευταίο της τεστ πριν τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League προβλημάτισε. Η γαλανόλευκη απέναντι στην νεανική Ιταλία στο γήπεδο της Κρήτης ιτήθηκε 1-0, ωστόσο αυτό που προβλημάτισε ήταν η συνολική της εικόνα, καθώς είχε μόλις μία τελική στο στόχο. Κάτι που θα πρέπει να διορθώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από τους επίσημους αγώνες.

Σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό με τους Σουηδούς, ο Σέρβος coach ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς προχώρησε σε 8 αλλαγές, με αποτέλεσμα η εθνική μας να κάνει ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα επιθετίας του, καθώς είχε πολλά προβλήματα τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Στην επανάληψη άλλαξε τη διάταξη και με τις αλλαγές του βελτίωσε κάπως την εικόνα, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά. Στον αντίποδα, εξαιρετική ήταν η εικόνα για μία ώρα από τους νεαρούς Ιταλούς, οι οποίοι με πίεση ψηλά κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στην εθνική μας. Ο coach των Ελπίδων, Σίλβιο Μπαλντίνι, θα πρέπει να έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με όλους όσοι αγωνίστηκαν, καθώς άρπαξαν την ευκαιρία που τους έδωσε να αγωνιστούν με την Ανδρών.

Θυμίζουμε απόψε στις 9 το Game 3 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. 1-1 είναι η σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κωστάς Λούκα για το σύνολο του Εργίν Αταμάν. Για τον Παναθηναϊκό εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ για τους Πειραιώτες. Δύο ξένοι πρέπει να κοπούν από κάθε ομάδα. Τζάπολ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport και ραδιοφωνική από 9.43 Ιντερβέτεν Sport σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη.

μεταξύ, σήμερα συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την απώλεια του επισηρά ετών φροντιστή του μπασκετικού τριφυγίου, του Πάρη Δερμάνη. 2 χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδιητηρίων μας, ένας δικός μας άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ.

0: Λοιπόν, έχουμε Λάκη Κονσιώτη. Πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, προσπαθώ. Εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ωραία. Ο Πήλιος πάει για νέο συμβόλαιο.
1: Πάει για νέο συμβόλαιο ο Πήλιος, εξαργυρώνοντας την φετινή του εξαιρετική παρουσία. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε επέκταση μέχρι το 29. Υπενθυμίζω ότι το τωρινό του συμβόλαιο λήγει το 27.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί που ήταν σχεδόν τρίτη επιλογή πέρσι με τον Αλμέιδα, φέτος ήταν ουσιαστικά ο βασικός μπακ, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό αγώνων συναλλασσόταν με τον Ben Rice. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αμετακίνητος στο rotation της ομάδας και γι' αυτό του γίνεται και η πρόταση για ανανέωση του συμβολέου. Και μην ξεχνάμε ότι παρά το γεγονός ότι πέσει η Εθνική Αλβανίας, υπολογίζεται σαν Έλληνας έτσι στο roster της ομάδας.
0: Άρα δεν πιάνει χώρο, ναι, ξένου, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και ύστερα περιμένουμε τις λεπτομέρειες για την ανανέωση, την αναμενόμενη ανανέωση του Μάρκο Νίκολιτς, η επέκταση πιο σωστά, μέχρι το 29 επίσης. Αυτό που έχει ακουστεί όλες αυτές τις μέρες. Να δούμε τις λεπτομέρειες, τα μπόνους, τι αύξηση αποδοχών θα υπάρχει, ξέρω ποιοι άλλοι όροι. Είναι κάτι το οποίο επικρότησε και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με δηλώσεις του στην εφημερίδα Live Score αυτές τις μέρες, δημοσιοποιήθηκε σήμερα, δείχνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα και του Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια υπάρχει κοινή καταγωγή και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τα θερμότερα λόγια για τον πιο επιτυχημένο κατά γενική ομολογία προπονητή, όχι μόνο στην ΑΕΚ, στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έλεγα. Και δήλωσε μάλιστα ο Ντούσαν ότι ο Νίκολιτς δείχνει ικανοποιημένος στην ΑΕΚ, γι' αυτόν τον λόγο και μπράβο στον κύριο Λιόπουλο που του ανανεώνει το συμβόλαιο. Και για τον ίδιο που θέλει να παραμείνει περισσότερο για να ολοκληρώσει αυτό το project που έχει με τον κύριο Ριμπάλτα. Μετά περιμένουμε βέβαια να πάρει σειρά και ο Ριμπάλτα για την ανανέωση, την επέκταση του συμβολέου, που θα γίνει αργότερα. Όπως αργότερα θα έχουμε συζητήσεις βέβαια για τον Πινέτα μετά το Μουντιάλ πλέον ή για τον Γιώβιτς. Για τον Γιώβιτς, για τον οποίο σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα το γεγονός ότι υπάρχει και μια ρήτρα αποδεσμευσής στο λεγόμενο buyout στα 12 εκατομμύρια ευρώ, που μάλιστα το 20% αφορά τον ίδιο τον παίκτη. Δηλαδή αν βρεθεί μια ομάδα που θα δώσει αυτά τα λεφτά, το 20% το καρπώνεται ο ίδιος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Πάντως και ο Γιώβιτς δεν βιάζεται, γιατί ήδη έχει αποδοχές πολύ μεγαλύτερες από 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και όλα αυτά. Είναι δηλαδή πολύ ψηλές οι αποδοχές του. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει και παραπάνω η ΑΕΚ σε κάποια ίσως επέκταση συμβολέου, που είναι μέχρι το 27 για του Γιώβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος ένας ποδοσφαιριστής που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 είναι ο Ζήνη, ο οποίος σήμερα ασχολείται με την εθνική της χώρας του, της Αγγόλας. Έπαιξε ένα φιλικό με τη Μαυριτανία. Στο επόμενο δεν θα παίξει λόγω οικογενειακών λόγων, επικαλέστηκε για να πάει ξεκουραστεί ουσιαστικά, για να πάρει και τις ανάσες του. Αλλά είναι μια ακόμα περίπτωση, όπως είναι και ο Πιερό, να θυμίσω, που επιστρέφει από τον δανεισμό του από τη Ριζεσπορ. Θα παίξει ο Μουντιάλ τώρα με την ΑΕΤ, αλλά έχει συμβόλαιο με την ΑΕΤ μέχρι το 27. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον ήδη από το Ισραήλ και από άλλες ομάδες. Θα δούμε βέβαια και μπαίνοντας και στη βιτρίνα του Μοντιάλ σε ποιο ρόλο θα γυαλίσει.
0: Ωραία. Με τον Ζωάο Μάριο τι γίνεται? Τουρκικό μέσο αναφέρει ότι οι άνθρωποι της Μπεσίκτας δεν τον υπολογίζουν για την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Μπεσίκτας. Άρα το υπόλοιπο του συμβολαίου του τώρα ίσως διαπραγματευτεί με την ομάδα τι θα ακριβώς θα το κάνουν. Ποια θα είναι η προοπτική, να τον δώσουν κάπου αλλού πάλι δανεικό, δεν ξέρω. Πάντως η ΑΕΚ περιμένει, δεν βιάζεται, μέχρι 30 Ιουνίου είναι ο δανεισμός της. Ενδέχεται να βρει έναν τρόπο να τον κρατήσει κι άλλον ένα χρόνο, θα λέγα, στο ρόστερ. 33 χρονών Ζωάο Μάριο, με σημαντική συμβολή φέτος στο rotation της ομάδας, έστω και με ολιγόλεπτες συμμετοχές. Έχει τεράστια εμπειρία και τεχνική κατάρτιση που μπορεί να βοηθήσει. Εξάλλου και ο ίδιος ο Νίκολης έχει τονίσει κατά επανάληψη ότι πλέον χρειάζεται ένα διευρυμένο ρόστερ λόγω των υποχρεώσεων της ομάδας και δεν θα ήταν καθόλου κακό να παραμείνει ο Ζωάο Μάριο για ακόμα μια χρονιά στην ομάδα.
0: Θύμισε μας, πότε ξεκινάει η προετοιμασία της, πότε ξεκινάνε βασικά τα προκριματικά, τα επίσημα?
1: Τα προκριματικά ξεκινάνε 18-19 Αυγούστου. Είναι ο γύρος του play-off του Champions League, έτσι. Ένας γύρος δηλαδή και μπαίνει στη League Phase αν περάσεις, ή διαφορετικά συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Το έχει εξασφαλισμένο αυτό η ΑΕΚ. Βέβαια μια εβδομάδα νωρίτερα στις 12 του μήνα, 12 Αυγούστου, θα παίξει Super Cup στο Παγκρίτιο με τον Όφη. Τότε είναι η πρώτη επίσημη υποχρέωση για τη νέα χρονιά για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία θα αναχωρήσει στις 6 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της φυσικής κατάστασης και τρεξίματα κτλ. Θα επιστρέψει στις 19 στην Αθήνα για 2-3 μέρες για ξεκούραση και στις 23 θα ξαναπάει στο ίδιο μέρος στην Ολλανδία, όπου θα δώσει φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα που ξέρουμε. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα φιλικά, τα οποία όμως έχουν ήδη κλειστεί από ό,τι ξέρουμε. Απλά μένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ανακοινωθούν και να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω, και σκέσαι Αλ Χαμλάουι.
1: Δεν ξέρω καθόλου. Και εγώ τώρα το ακούω αυτό το όνομα, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Δεν πιάνει αδιάβαστα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Συνήθως αυτά που ισχύουν είναι τα ξέρει μόνο ο Ριμπάλτα. Δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, ξεκάθαρα όπως λέει και ο κ. Ηλιόπουλος, και το μαθαίνουμε τελευταία στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίπτωση του Ζούμπο που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, την δούλευε εδώ και αρκετούς μήνες, μπορεί να το ξέρει κανείς, και φάνηκε ότι ήταν πανέτοιμο στην κατάλληλη στιγμή να χτυπήσει, να κάνει την προσφορά του και να το φέρει στην ΑΕΚ.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει. Λάκη, πιστεύω αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, τα καλύψαμε όλα.
1: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Δημοσίευμα της Transfer Feed ήταν αυτό, το οποίο αναφέρει ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον έναν 25χρονο Παλαιστίνιο, τον Αλ Χαμλάουι. Τις επόμενες ημέρες φυσικά και θα έχουμε νεότερα του παίκτη.

μεταξύ, απόφαση της ΣΑΕΚ να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μέχρι το 28. Εντάξει, μόνο τυχαία δεν ήταν. Μπορεί ο Σέρβος μεσοεπιθετικός να μην πραγματοποιήσει τις πιο εντυπωσιακές του σεζόν της καριέρας του τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. Τον θέλει στο ρόστερ του και θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο χρήσιμα γρανάς για τις νέες σεζόν για την ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός κιόλας γνωρίζει ότι όσο λίγη τον Κατσίνοβιτς, έτσι η σχέση τους δεν ξεκίνησε τώρα στα σπάτα, πηγαίνει πίσω το 13. Ο νεαρός τότε Νίκολιτς έδωσε στον 17χρονο Μιγιάτ έτσι, τις πρώτες ευκαιρίες στην Βοηβοντίνα, την κάτοχο του σερβικού κυπέλου φέτος. Από τότε παρακολουθεί την εξέλιξή του και γνωρίζει πολύ καλά τόσο τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά όσο και την προσωπικότητά του. Ο Νίκολιτς δεν βλέπει τον Κατσίνοβιτς ως ένα ποδοσφαιριστή που θα κριθεί αποκλειστικά από τον γκολ και την ασίστ. Τον βλέπει ως ένα παίκτη που μπορεί να, έτσι πώς να το πούμε, να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς ρόλους μέσα στην σεζόν, ειδικά σε μια ομάδα που θέλει να έχει βάθος και εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις γραμμές.

μεταξύ, για το Game 3 επιστρέφει ο Χουάντζο Αρναγκόμεθ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην εξάδα, για τον, στην εξάδα των ξένων για τον τρίτο τελικό της Greek Basket League, παίρνοντας συγκριτικά με τα δύο πρώτα παιχνίδια τη θέση του Τσέντι Όσμαν λόγω ενοχλήσεων του Τούρκου Forward στη μέση. Εκτός έμεινε και πάλι ο Κένεθ Φαρίντ, όπως επίσης και ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος έχει βγει από τη λίστα του Παναθηναϊκού για τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων αποτελείται από τους TJ Shorts, Nigel Hayes Davis, Kendrick Nunn, Jerry Agrand, Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Από, αφού αναφέραμε τους ξένους του Παναθηναϊκού, να περάσουμε και στον Ολυμπιακό. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, όμως ο πόνος από την τενοντίτιδα δεν υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός και, και από το Game 3. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάδα των ξένων, η Νίλη Κίνα και Χολ θα είναι εκτός, με τους Tyreek Jones και Tyson Ward να επιστρέφουν στην δράση.

μεταξύ, περίπου 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο Caravel προκειμένου να ψυχώσουν την αποστολή των Πρασίνων εν ώψη του Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τους φίλους του Τριφυγίου από το ξενοδοχείο και τους οδήγησαν λίγο πιο μακριά από το σημείο του Πούλμαν, όπου θα επιβιβαστεί η ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ο κόσμος των Πρασίνων διαμαρτυρήθηκε για την στάση και τη συμπεριφορά της αστυνομίας, που τους απόθυσε στην συνέχεια. Ακολούθησαν και προσαγωγές. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε άνθρωπο της διοίκησης προκειμένου να μιλήσει με τους αστυνομικούς και να λύσει το πρόβλημα και την ένταση που δημιουργήθηκε. Στο τέλος, οι αστυνομικοί επέτρεψαν στον κόσμο να πλησιάσει κοντά στο πούλμαν της ομάδας και τραγούδησαν συνθήματα για να δώσουν ψυχολογική όθηση στους παίκτες εν ώψη του τρίτου τελικού.

Σε αυτό το σημείο η πρώτη ώρα της εκπομπής έφτασε στο τέλος. Της ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ. Και επιστρέφουμε, μένετε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21 2000 29 22.

Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ

0: βιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών.
4: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ράδιο Ρούμερι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Για πάμε λίγο να ανεβαίνουμε τώρα. Όποιος είναι για το σύλλογο, ελπίδα να σηκωθεί όρθιος εδώ μέσα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη,
7: ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
8: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Rumeli News.
9: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τοποθέτηση της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων για το μετρό Ευαγγελισμό στη γραμμή 4 του μετρό αποτελεί μια δικαίωση για τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος Αθηναίων την πρώτη στιγμή είχε προειδοποιήσει ότι η προτινόμενη χωροθέτηση στο πάρκο Ριζάρι, που θα οδηγούσε σε κατάληψη της οδού Ριζάρι και με την πρόκληση ενός μόνιμου κυκλοφοριακού χάους στην περιοχή, αλλά και την καταστροφή δεκάδων ενόβιων δέντρων, είναι λάθος. Ο Δήμος κατέθεσε ένσταση, εισηγήθηκε και πέτυχε αρνητική γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε εναλλακτικές λύσεις και επέμεινε στην εφαρμογή της αρχικής απόφασης Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τελικά επέστρεψε τη μελέτη στην Ελληνικό Μετρό, ζητώντας τη βέλτιστη χωροθέτηση της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, αλλά και τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συγκεκριμένη περιοχή. Και κλείνω με Κώστα λέγοντας ότι η περιοχή πάνω από το πάρκο Ριζάρι είναι μια περιοχή που είναι πολύ επιβαρημένη. Υπάρχει τεράστια κίνηση των αυτοκινήτων και γι' αυτόν τον λόγο ένα σταθμό του μετρό, μάλλον ένα εργοτάξιο του μετρό, χωρίς να έχει φροντίσει να υπάρχει κυκλοφοριακή άνεση των αυτοκινήτων, θα επιβάρυνε ή ακόμα περισσότερο την ίδια επιβαρημένη περιοχή.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού που αναμένεται γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες που μπορεί να οδηγήσουν και σε τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, την Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή και τον Διονύση Φύση στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ελισάβετ Κουτίδο.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι Ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων ιρανικών πυράβλων προς το Ισραήλ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας πως αν το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο στη σκιά των αντιδράσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, η διοίκηση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τη διακοπή των πληγμάτων κατά του Ισραήλ, καθώς οι δύο χώρες είχαν αρχίσει τις απευθείας επιθέσεις τους για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας της 8 Απριλίου. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε φωτιά στο Λουτράκι, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησαν οι αρχές. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά την κέρια επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Το πρωί, στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή, οδηγήθηκαν συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο κατηγορούμενοι, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ τρεις έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην επίσημη καταγγελία για τουρκικές παρεμβολές διασημάτου εις βάρος ευρωπαϊκών κυβερνητικών αεροσκαφών προχώρησε ο Νίκος Δέμβιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας να υποβαθμίσει το περιστατικό. 5 τόνοι και 300 κιλά κατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια προχώρησαν τα ηλεκτρικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Κατά τους ελέγχους που ακολουθήθηκαν, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν στην ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες το πρωί. Περισσότεροι από 10 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 134 έχουν τραυματιστεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε μία ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον τρίτο αγώνα των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Αθήνα 84 και στην Γλυκιά Συμμορία, συντονισμένοι, ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννη, στη φροντίδα του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στο σταθμό της πόλης. Σήμερα, απόψε, δεν είμαι μόνη μου και χαίρομαι τόσο πολύ, γιατί απέναντί μου είναι ένας φίλος, είναι ένας συνάδελφος, είναι ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Φύτρας. Γεια σου Παναγιώτη μου.
1: Γεια σου Αριστεία μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο αδελφάκι του καναλιού, έτσι στα 984.
0: Γιατί να πούμε φυσικά ότι είσαι προϊστάμενος προγράμματος και πολιτισμού στο κανάλι 1 του Πειραιά, έναν εξίσου ιστορικό σταθμό και αγαπημένο, όπως είναι φυσικά και ο Αθήνα 984.
1: Έχουμε αντέξει, παιδί μου, έχουμε φυλάξει θερμοπύλες στο 984 και το κανάλι 1. Δεν είναι αστείο.
0: Όχι, καθόλου. Και θα μιλήσουμε στην πορεία λίγο και γι' αυτό. Βέβαια, εδώ είσαι με μια πάρα πολύ ωραία και εξαιρετική αφορμή. Κάτι που έτσι ετοιμάζεται εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με μια πρωτοβουλία του καναλιού που γιορτάζει
1: και 39 χρόνια.
0: Που εμείς τώρα τα κλείσαμε, τέλος Μαΐου.
1: Μεγαλώσαμε, Αριστεία μου, μην κοιτάς που δεν το δείχνουμε.
0: Λοιπόν, φτιάχνετε λοιπόν το καμαρίνι της εθνικής μας Αλίκης, της Αλίκης Βουγιουκλάκης, μια πρωτοβουλία δικιά σου, τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τι ωραία ιδέα.
1: Ωραία ιδέα, δεν είναι?
0: Δεν είναι.
1: Βρες η Αριστεία, ξέρεις τι... Ναι. Αυτό, ξέρεις τι γίνεται. Ήθελα χρόνια να το κάνω. Η αγάπη μου για την Αλίκη νομίζω είναι δεδομένη, είναι και κάπου γνωστή, έτσι, σε φίλους και σε...
0: Ναι, είναι γνωστή, αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε για την αγάπη
1: εννοείται
0: σου για την Αλίκη. Πώς ξεκινάει αυτή η αγάπη τώρα για την Αλίκη? Καταρχήν μιλάμε για ένα πρόσωπο που δεν ξέρω, τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, αλήθεια πόσα,
1: 30.
0: 30,
1: είναι
0: έτσι,
1: και
0: Ιούλιος, ακριβώς, Ιούλιος του 1996. Ένα πρόσωπο που εξακολουθεί τόσο πολύ να αγαπιέται, ακόμα και από γενιές που δεν την πρόλαβαν, ας πούμε, στο θέατρο πουθενά, από παιδιά.
1: Είναι τόσο πολύ εδώ η Αλίκη που νομίζω είναι φαινόμενο και το συζήταγα σήμερα και με τον Παναγιώτη τον Τιμογεννάκη.
0: Τι ωραία.
1: Είναι πιο πολύ παρούσα από ποτέ. Και αν δεις και διεθνώς, καμία στάρ εκτός της Μέρλιν που γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια παγκόσμια της γέννησής της, δεν είναι τόσο πολύ παρούσα και δεν αφορά τόσο πολύ τον κόσμο ακόμα. Δηλαδή είναι μοναδικό φαινόμενο η Αλίκη.
0: Είναι μοναδικό φαινόμενο και έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί έγινε αυτό το μοναδικό φαινόμενο. Αλλά πριν πάμε εκεί, πες μου εσύ την προσωπική σου σχέση. Πώς ξεκινάει?
1: Αρχίσω, θα θέλω 5-6 εκπομπές. Κοίτα, η προσωπική μου σχέση ξεκινάει από μια ταινία επί της ουσίας που είχα δει σε ένα θερινό σινεμά. Του Τάκη του Βουγιουκλάκη, το 72-73 ήταν η ταινία. Είναι πολύ αγαπημένη ταινία όλων, νομίζω, η Αλίκη Δικτάτορ.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι που στο τέλος έχει μια σκηνή που η Βαγενά οδηγεί, η Αλίκη είναι με τον Αράπη το σκυλάκι, τη σκοτώνει το σκυλί.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν κάτι ράγησε μέσα μου. Εκεί τα ερωτεύτηκα την Αλίκη, με λίγα λόγια. Είστε μεγάλωσα, μεγάλο.
0: Εσύ παιδί, παιδάκι, εγώ μικρό. Ήμουνα... Μικρό. Δεν θέλω να μάθεις πόσο ήσουν.
1: Έχω θέμα, ήμουνα 5 χρονών, 6.
0: Ένα μικρό παιδί.
1: Αλλά θυμάμαι.
0: Νομίζω εκεί όλοι εκεί ερωτευτήκαμε την Αλίκη.
1: Ναι.
0: Εκεί σε αυτή την ηλικία, όλα τα παιδιά, δεν
1: ναι,
0: ξέρω, έτσι νιώθω.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Το κράω, δηλαδή το κυριολεκτικό, το μέσα μου, το ράγισμα, ξέρεις πώς το λέω το ράγισμα.
0: Ναι, και τι ωραίο που το λες.
1: Έγινε το 80 στην Εβίτα.
0: Άρα στο θέατρο.
1: Ναι. Έγινε στην Εβίτα και μπορώ να σου πω ότι χωρίζω θεατρικά τη ζωή μου πριν την Εβίτα και μετά.
0: Τι ωραίο αυτό που
1: γιατί
0: λες.
1: Τα είδα όλα λίγο διαφορετικά. Απλά με την Εβίτα ήμουνα 14 χρονών, 13. Όταν το είδα, βγήκα από το θέατρο και το ίδιο βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Το επόμενο πρωί δεν μπόρεσα να πάω γυμνάσιο, στην τάξη. Δηλαδή είχα
0: κάτι
1: μια αναστάτω. Ναι, ακριβώς, κάτι μου έκανε.
0: Κάτι έγινε μέσα.
1: Κάτι έγινε
0: σου,
1: μέσα.
0: Κάτι έγινε.
1: Ήταν σαν έρωτα σε ένα
0: πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Που ήταν τώρα το πρόσωπο, ήταν και το θέαμα η αγάπη σου κάπου.
1: Ωραία
0: για το
1: ερώτηση.
0: Θέατρο που ξεκινούσε με έναν τρόπο.
1: Επί της ουσίας ναι. Αλλά δεν περίμενα αυτό το απόκοσμο που έφερε στη σκηνή. Έφερε κάτι που ήταν εκτυφλωτικά όμορφο στα δικά μου τα μάτια. Κάτι που ήταν σαν ξαφνικά να γεννήθηκε φως. Σε μια σκηνή. Αυτό δεν το ξεπέρασα ποτέ.
0: Παναγιώτη, σκέφτομαι τώρα, αναπολώντας, τσιγυρνώντας το χρόνο πίσω, ήτανε η λάμψη της Αλίκης που ήταν σίγουρα. Δεν το συζητώ. Το απαντάω δηλαδή, το ρωτάω και το απαντάω ταυτόχρονα. Ήτανε όμως και τα παιδικά μάτια που ανακάλυπταν κάτι. Ήταν και αυτό.
1: Ήταν σίγουρα. Όλα μαζί. Μου άνοιξε ένα καινούριο κόσμο. Mm-hmm. Και μου λέει, είναι εδώ αυτό.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις, mm-hmm. έτσι,
0: ναι.
1: είναι δικό σου με έναν τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν με αναστάτωσε. Mm-hmm. Δεν σου κρύβω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή την αναστάτωση την κουβαλάω τώρα που δεν είμαι παιδάκι πια.
0: Ναι.
1: Και αφού τη γνώρισα και τη γνώρισα, δόξα τω Θεώ και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη γι' αυτό, αρκετά καλά θέλω να σου πω. Και ιδιώτευσε μαζί μου και ιδιώτευσα μαζί. Δηλαδή, ιδιωτεύσαμε. Είχαμε στιγμές μαζί.
0: Υπήρξε μια σχέση που ξεκίνησε.
1: Εμπιστοσύνης.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε δημοσιογραφικά.
1: Ναι, ξεκίνησε δημοσιογραφικά γιατί δεν σου κρύβω ότι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ήθελα με κάποιον τρόπο να τη γνωρίσω, να εισχωρήσω πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Είχα την εξαιρετική τιμή, τύχη,
0: ναι.
1: να έχω έναν πατέρα. Που δεν υπάρχει πια, αλλά ο πατέρας μου ήταν ένας εξαιρετικός, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Mm-hmm. Στην Ελευθεροτυπία, στον Αντένα, ήταν πυλώνας mm-hmm. της δημοσιογραφίας, έτσι, mm-hmm. ο Γιάννης mm-hmm. ο Φύτρας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε κάποια ηλικία μετά, αφού έβγαλα το Λύκειο και του λέω, πρέπει με έναν τρόπο, θέλω να ασχοληθώ mm-hmm. μάλλον με την mm-hmm. δημοσιογραφία.
0: Άρα ίσως και τότε που είδες την παράσταση, κάπου λίγο μάλλον ναι. είχε μπει.
1: Ναι. Με ακούσανε στο κανάλι, τέλος πάντων, στο ραδιόφωνο στον Πειραιά, στα
0: ναι.
1: Εγγένεια.
0: Ναι.
1: Ο αείμνηστος ο Νόντας, καλή του, αλλά δεν ζει πια, είναι καλά εκεί που είναι. Και μου λέει: θέλεις να κάνεις ραδιόφωνο, του άρεσε κάτι στη φωνή.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ ήδη μάζευα βινίλια, ξέρεις τώρα η γενιά
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μικρά, στα ροταπενταρά και αυτά. Αυτά. Λέω: ασφαλώς και θέλω, αυτό θέλω. Γι' αυτό είμαι εδώ στα Εγγένεια. Και έτσι ξεκινάει η συνεργασία με το κανάλι 1.
0: Από πολύ νεαρή ηλικία λοιπόν.
1: 19 χρονών.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα. Φλιαρώ τώρα.
0: Α, όχι, θέλω να σου πω, πήγαινα να σου πω ότι επειδή ακούω και τις εκπομπές σου, εννοείται ότι είσαι έτσι χύμαρος και χαιρόμουν. Λέω, πω, τι ωραία που θα περάσω σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Αριστέ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ
0: είσαι
1: πολύ.
0: Είσαι χύμαρος και πραγματικά το χαίρομαι τόσο
1: σε ευχαριστώ.
0: Πολύ.
1: Ξέρεις τι, όταν αγαπάς κάτι.
0: Ναι, ναι,
1: δεν ξέρω, έτσι
0: μιλάς
1: το
0: από καρδιάς. Ναι. Το κάνεις αυτό, Παναγιώτη.
1: Έλεγα λοιπόν, πώς θα την πλησιάσω, μα πώς θα την πλησιάσω. Και λέω, οκ, okay, θα πάω να σας κάνω μια συνέντευξη. Χτυπάω την πόρτα τότε της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.
0: Μιλάμε τώρα εσύ ακόμα.
1: Το 87.
0: Ένας.
1: Ήμουνα 20 χρονών. Το 67 έχω γεννηθεί, δεν το κρύβω, μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Ήμουνα 20 χρονών.
0: Mm-hmm.
1: Λέω λοιπόν, πάω στον αρχισυντάκτη τότε και λέω, μπορώ αυτό. Μου λέει, αγόρι μου, τι θα μας φέρει συνέντευξη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Άρα δεν έχει συνεργασία με την εφημερίδα. Πας και λες, εγώ θα σας φέρω.
1: Ναι, ξέρεις. Μου λέει ο Φρίξος ο Ηλιάδης, mm. ο αείμνηστος,
0: mm-hmm.
1: μου λέει, Παναγιώτη μου, γιατί ήξερε τον πατέρα μου, δεν θα σου ανοίξει η Βουγιουκλάκη, αποκλείεται. Τι να σε κάνει, μου λέει η Βουγιουκλάκη, το οποίο είχε δίκιο βέβαια με τη σειρά. Λέω, εντάξει, λέω, κύριε Φρίξο, φτάνει, εγώ θα προσπαθήσω. Βρίσκω το τηλεφωνό της, 7237771, το θυμάμαι, στις
0: ψυχόλου.
1: Ναι. Και λέω, θα την πάρω στο τηλέφωνο. Βγαίνει λοιπόν η νότα,
0: mm-hmm.
1: η πιστή της, ξέρεις, η νότα οικονοποίηση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Μου λέει, μα η κυρία Βουγιουκλάκη τώρα έχει τις πρόβες. Ήταν, ξέρεις τι έκανε, έκανε τη Φιλουμένα.
0: Μάλιστα.
1: Με το Σπύρο Ευγγελάτο και το Δημήτρη, τον Παπα Μιχαήλ.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, ξέρετε τι, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να της κάνω μια συνέντευξη για την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Μου λέει, θέλετε να αφήσετε τις ερωτήσεις στο Ταμείο του Θεάτρου, να τις δει η κυρία Βουγιουκλάκη γιατί έχει πρόβες. Και αυτά και όποτε έχει. Βεβαίως, λέω.
0: Ωραία.
1: Πάω λοιπόν, αφήνω τις ερωτήσεις. Τι κάνω όμως. Αφήνω και ένα τριαντάφυλλο.
0: Μαζί.
1: Μου λέει, θα την πάρετε μετά από μια εβδομάδα. Ξέρω εγώ την άλλη Παρασκευή.
0: Mm-hmm.
1: Την παίρνω την άλλη Παρασκευή. Λέω, γεια σας κύριε, το πάνω για τους Φύτρας είμαι και αυτά. Μου λέει, αχου, έχασε τις ερωτήσεις η Αλίκη.
0: Απίστευτο.
1: Κάπου τις έβαλα εγώ φταίει. Δεν πειράζει, λέω, κύριε Νότα μου.
0: Ξανά.
1: Πότε θέλετε. Μπορείς, μου λέει, να τις φέρεις το Σάββατο. Λέω, θα τις φέρω εγώ το Σάββατο. Ξαναπάω το Σάββατο με ένα κόκκινο 30.
0: Πάλι.
1: Την ξαναπαίρνω. Είσαι σίγουρος ότι τις άφησες, Παναγιώτη, μου λέει. Ξανά το.
0: Καψώνι μου ακούγεται.
1: Έλατε. Πολύ σωστά σου ακούγεται. Λέω, δεν πειράζει, λέω, κύριε Νότα μου, εγώ θα τις ξαναφήσω όλες τις ερωτήσεις. Τρίτη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Τις αφήνω. Λέω, δεν μπορεί. Πάντα με τριαντάφυλλο. Έτσι, το τριαντάφυλλο ήταν
0: στάνταρ.
1: Φλερτ, κανονικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Και χτυπάει, παιδιά, το τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Μία Τετάρτη Τετάρτη μεσημέρι. Χτυπάει, ήμουν εγώ μέσα στο δωμάτιό μου. Ετοίμαζα, νομίζω, εκπομπή, κάτι ετοίμαζα.
0: Ναι, ναι.
1: Χτυπάει η μητέρα μου, τη λέω, έλα, μαμά. Αν σου πω τώρα ότι νομίζω ότι είναι η Βουγιουκλάκη στο τηλέφωνο.
0: Απίστευτο. Ναι.
1: Ξέρεις, γιατί αφήνω το τηλέφωνό μου τότε. Αφήνες, δεν είχαμε κινητά.
0: Το, βέβαια. Ναι. Ναι.
1: Παίρνω. Μου λέει Παναγιώτη, αλλά με τη φωνή. Την άλλη φωνή της Αλίκης.
0: Ναι.
1: Όχι τη φωνή.
0: Που ξέρουμε.
1: Την παθιά, την μπάσα, τη φωνή. τη φωνά, την ωραία, ναι. τη βαθιά. Παναγιώτη, Αλίκη είμαι. Λέω, τα λέμε Αλίκη, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και βάζει τα γυαλιά. Μου λέει, ναι, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λέω, μάλιστα. Τι θέλετε κάποιο ραντεβού, εγώ, αλλά δεν το πίστευα ότι αυτό. Μου λέει, κάνεις κάτι τώρα. Λέω, τώρα. Μου λέει, τώρα. Λέω,
0: όχι.
1: Έλα πάνω στη συγχώρου, σε περιμένω, θα πιούμε καφέ, έχουμε πάρει και ωραίες πάστες.
0: Απίστευτο.
1: Και μου άνοιξε την πόρτα.
0: Και σου άνοιξε έτσι την πόρτα. Mm. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό. Ναι,
1: αυτό.
0: Που την έκανε.
1: Μου λέει, θα σου πω κάτι.
0: Σαν άγνωστο νέο.
1: Καλό, ένα, μην πω τι. Ναι, ένα παιδάκι. Μου λέει, όταν έσπασε λίγο πάγος, γιατί καταλαβαίνεις τώρα το τρακ, μου λέει, Παναγιώτη, θα σου πω κάτι. Λέω, μα τι σας έκανε να... μου ανοίξετε, γιατί, αλλά γιατί μου έχανε... Μου λέει, δεν τις έχασα τις ερωτήσεις, αλλά κατάλαβε, θέλω να δοκιμάσω το πείσμα σου. Mm. Έχεις, μου λέει, τέτοιο πείσμα και αυτό που θέλω από σένα είναι να το κρατήσεις, για πάντα. Mm-hmm. Αυτό, ξέρεις πόσο μου είναι.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τώρα ξέρεις,
0: ναι,
1: συγκινούμε και λέω, γιατί την έχω μπροστά μου.
0: Το καταλαβαίνω. Και έτσι λοιπόν σου ανοίγει την πόρτα για
1: του σπιτιού της και της καρδιάς
0: της. Και ξεκινάει μια καταλαβαίνω
1: σχέση εμπιστοσύνη.
0: Και
1: θα σου πω γιατί το λέω επιμένως αυτό αριστερά. Mm, mm. Δεν μ' αρέσει, ξέρεις, γίνεται και μια αυτή, υπήρξαμε, είμαστε κολλητοί. Όλοι είμαστε κολλητοί. Δεν μ' αρέσει αυτό. Όχι, δεν υπήρξα κολλητός. Με εμπιστεύτηκε όμως.
0: Σαφέστατα.
1: Με εμπιστευόταν πάντα. Όταν χρειαζόμουν ήταν εκεί.
0: Σπουδαίο.
1: Και για μένα ήταν το σπουδαιότερο όλο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Δηλαδή σου λέω, είχαμε στιγμές μαζί, τις εξομολογήθηκα πράγματα, με εξομολογήθηκε πράγματα και αυτό ήταν το πιο σημαντικό όλων.
0: Δεν ξέρω πόσο ανοιχτή ήταν.

0: βέβαια.
1: Της λέω επιπλέον, μου λέει, φαντάζομαι και τις ταινίες και αυτά. Λέω, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν αγαπώ τόσο τις ταινίες σας. Είναι το θέατρο.
0: Οπότε...
1: Αλλά δεν θα το ξεχάσω και σε αφήνει. Μου λέει, από το θέατρο με αγάπησες. Λέω, από το θέατρο σας αγάπησα, γιατί μου ανοίξατε ένα καινούριο κόσμο.
0: Απίστευτο.
1: Και θέλησε, λέω, να τον κρατήσω και να εισχωρήσω σε αυτόν. Αυτό θεωρώ εριστέ ότι ήταν ένα από τα κλειδιά. Γιατί μέχρι το τέλος. Το ξέρεις καλά, το λέω για τους φίλους που δεν το ξέρουν, ότι 5 μήνες πριν φύγει μου εμπιστεύτηκε την τελευταία τη συνέντευξη. Ήρθε στο σταθμό 5 ώρες. 5 ώρες μετά από παράσταση.
0: Το λες και ανατριχιάζω, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ το άρχισα 30 χρόνια μετά το σκέφτομαι. Και καταλαβαίνω την αξία του δώρου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και μου είχε πει, μου έλεγε πάντα, και σου λέω αυτό το φιλάω, ότι ο Παναγιώτης μιλάει πάντα για την ουσία μου, την ηθοποιώ, δεν μιλάει για τη στάρ.
0: Το είχε άρα ανάγκη αυτό.
1: Απόλυτη ανάγκη, απόλυτη ανάγκη. Ξέρεις κάτι, Αριστεία, τις λέγανε όλοι, τις άρεσε πάρα πολύ να τα ακούει μεταξύ μας. Πόσο όμορφη ήταν η εθνική μας στάρ και πόσο λαμπερή ήταν. Όταν όμως ξεκινούσες να τις πεις για τους ρόλους στο θέατρο, εκεί ήταν. Έβλεπες μια άλλη γυναίκα. Έβλεπες ένα πλάσμα που άνθιζε αλλιώς.
0: Άρα η στάρα Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε χάσει κάτι ίσως από αυτή την ουσία, έτσι όπως την περιγράφεις.
1: Ναι, μου το είχε πει. Μου είχε πει ότι. Και υπάρχει και καταγεγραμμένο αυτό, υπάρχει γραφμένο.
0: Η λατρεία του κόσμου και η αναγνωρισιμότητα μέσω των ταινιών. Της είχε ίσως κάτι στερήσει.
1: Ξέρεις τι της είχε κάνει, την είχε λίγο διχάσει. Από τη μία, κακά τα ψέματα, χαιρόταν πάρα πολύ αυτό που γινόταν μετά. Θυμάσαι τι γινόταν. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν φορές που τη φυγάδευαν από άλλη πόρτα για να μπορέσει να περάσει. Αυτό της άρεσε.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη, της στερούσε τη δυνατότητα να απευθυνθεί, αν θέλεις, όχι μόνο, και σε έναν άλλο κόσμο που είχε ανάγκη να απευθυνθεί.
0: Ναι.
1: Και όσες φορές προσπάθησε και το έκανε με τεράστια επιτυχία, με τεράστια επιτυχία, έτσι, δηλαδή η Φιλουμένα κρίθηκε όχι από μένα, από τους πλέον ειδικούς, αν υπάρχουν ειδικοί τέλος πάντων, ως η πιο καλή, πιο ολοκληρωμένη Φιλουμένα του ελληνικού θεάτρου, με τον Σπύρο Βεγγελάτο, παραλαμβάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Η Σίρλι Βαλεντάιν που έκανε με το Βολανάκι, βγήκε ο Γιώργος και είπε, είναι ένα ιερό τέρας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όμως, ας πούμε με τη Σίλε Βαλεντάιν, ας πω ότι αντιμετωπίσαμε. Και λέω αντιμετωπίσαμε, γιατί πήγαινα πολλά βράδια για να της κάνω ψυχολογικό support.
0: Άρα η σχέση ήταν στενή.
1: Δηλαδή, γιατί καταλάβαινε, δεν γέμιζε το θέατρο.
0: Ναι, ναι,
1: και όταν δεν γέμιζε το θέατρο
0: της
1: Αλίκης, ήταν η ευχή της, ήταν η κατάρα για εκείνη, αλλά ήταν ευχή για τους θεατές. Γιατί έβλεπες μια άλλη Αλίκη. Θα σου πω όμως τι γινότανε. Και νομίζω αυτό μπορεί να εξηγήσει πολλά. Σε πολλές από τις παραστάσεις της Σίρλεϊ πήγαινε ένας κόσμος, φοιτητές, ένας άλλος κόσμος,
0: άλλος κόσμος,
1: λίγο πιο εναλλακτικός για την εποχή. Η οποία αυτή το χαιρόταν τρελά. Μου έλεγε, θες φοιτητές από κάτω. Ο άλλος ήρθε με το να βγει στο χέρι. Δηλαδή τα παρατηρούσε, τις άρεσαν όλα αυτά. Την επόμενη στιγμή, την επόμενη παράσταση, στην πιο δραματική στιγμή του έργου, έτσι, στην πιο τραγική στιγμή τέλος πάντων του έργου, στην πιο εσωτερική στιγμή, να σου το πω έτσι, θα μπορούσε, αυτό το έχω ζήσει, γι' αυτό το λέω, δεν το λέω έτσι, θα υπήρξε από κάτω ένα παιδάκι που στην εκοφαντική αυτή ησυχία της παράστασης να πει, μαμά γιατί κλαίει η Αλίκη, και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, τα αποδυνάμωνε όλα με έναν τρόπο. Ήταν αυτό.
0: Είπες κάτι που μου κεντρίζει έτσι το ενδιαφέρον λίγο να το αναλύσουμε παραπάνω. Είπες όταν δεν ήταν γεμάτο το θέατρο, έβλεπες μια άλλη Αλίκη. Έβλεπαν οι θεατές. Ποια άλλη Αλίκη δηλαδή?
1: Η απόλυτα, αυτό ξέρεις, η απόλυτα συγκεντρωμένη στο έργο. Η απόλυτα συγκεντρωμένη στο κείμενο. Έβλεπες την Αλίκη του Ροντήρη, έβλεπες την Αλίκη του Σολομού, του Κοτσόπουλου, τη Συνοδυνού, του Σιδέρη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Του Μελά.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή, πολύ καλά.
1: Πες μου, συγγνώμη.
0: Παναγιώτη, η Αλίκη αυτή που λατρεύτηκε από όλους μας, η Αλίκη του σινεμά, ήταν και μία λίγο άρα περσόνα.
1: Ναι, τι ωραία. Αυτό με...

0: Εσύ αριστερά, τι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο. Mm. Πρόσεξε τι ήτανε. Ήταν η Αλίκη που είχε κάνει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την περσόνα Αλίκη Βουγιουκλάκη, επί στο πανί. Mm-hmm. Δεν μιλάω, δεν σου μιλάω για το θέατρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σωστά το διαφοροποίησες. Mm-hmm. Πάντα ήταν η περσόνα Αλίκη Βουγιουκλάκη στο πανί. Γιατί λέω πολλές φορές σε φίλους που δεν μπορώ να το. Μου λέει, βρε Παναγιώτη, λέω παιδιά, ούτε ήταν πολύ χαριτωμένη γυναίκα. Δεν ήταν όμως γατούλα. Mm. Mm-hmm. Καθόλου. Καμία σχέση με γατούλα. Ήταν μια γυναίκα, θα σου έλεγα ενίοτε, πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Πολύ μάγκας, ακόμα και στον τρόπο που περπατούσε. Mm. Με μια φωνή που έρεε. Mm-hmm. Βαθιά.
1: Ναι.
0: Μπάσα. Καταλαβαίνεις καλά τι εννοώ. Δεν
1: πολύ
0: είχε, δεν είχε. Αυτό που βλέπαμε όλοι και ήταν υπέροχο στη σκηνή. Θέλει πάρα πολύ ταλέντο για να το κάνεις. Mm-hmm. Και να το υπερασπιστείς.
1: Ναι. Μόλι αυτό που...
0: μου είχε, ναι, πει κάτι, ναι, και το οποίο, ναι, θα, ναι, το ακούσουμε στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Μου λέει, αγάπη μου, και το λέει έτσι, θα δεις πως το λέει. Το ψέμα πρέπει να είναι πολύ αληθινό για να αντέξει. Ακού τι είπε.
1: Τι απίστευτη φράση.
0: Ναι.
1: Τι απίστευτη,
0: ναι,
1: φράση.
0: Ναι.
1: Σαν να είχε φτιάξει αυτό, έτσι όπως το
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ήταν η περσόνα αυτή που εισχωρούσε και την εμπλούτιζε. Την εμπλούτιζε, mm-hmm, την εμπλούτιζε. Κοίταξε, μιλάμε για ένα πλάσμα. Εκτός από το Λαντούχο, θα σου έλεγα και εξαιρετικά περίπλοκο πλάσμα. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολη η ζωή της. Έτσι. Περίεργα παιδικά χρόνια, ορφανά,
1: βέβαια,
0: παιδικά,
1: βέβαια,
0: χρόνια.
1: Έχασε τον πατέρα της, βέβαια.
0: Βέβαια. Υποτραγικές συνθήκες, σε εποχές.
1: Πολύ δύσκολες.
0: Εμφυλιακές, ακριβώς. Mm-hmm. Και με πολύ άσχημο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν το ξεπέρασε ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Mm-hmm. Και μπορώ να σου πω ότι ακόμα και οι επιλογές της μετά. Mm-hmm. Πιο προσωπικές, ερωτικές,
1: ναι,
0: έφεραν λίγο το father complex, άμα mm-hmm δεις,
1: ναι,
0: την προστασία του πατέρα, ειδικά τον πρώτο καιρό. Mm-hmm. Ειδικά τον πρώτο καιρό.
1: Τι ωραία που τα λέμε, έχουμε πάρα πολλά. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει να ξεκινήσουμε εκπομπή και να φτάσουμε 20 τόσα λεπτά χωρίς ένα τραγούδι.
0: Είμαι εσύ που μου το γεννάς και ερωτήσεις, γιατί ξέρεις, αισθάνομαι πολύ μεγάλη οικειότητα και
1: εγώ
0: πολύ
1: το
0: αγάπη.
1: Ίδιο, και εγώ το ίδιο. Πάμε με ένα τραγούδι μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με τον Παναγιώτη Φύτρα μέχρι τις 9.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
8: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζούλας.

0: και εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Ένα τραγούδι αγαπημένο για δυνατά αισθήματα και μεγάλες αγάπες, αυτές που δεν τελειώνουν ποτέ. Τα ρούχα μου μαζεύω μια στιγμή, το σώμα μου αμέσως

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Στο κανάλι 1, το αγαπημένο κανάλι 1 στον Πειραιά. Λοιπόν.
3: 7 η ώρα είναι στο Δημοτικό Θέατρο την άλλη Τετάρτη.
2: Την άλλη Τετάρτη. Εγώ θα το αναφέρω πάλι στους ακροατές.
3: Στο καλό που σου θέλω.
2: Λοιπόν, Αριστεία Γιάννου Μαρία Δασκαλάκη. Από εμάς, για χαρά, καλό βράδυ. Τα λέμε πάλι αύριο.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο Δήμος Μούτσης και ο Μανώλης Μισιάς συνεργάστηκαν πρώτη φορά το 1968 ηχογραφώντας το τραγούδι «Με ένα παράπονο» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τραγούδι το οποίο ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Ένας μάγκας στα σαλόνια». Το τραγούδι βέβαια έγινε ευρέως γνωστό από την ηχογράφηση με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Δύο χρόνια μετά, ο Μητσιάς τραγούδισε ένα τραγούδι που έγραψαν ο Μούτσης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για την ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και ήταν το τραγούδι «Αυτά τα χέρια». Συνεργάστηκαν τελευταία φορά το 1979 στο δίσκο «Δρομολόγιο» σε στίχους Νίκου Γκάτσου, όπου ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε όλα τα τραγούδια του δίσκου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την αποκλιμάκωση επιλέγει μετά το Ιράν και το Ισραήλ. Υψηλό βαθμός αξιωματούχος δήλωσε στο κανάλι 12 πως το Τελαβίβ αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις έπειτα από αίτημα του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου πρόσθεσε πως αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις, θα απαντήσουμε με ισχύ. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στον Αμερικανό Πρόεδρο λέγοντας πως το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Νωρίτερα, η διοίκηση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τη διακοπή των πληγμάτων κατά του Ισραήλ, καθώς οι δύο χώρες είχαν αρχίσει τις απευθείας επιθέσεις τους για πρώτη φορά μετά την έναρξη εκεχηρίας στις 8 Απριλίου. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όπου 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινή αεροπορική επίθεση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε φωτιά στο Λουτράκι, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησαν οι αρχές. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά την κέρια επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Το πρωί, στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή, οδηγήθηκαν συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής προφυλακίστηκαν δύο, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Στην επίσημη καταγγελία για τουρκικές παραβολές διασυρμάτου εις βάρος ευρωπαϊκών κυβερνητικών αεροσκαφών προχώρησε ο Νίκος Δένδια στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας να υποβαθμίσει το συμβάν. 5 τόνοι και 300 κιλά κατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια προχώρησαν τα ηλεκτρικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα στο ΣΕΦ. Εκεί θα πάμε τώρα και θα συναντήσουμε τον Στέφανο Λεμονίδη. Στέφανε, καλώς βράδυ. Στέφανε, μας ακούς? Ο Στέφανος Λεμονίδης μας ακούει?
2: Ακούς?
1: Δεν μας ακούει ο Στέφανος Λεμονίδης. Όπως λέγαμε αυτή την ώρα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον τρίτο αγώνα των τελικών του πρωταθλήματος. Μήνυση κατά του Προέδρου της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, για συκοφαντική καταγγελία και άσκηση αθέμητης επιρροής, κατέθεσε ο Μισελ Πλατινί, περνώντας την αντεπίθεσή του για την υπόθεση που το 2015 διέκοψε την πορεία του προς την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Πλατινί είχε καταθέσει δύο μηνύσεις, το 2018 και το 2021, για την ίδια υπόθεση, αρχικά για συκοφαντική καταγγελία κατά αγνώστων και στη συνέχεια για άσκηση αθέμητης επιρροής κατά του Τζιάννη Ινφαντίνο. Αμφότερες διαβάστηκαν σε ελβετικές δικαστικές αρχές, η πρώτη κρίθηκε παραγεγραμμένη, ενώ η δεύτερη τέθηκε στο αρχείο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς.
3: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες. των αρχών.
6: Διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα.

0: Μάρκος Κούμαρης και η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
1: Καλώς τους.
2: Γεια σας.
1: Θα μας τιμήσετε με ένα κέρμα στο jukebox.
3: Φυσικά. Ρίχνουμε το κέρμα και λέμε να παίξουμε το Μινόρε της Αυγής και τον Όγκο Μανοκράι.
1: Διπλό κέρμα. Φύγαμε.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου. Μια κοπέλα κάποιο κόρη, το πολύχρωμο αγόρι. Γύρω φώνει και σοφένεις,

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
1: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε μόνο την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ζήτησε χθες από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον του, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο πως το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, όπου 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της τραγωδίας. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε φωτιά στο Λουτράκι, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησαν οι αρχές. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά την κέρια επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Στη φυλακή οδηγούνται 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Το πρωί, στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή, οδηγήθηκαν συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια φυσικών καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Στην αθλητική ενημέρωση, σε εξέλιξη στο ΣΕΦ, ο τρίτος τελικός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εκεί θα πάμε τώρα και θα συναντήσουμε τον Στέφανο Λεμονίδη. Στέφανε, καλό σου βράδυ.
2: Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, όπως είπατε, για το τρίτο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 47-45 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, πολύ καλό μπάσκετ, και οι δύο ομάδες είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Θα πούμε ότι ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό, έχουν σκοράρει Γόκα 3, Ορτ 8, Βεζένκοφ 12, Μιλουτίνοφ 7, Τζόζεφ 2, Τζόνς 3, Φουρνιέ 12. Για το Παναθηναϊκό, Σόρτ 4, Σλούκας 3, Χέις Ντέιβις 2, Ρακαβόπουλος 3, ο οποίος δυστυχώς λίγο πριν από τη λήξη του ημικρόνου αποχώρησε τραυματίας. Ο Γκραντ έχει βάλει 4 πόντους, ο Ντάν 8, ο Λεσόρτ 7, ο Χερναντές είναι ο πρώτος σκόρερ με 10 πόντους, αλλά έχει ήδη 3 φάουλ, ο Μίτοβλ 4. Να σημειώσουμε ότι λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, είχε εδώ πολλές ελληνικές σημαίες και όλο το Κύπρο ακούστηκε στον εθνικό ύμνο. Σε λίγο ξεκινάει, σε δευτερόλεπτα ξεκινάει το δεύτερο μήνυμα. Θα ξανασυνδεθούμε για να σας πούμε για την εξέλιξη του αγώνα και για το τελείωμά του.
1: Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σμιαθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Εικάζω στη θέση του Λεσόρ να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την ικανότητα του Μίτογλου στο μακρινό σουτ, παρότι στο πρώτο ημίχρονο και στο διάστημα των 6 και 10 που συμμετείχε είχε ένα στα 3 σουτ. Δεν είναι κακό ποσοστό, απλά ήταν τα 3 back to back που λένε, στα καπάκια.
8: Ναι.
7: Και ήταν λίγο υπερβολική η τάση αυτή να ανοίξει την άμυνα με το σουτ. Τέλος πάντων, 5 στα 12 τρίποντα έχει ο Παναθηναϊκός, 4 στα 12 ο Ολυμπιακός, υπάρχει μια ισορροπία εκεί. 16-11 τα rebound, 11-10 η assist, 5-6 τα κλεψίματα και 5-6 είναι τα λάθη και 2-4 τα κλεψίματα. Η Ερυθρόλευκη με τον Γόκαπ, 8-40 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Περνάει από τον Αν, φάουλ από τον Αν. Τώρα αυτά τα φάουλ μπορεί να τα δεις και λίγο τσαμπουκά, να σου πάρω τον αέρα. Αλλά και τώρα ένα δεύτερο φάουλ τόσο φθηνό, δεν κατάλαβα γιατί. Δεν είχε λόγο, τέλος πάντων. Μπορεί να θέλει να τον πιέσει παραπάνω από ό,τι ως τώρα. Τώρα τι έχουμε, σύγκρουση, τρίτο φάουλ του Αν. Δύο φάουλ σε μία φάση εκτός λογικής. Ζητάει challenge για να γίνει τι, ακόμα και επιθετικό να ήταν, γιατί υπήρχε τρακάρισμα. Δεν μπορεί να αλλάξει η απόφαση των διαιτητών, παρά μόνο αν είναι αν υπάρχει περίπτωση για αντιαθλητικό, ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει δοθεί και τεχνική ποινή στον πάγκο, αν κατάλαβα καλά από αυτό που δείξαν οι διαιτητές. Το φάουλ του Ναν είναι το τρίτο. Έκανε δύο φάουλ μέσα σε μία φάση.
8: Αψυχολόγητο, Γιώργο, αψυχολόγητο. Έχει δύο φάουλ, πάει εκεί προς το walk-up. Μιλάμε τώρα για...
7: Ναι, το μεταξύ τώρα λέει να δούμε στο extra replay. Τι να δούμε στο extra replay.
8: Τι να δεις.
7: Αν είναι αντιαθλητικό, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Νομίζω ότι τσάμπα θα χαλάσει το challenge που έχει. Σε κάθε περίπτωση δικαίωμά του είναι challenge. Ακολουθεί ο Αταμάν τον Ναν. Ακόμα και αν οι διαιτητές, το λέω με επιφύλαξη, αλλά μικρή επιφύλαξη. Ακόμα και αν δουν... Α, είναι και ο Πετρούνιας εδώ, Είναι και ο Πετρούνιας στην εξέδρα.
8: Ναι, μόλις τον έδειξε η κάμερα, ναι. Μόλις τον έδειξε.
7: Okay. Μα και εγώ από την κάμερα του, δεν τι περιμένες. Ότι κάνω βόλτα να βλέπω ποιος διάσημος είναι. Λοιπόν, περιμένοντας να βγει λευκός καπνός από τη γραμματεία και ενώ το κράξιμο στους παίκτες του Παναθηναϊκού καλά κρατεί, αλλά όχι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω κι αν είναι και για να παγώσει το ρυθμό. Δεν αλλάξει απολύτως τίποτα και τι περιμένω να αλλάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Βεζέγκοφ οδηγείται στην βολή. Πρέπει να είναι τεχνική ποινή στον πάγκο. Τρία φάουλ εσείως και ο Ναν. Αψυχολόγητα. Και ο Βεζέγκοφ μία συμπληρωματική, μία βολή, η οποία είναι άστοχη. Και απ' έξω η μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. Η τεχνική δεν κόστησε στον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Σόρτς στη θέση του Γκραντ. Walk-up αφήνει στο Βεζέγκοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ πέρασε από όλους. Σταματάει, αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Ναν που πήδηξε ψηλότερα από όλους. 51-45 παραμένει το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία εδώ να πετύχει κάτι, καθώς είχε μία βολή και ένα ελεύθερο σουτ του Φουρνιέ. Και ο Βεζέγκοφ και ο Φουρνιέ αστόχησαν. Ο Χέις Ντέιβις αστοχεί επίσης, αλλά μαζεύει το επιθετικό rebound. Εκτελεί και σε ευστοχή. Αδράνεια των Ερυθρόλευκων, 51-47. Και walk-up. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Η μπάλα στο walk-up shoot για τρεις ελεύθερος. Άστοχο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Μίτογλου που τον αγκάλιασε. Δεν μπορεί να παίξει ο Μίτογλου στο ζωγραφιστό τον Μιλουτίνοφ. Απ' έξω. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο για τον Μίτογλου. Η μπάλα και πάλι στο Μιλουτίνοφ και από εκεί στο walk-up. Βεζέγκοφ αφήνει για το walk-up στον Γουόρντ. Περνάει από τον Γκραντ. Φάουλ δύο βολές. Τρίτο φάουλ και για τον Γκραντ. Και να δούμε πώς και τι θα αντέξουν οι πράσινοι. Δύο βολές για τον Τάισον Γουόρντ. Δεν νομίζω ότι συζητιέται αυτό το φάουλ του Γκραντ. Εντάξει, να διαμαρτύρεται κανείς και είναι και λογικό και για να επηρεάσει, αλλά τουλάχιστον αυτά που βγάζουν μάτι δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Γουόρντ, ο οποίος χωρίς να το πολύ καταλάβουμε έφτασε στους 11 πόντους και τώρα στους 12. Πολύ καλό παιχνίδι και στις δύο πλευρές από τον Αμερικανό. 53-47 στο συν 6 ο Ολυμπιακός. Σόρτς απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Κάνει μια βόλτα, την αφήνει για τον Μίτογλου. Πέρασε φάουλ από τον Γουόρντ χαμηλά, μακριά, εκεί που είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός. Δεύτερο και για τον Τάισον Γουόρντ. Τώρα ποιος έχει δύο, μια χαρά είναι. Στον Ολυμπιακό έχουν δύο Γουόρντ, ο Γουόκαπ και ο Πίτερ. Στον Παναθηναϊκό έχουν τρία ο Γκραντ, ο Νάνο, ο Ερνάν Γκόμεθ. Δύο ο Μίτογλου, δύο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος που έχει δύο, δεν υπάρχει στην εξίσωση πλέον. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από το walk-up, είναι το τρίτο. Πρώτος παίκτης που πάει στα τρία φάουλ. Και ώρα Τζόσεφ. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει ένα παίκτη σαν τον Αν χωρίς να φθαρείς και από φάουλ. Χέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Μη το γλου αφήνει για το Σόρτς. Σόρτς και πάλι στο Χέις Ντέιβις. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ και πάλι στο Σόρτς. Σόρτς θέλει να πάρει το σούτ από εκεί που του αρέσει και θα το πετύχει, αφού ξεγέλασε τον Μιλουτίνοφ και μειώνει στους 4. 53-49. Τζόσεφ Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Φάουλ του Ναν, τέταρτο. Μάλιστα. Και δύο βολές για τον Βεζέγκοφ. Τέσσερα φάουλ ο Κέντρικ Ναν. Μέσα σε τρία λεπτά. Και από τα τέσσερα που έχει κάνει τα τρία είναι στο πουθενά την άκρη.
8: Εγώ πραγματικά, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον Αταμάν. Δηλαδή απίστευτο, απίστευτο.
7: Ναι, εντάξει.
8: Τι να πω, έχει αυτή την...
7: Εντάξει, μην ξεχνάς έχει και τέταρτο τελικό μπροστά του.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, δεν υπάρχει τώρα συζήτηση. Ο Ναν είναι αυτό το αυτοκαταστροφικό που έχει, ενώ είναι μια παικτάρα απίστευτη. Εδώ τώρα αφήνει την ομάδα του αβοήθητη. Να κάνει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου χωρίς κανένα λόγο στον walk-up, να του κάνει και δεύτερο συνεχόμενο και μετά να πάει να τρακάρει με τον Βεζέγκο. Λοιπόν, Σόρτς μετά τις δύο βολές του Βεζέγκοφ με τον walk-up και τώρα τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Βγάζει στο Μίτογλου. Ωραία η συνεργασία. Άστοχο τον τρίποντο. Rebound από τον Γουόρντ και ο Ολυμπιακός τρέχει. Γουόρντ μέχρι μέσα στο Μιλουτίνοφ. Καρφώνει. Όλο το κόστος του κόστου είναι από τον Γουόρντ. Το καλάθι από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 57-49. Και τώρα παίζει και ο κόσμος με σφυρίγματα, με αποδοκιμασίες για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας που πήρε τη θέση του Νάν. Αφήνει για το Σόρτς. 15 δευτερόλεπτα. Ο Σόρτς πέρασε τον Βεζέκοφ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ ήταν κακή συνεργασία του Ολυμπιακού και ο βραχύσωμος και ταχύτατος Σόρτς το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο με ένα μπάζερ. Κακή πάσα του Γουόρτ, κλέβει ο Γκραντ. Γκραντ με τον Γουόρτ πάει προς τα μέσα. Σταματάει, βγάζει για ποιον, για το Σόρτς που μπροστά στο Γουόρτ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 6 πόντι από τον Σόρτς, 57-53 από το Σόρτς που γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού. Μιλουτίνοφ αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ με το Σόρτς κρατάει την μπάλα, περνάει για τον Γουόρτ. Σουτ για 3 από τον Τάισον Γουόρτ, δεν είναι καλό. Rebound από το Χέις Ντέβις. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν παίζει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να μαζεύει, μάζεψε τη διαφορά και μπορεί να τη μαζέψει ακόμα περισσότερο. Για 3 ο Γουόρτ που πήρε τα πάνω του. Για 2. Για 2. 57-55. Ο Σόρτς σε 8 συνεχόμενους πόντους. Στους 12 συνολικά. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Μιλουτίν, για τον Βεζέκοφ που είναι με το Σόρτς. Πάει προς τα μέσα. Του κλέβει την μπάλα ο Σλούκας. Πετάει ο Βεζέκοφ για να μην μείνει στα χέρια του. Ολυμπιακός, ξαναλέω, τώρα δεν παίζει τίποτα. Και τι έχουμε, φάουλο από τον Γουόρτ, τρίτο. Ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό του. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρία φάουλο Γουόρτ, τρία φάουλο Γόκαπ. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν παίζει καθόλου ο Παπανικολάου. Και τι περιμένει με τους 8 παίκτες. Γιατί κλείνει τόσο το ρόστερ ο Μπαρτζόκας. Κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς. Χέις Ντέιβις αφήνει για τον Σόρτς. Αν ο Παναθηναϊκός ευστοχίσει, ισοφαρίζει και περνάει μπροστά, είναι τρίποντο. Σόρτς πλέον είναι όλος ο Παναθηναϊκός. Αφήνει για τον Σλούκα για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάουν ο Μιλουτίνοφ. Πάσα για τον Τζόσεφ. 4 και 10 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Γουόρτ με τον Σλούκα. Γίνεται πιο πιεστική άμυνα του Παναθηναϊκού. Φουρνιέ σταματάει μπροστά στον Σόρτ. Σουτάρει, ευστοχή. Ο Φουρνιέ λέει: εγώ είμαι εδώ. 15 η πόντη του. Και είπαμε: όσο καλός είναι ο Σόρτ στην επίθεση, τόσο δεν μπορεί να ακολουθήσει στην άμυνα. Δεν το βοηθάει και το ύψος του. Και δείχνει και αυτός να αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα στο πόδι, αλλά όχι ικανό να του στερήσει τη συμμετοχή. Σόρτς αφήνει για τον Χέις Ντέιβις και αυτός για τον Σλούκα. Σλούκας απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός σε μια παράταξη που προσομοιάζει με μια match-up ζώνη. Αλλά δεν είμαι βέβαιος γιατί είναι η πρώτη φορά που το είδα. Πρέπει να το δούμε με σιγουριά. Ο Μιλουτίνοφ άρχισε να πάει στο Μίτογλου. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, καλές αποστάσεις από τον Παναθηναϊκό. 60-57. Τζόσεφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ τώρα. Τον πέρασε. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Ξανά στο Φουρνιέ, ελεύθερος για 3. Ο Γάλλος, άμα ζεσταθεί, βρείτε λαγούμι να κρυφτείτε. Μία απέναντι στο Σόρτς και μία απέναντι στον Σλούκα. Φτάνει στους 18 πόντους με 2 συνεχόμενα τρίποντα. Σόρτς περνάει για το Μίτογλου. Μίτογλου τώρα δεν παίρνει το τρίποντο. Σλούκα στα 7 δευτερόλεπτα με τον Γουόρτ. Θα πάρει σουτ για 3. Είναι έρμπολ. 63-57. Το 57-55 γίνεται 63-57. Ο Νάν επιστρέφει και βγαίνει ο Σλούκας. Απίστευτο. Και ο Τολιόπουλος είναι στον πάγκο και βλέπει το παιχνίδι. Ο Νάν με 4 φάουλ, δηλαδή αν χρειαστούμε να πάμε, το τι κάνει.
8: Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πραγματικά. Θα ξεχάσουμε και αυτό το λίγο μπάσκετ, εγώ τουλάχιστον που ξέρω, έτσι, όχι εσύ.
7: Θα το ξεχάσουμε. Γουόρτ στα 8 δευτερόλεπτα με το Χέις Ντέιβις. Περνάει για τον Βεζέκοφ. Εδώ τώρα ο Βεζέκοφ πετυχαίνει το καλάθι. Αν θες την γνώμη μου, υπήρχε και φάουλ από τον Νάν που δεν δίνεται. 65-57. Μίτογλου για τον Σόρτς. Σόρτς για τον Νάν. Νάν με τον Μιλουτίνοφ απέναντι στο Άρη για 3. Αστοχή. Ριμπάουν από ποιον. Από τον... η μπάλα έφτασε στα χέρια του Σόρτς. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Και ξανά ο Ναν με τον Μιλουτίνοφ. Ναν πετάει την μπάλα, είναι εύστοχος. 65-59. Βεζέκοφ με την μπάλα στα χέρια. 1 και 39 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Φουρνιέ με τον Σόρτς απέναντι, τον βάζει στην πλάτη, δεν μετράει το καλάθι, χαμηλά το δίνουν οι διαιτές, έχουν δίκιο γιατί το έχει κάνει νωρίτερα ο Σόρτς, δύο βολές για τον Φουρνιέ. Δεν μετράει το καλάθι, πρώτο φάουλ για τον Σόρτς. Τώρα όταν τον φέρουν στο low post, ο Σόρτς δεν έχει κανέναν τρόπο αντίδρασης. Και αυτό είναι και ο προβληματισμός όταν παίζει ο Σόρτς. Ό,τι βάζει μπροστά το δέχεται στην άμυνα. Πρώτη χαμένη βολή από το Φουρνιέ. Δικαίωμα για μία ακόμα. Βγήκε η μισή άμυνα από το Σόρτς. Εύστοχο στη δεύτερη. 66-59. Σόρτς. Τον περιμένει ο Γκόρντ. Ο Τζόσεφ έχει πάει πάνω στον Ναν. Ναν τώρα με τον Βεζέκοφ στην απομόνωση. Βεζέκοφ κάνει φάουλ. Το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο για τον Σάσα. Ο Σόρτς. Πάντα με την μπάλα στα χέρια. Στα 6 δευτερόλεπτα. Ο Μιλουτίνοφ του δίνει προκλητικά το σουτ. Το παίρνει ο Σόρτς και κάνει έρμπολ. Ο Μίτογλου μάζεψε την μπάλα. Αστόξε. Ριμπάουν ο Τζόσεφ. Πάσα στο Φουρνιέ. Φάουλ από τον Μίτογλου. Δύο βολές για τον Τζόσεφ. Τρίτο φάουλ και για τον Μίτογλου. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Και μέχρι να εκτελεστούν οι βολές. Επειδή όσο μιλάμε, η Λένα Καραλή δίπλα μου κάνει ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που εμπιστευόμαστε πάρα πολύ, φυσικό, πώς το λένε, ορθοπαιδικός, mm-hmm. μας είπε ότι η πελματιαία από νευροσίτιδα σημαίνει πως δεν έχει καλή αιμάτωση ο αχίλιος, ο οποίος είναι κοντά στη φτέρνα. Αυτό κρατήστε το, σημαίνει πολλά και τίποτα. Απλά επειδή εμείς οι γιατροί δεν είμαστε και τους έξυπνους δεν τους κάνουμε, μιλάμε για όσα ξέρουμε, ρωτάμε τους ειδικούς. Εντάξει, για να έχουμε ευθύνη σε αυτό που μεταφέρουμε στους ακροατές μας και ευχαριστώ, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, για να κοιμηθώ το βράδυ σπίτι, έτσι. Τη Λένα Καραλή για το ρεπορτάζ της. Λοιπόν, επιστροφή Πίτερς. 68-59 βγαίνει ο Γκόρντ για να πάρει ανάσες. Φοβερό παιχνίδι από τον Γκόρντ. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο λαμπερός, αυτός ο Βεζέγκοφ ή ο Φουρνιέ. Απ' την άλλη πλευρά ο Ερνάν Γκόμεθ που έχει ώρα να παίξει, είναι στον πάγκο με 10 πόντους και 12 έχει ο Σόρτς. Ναν τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τους πάσει στους Αστραγάλους. Κινείται διαρκώς. Περνάει για το Μίτογλου. Γύρισε μπάλα. Σούτ από τον Γκραντ για 3, είναι εύστοχο. 68-59. Ανάσα για τον Παναθηναϊκό. 68-62 πλέον. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Άλλη μια επίθεση. Σούτ για 3 από τον Χέις Ντέβις. Όχι, όχι. Ήταν υπερβολικό εδώ. Rebound από τον Τζόσεφ, ο οποίος τώρα αφήνει για το Φουρνιέ. 19 από τα 21 δευτερόλεπτα είναι για τον Ολυμπιακό. Θα μείνουν 2-3 για τον Παναθηναϊκό, αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει την επίθεση ως το τέλος. Το σκορ είναι 68-62, ξαναλέω. Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, πέρασε από τον... έκανε ένα σούτ, τώρα τι πήγε και έκανε. Rebound από τον Βεζέγκοφ όμως μπροστά στον Μίτογλου. Ο σούτ για 3... εκτός χρόνου, λένε οι διαιτές, 70-62 είναι το σκορ του δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός παίρνει μια απόσταση 8 πόντων. Δεν είναι σπουδαία, αλλά για την οικονομία του αγώνα και για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αμελητέα. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για το τρίτο παιχνίδι των αιωνίων. Δίνουν λοιπόν το παρόν στις εξέδρες. Λέω για τον Λευτέρη Πετρούνια που ανέφερε ο Γιώργος Κογκαλίδης, αλλά είναι και παραδίπλα του Γιάννης Τσιμιτσέλης. Έτσι να έχετε και μία εικόνα από το στάδιο Διονύσης Κεφυλίας, εσείς που είστε στο ραδιόφωνο και δεν έχετε τον τηλεοπτικό δέκτη. Εκεί πολλές φορές εστιάζει σε κάποια πρόσωπα γνωστά. Γι' αυτό και ο κόσμος ξεσπάσει χειροκροτήματα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα ποδοσφαιρικά. Ολλανδία, Ουσμπεκιστάν, 1-0 στο 37ο λεπτό. Φιλικοί αγώνες εθνικών ομάδων ενόψη Μουντιάλ. Για άλλους ενόψη προετοιμασίας για το Σεπτέμβρη για άλλες εθνικές. Νίγηρας Μαυριτανία 0-0 στο 28. Στο 18 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία 0-0 εξακολουθεί ο αγώνας χωρίς σκορ. Κάποια αποτελέσματα νωρίτερα. Κολομβία Ιορδανία 2-0 τελικό. Στριλάκα Μπουτάν 4-1. Ουγκάντα Μαδαγασκάρη ακυρώθηκε το παιχνίδι, δεν έγινε. Έχουμε πολλά μάτς Under 19, Under 18, Under 20. Όπως καταλαβαίνετε δεν θα τα αναφέρω, διότι θα σας κουράσω χωρίς λόγο. Φιλικά επαναλαμβάνω είναι. Έτσι δεν υπάρχει καμία έτσι κανένα σκοπός να σας τα αναφέρουμε. Να γυρίσουμε πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιώργο.
7: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 8, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη επίθεση. Ο Ταϊρίκ Τζόνς επιστρέφει. Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζέγκοφ και Τζόσεφ οι πέντε. Γκραντ, Μίτογλου, Ερνάν Γκόμεθ που επέστρεψε, Ναν και Χέις Ντέιβις οι πέντε του Παναθηναϊκού. Ο Ναν με τον Ταϊρίκ Τζόνς του κάνει φάουλ Τζόνς. Το πρώτο του. Το δεύτερο. Και το πρώτο του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ έχει 19 πόντους με 2 στα 3 δίποντα, 4 στα 5 τρίποντα και 3 στις 4 βολές. Συν 5 ασίστ. Φοβερή εμφάνιση από το Γάλλο. Ναν που θέλει να πάρει την ομάδα πάνω του. Ναν με τον Πίτερς. Ναν γυρίζει, πετάει την μπάλα, είναι άστοχος. Rebound ο Φουρνιέ. Συγγνώμη, δεν είναι αυτός. Ο
0: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Ο Ρογκαβόπουλος είναι στον πάγκο, δεν έχει φύγει για εξετάσεις, κουτσένοντας για τρεις, τώρα τον είδα μπροστά μου, για τρεις άστοχος ο Ναν. Ριμπάουν ο Τζόσεφ. Και ώρα του το Λιόπουλου, μάλιστα. Ναι. Άντε μετά να πεις ότι τα λέγαμε και εμείς πριν.
8: Ναι, ναι.
7: Βεζέγκοφ με τον Ναν. Βεζέγκοφ αφήνει την μπάλα στο καλάθι μπροστά στον Ναν. Πώς θα παίξει άμυνα ο Ναν με 4 φάουλ. 74-64 στο συν 10. Το παιχνίδι, συγγνώμη, αλλά και εδώ ο Αταμάντα έχει κάνει θάλασσα. Ναν, με τον Τζόσεφ. Ναν ξανά για τρεις. Και αυτό άστοχο. Η μπάλα rebound από τον Τζόσεφ. Ο Ναν αυτό που κάνει είναι ούτε παιδική χαρά. Τζόσεφ βγάζει φάουλ, ήταν εδώ που δεν δόθηκε, Φουρνιέ για τρεις. Μέσα. 77-64. και time out από τον Αταμάν. Εδώ τώρα αυτό που βλέπουμε είναι όλη η σκοτεινή πλευρά του Κέντρικ Ναν και ο Αταμάν το επιτρέπει. Ο Ναν, ο οποίος δεν βλέπει κανέναν, παίρνει το ένα σουτ πίσω από το άλλο, έχει 5 στα 12, 0 στα 4 τρίποντα, 5 στα 8 δίποντα, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. 77-64, ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο ορθολογιστικά. Στους 20 πόντους ο Βεζέκοφ, στους 24 ο Φουρνιέ, και ο Ναν με 11 σουτ έχει πετύχει 10 πόντους. Όπως αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι οι αριθμοί ενίοτε λένε τη δική τους αλήθεια, έτσι.
8: Εγώ, Γιώργο, δεν πιστεύω ότι ο Αταμάν σήμερα κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πραγματικά.
7: Εντάξει, είναι βαρύ,
8: είναι άλλο.
7: Αλλά δεν θα διαφωνήσω.
8: Είναι άλλος, είναι σωσίας του. Και μάλλον είναι σωσίες και αυτοί που κάθονται δίπλα στον Αταμάν.
7: Ναι, πάντως γενικώς νομίζω ότι η διαχείριση είναι...
8: Κάκιστη.
7: Ναι, δεν την καταλαβαίνω. Τώρα παίζουν Τολιόπουλος, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ. Ο Χέις Ντέιβις έχει παίξει ήδη 28 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα και πρέπει να έχει παίξει κι άλλο. Απλά όσο μετράει ο χρόνος που είναι παρόν στο παιχνίδι, δεν ο κόσμος αποθεώνει το Φουρνιέ, που είπαμε είναι, κάνει φοβερούς τελικούς και Ευρωλίγκα, αλλά και τελικούς εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, το Λιόπουλος, νέο πρόσωπο, με το Γόκαπ απέναντι που επέστρεψε, ο Γκραντ με το Φουρνιέ, ο Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς, η μπάλα στον Ερναν Γκόμεθ που έχει απέναντί του τώρα τον Ταϊρίκ Τζόνς, ενώ ο Βεζέκοφ κάνει φάουλ στο Λεσόρ χαμηλά. Δεν μετράει βεβαίως το καλάθι, τρίτο φάουλ για τον Βεζέκοφ. Απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, 7-21, για να ολοκληρωθεί ο τρίτος τελικός. Και τώρα ανεβαίνουν και τα ντεσιμπέλ στο Πειραιά. Δύο φάουλ για τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο, κανένα για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ για τον Τολιόπουλο. Λεσόρ βγάζει έξω για τον Γκραντ. Στα 3 δευτερόλεπτα ο Γκραντ πάει προς τα μέσα απέναντι στον Ταρίκ Τζόνς. Παίρνει φάουλ, δύο βολές. Ναι, σωστό. Φάουλ και δύο βολές. Σωστό είναι το φάουλ στον Ταρίκ Τζόνς. Το τρίτο του. Τρία έχουνε. Ο Γουόκαπ, ο Γουόρτ, ο Βεζέγκοφ, ο Τζόνς. Απ' την άλλη πλευρά έχουνε τρία ο Γκραντ, ο Ερναν Γκόμεθ, ο Μίτογλου, και τέσσερα ο Ναν. Δύο φάουλ έχουν ο Λούκας και ο Λεσόρ, και δεν υπολογίζω βεβαίως τα φάουλ του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος είναι στον πάγκο. Γκραντ εύστοχος στην πρώτη βολή, 77-65. Δικαίωμα για μία βολή ακόμα για τον Γκραντ. Εύστοχος και σε αυτήν. Και αυτός διψήφιος. 77-66. Walk-up με τον Τολιόπουλο. 3-0 τα φάουλ. Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Τολιόπουλος πάνω στο walk-up. Και πάλι ο Φουρνιέ τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Ο Γάλλος αφήνει για το Γόκαπ, σουτάρει για τρεις μπροστά στον Τολιόπουλο. Είναι εύστοχος το δεύτερο τρίποντο από το Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο σύν 14, 80-66. Τρίποντο από τον Τολιόπουλο. Με το που μπήκε στο παιχνίδι δείχνει ότι έχει και αυτός την ικανότητά του. Άλλη μόνο. Πίτερς στο Βεζέγκοφ, από εκεί στον Γόκαπ. Γόκαπ περνάει τον Τολιόπουλο, βγάζει έξω στο Φουρνιέ. Πολύ ωραία η επίθεση του Ολυμπιακού. Και ο Γάλλος είναι αλάνθαστος, τους πάει στους 27. Φοβερή εμφάνιση από το Φουρνιέ. Γκραντ πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το κράθι, παίρνει και το φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ, από τον συγγνώμη, από τον Ταϊρίκ Τζόνς, που πάει στα 4. Εδώ τώρα δύο φορές έχει εκτεθεί. Επιστρέφει ο Γουόρτ για να πάρει ανάσταση και ο Βεζέγκοφ. Είναι στους 20 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Σάσα Βεζέγκοφ. Και μία συμπληρωτική.

0: Φάλο από το Χέις Ντέιβις. Μόλις το πρώτο. Όχι challenge λένε, και βέβαια όχι challenge, γιατί είναι σωστό το σφύριγμα. Αδικείται βεβαίως εδώ, γιατί υπάρχει το πλεονέκτημα. Αδικείται ο Ολυμπιακός, αλλά από τη στιγμή που σφυρίζεται φάουλ είναι χαμηλά. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πλεονέκτημα που δεν είναι της παρούσης. Πάντως, όταν ρωτήθηκαν οι ίδιοι οι προπονητές από την Ευρωλίγκα με μπροστάρι τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είχαν πει ότι δεν θέλουμε πλεονέκτημα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να ήταν το τέταρτο φάουλ του ή το πέμπτο κάποιου. Οπότε τι είναι πλεονέκτημα. Φάουλ από τον Τολιόπουλο στον. Τώρα ο Ταϊρίκ Τζόνς έχει αντίπαλο τον Τολιόπουλο και πάει να καρφώσει
1: και
0: για
1: πάει
0: να
1: καρφώσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει παιδί μου, το καλάθι βάλε. Το ότι, ότι κάνει ο Τολιόπουλο φάουλ και αποσοβεί το καλάθι είναι. Τώρα ο Αταμάρ γιατί διαμαρτύρεται. Δεν έχω καταλάβει. Θεωρεί ότι δεν υπήρχε φάουλ εδώ. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Να, ορίστε. Αυτός είναι ο Αταμάν που γνωρίζουμε. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τζόνος. Πάει στους 5 πόντους.
1: Και να πούμε, Γιώργο, ότι μόλις διορθώθηκε και το σκορ εκεί στην τηλεόραση. 83-71 έλεγαν, 83-72 όπως πολύ σωστά έλεγες εσύ. Παθογένεια εκεί στην ΕΡΤ με τα στατιστικά, μεγάλη παθογένεια.
0: Εντάξει μωρέ, εντάξει.
1: Τι εντάξει, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο, άστο. Εντάξει με τα πλάνα.
0: Το Λιόπουλος, Χέις Ντέιβις και τώρα Λεσόρ. Και πάλι Χέις Ντέιβις για τρεις. Είναι εύστοχος, 84-75, τίποτα δεν έχει τελειώσει όσο ο Ολυμπιακός δεν κλειδώνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πέσει αμαχητή. Φουρνιέ, περνάει για το γόκαπ με τον Τολιόπουλο απέναντι. Χτυπάνε την αμυντική αδυναμία του Τολιόπουλου οι Ερυθρόλευκοι. Φάουλ μακριά από την μπάλα ο Γκραντ στον Πίτερς. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό και το τέταρτο για τον Τζέριαν Γκραντ. Επιστροφή Μιλουτίνοφ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόνς. Επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό. 4 ο Γκραντ, 4 ο Ναν. Η μπάλα στο walk-up στο low post. Προσπάθησε σαν τερματοφύλακας να βγάλει την άμυνα Ερνάν Γκόμεθ. Σουτ για 3 δεν έφτασε, ίσα που έφτασε η μπάλα για τον Ολυμπιακό μετά την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ. Άστοχο ήταν το τρίποντο από τον Φουρνιέ. Αυτός που ακόμα είναι εντελώς σιωπηλός, χωρίς πόντο, είναι ο Πίτερς. Σε πείσμα των προηγούμενων εμφανίσεων του.
1: Να, επαναφορά από τον Γκόκα.
0: Για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Επιθετικό φάουλ χρεώνει τον Μιλουτίνοφ. Είναι το πρώτο για τον Μίλου. Αυτός και ο Χέις Ντέιβις είναι... Καίγεται το κορδελιό και αυτή από ένα φάουλ. Δηλαδή, μπράβο. Λοιπόν, Τολιόπουλος. Όχι ότι πρέπει να κάνεις 10 φάουλ, απλά λέω έτσι. Τολιόπουλος με το Φουρνιέ και τώρα με τον Πίτερς. Θα στάρει για 3, αψυχολόγητο. Ριμπάν από τον Τάισον Γουόρντ. Πάσα για τον Γόκαπ και ο Γόκαπ λέει ρεμίστε. 4-39 για το τέλος. Ο Πίτερς πήρε την μπάλα. Αστοχή. Όμως απ' έξω τη βγάζει έξω ο Λεσόρ για τον Ολυμπιακό. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού ζητάνε και ο Πάγκος challenge για το αν υπάρχει αντικανονική παρέβαση στο καλάθι. Επιστρέφει ο Βεζέγκοφ στη θέση του Πίτερς. Τώρα με το πρώτο replay δεν κατάλαβα κάτι. Όχι, το ακυρώσανε. Ναι, δεν είδα κάτι. Ο Πίτερς αποσύρθηκε. Επέστρεψε ο Βεζέγκοφ. Πίτερς, ο οποίος έχει πάρει όλο και όλο ένα σούτ, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι άστοχος, ένα σούτ έχει πάρει. Walk-up για 3. Ενστάσει, δεν είναι τώρα η επίθεση αυτή. Ριμπάουντ από το Λεσόρ, πάσα στον Τολιόπουλο. Δεν έχω τι να κάνω την μπάλα και την πετάω, ήταν. Τολιόπουλος μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Πέρασε για το Λεσόρ, το κατάλαβε την πάσα ο Γουόρντ. Τολιόπουλος εδώ τα κάνει λίγο θάλασσα. Walk-up θέλει να τρέξει. Με τον Ερνάν Γκόμεθ θα γυρίσει. Ο Βεζέγκοφ παίρνει τα βήματα, βγάζει έξω για το Φουρνιέ. Από εκεί στο Γουόρντ. Γουόρντ κόβεται στον αέρα από τον Λεσόρ. Τώρα οι άμυνες παίζουν πρώτο. Τολιόπουλος για τον Ερνάν Γκόμεθ και πάλι στον Τολιόπουλο με τον Γουόρντ απέναντί του. Και ο Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ οπισθοχωρεί για να μην του δώσει πάτημα. Ο Λεσόρ ευστοχή 84-77. Στους 7 η διαφορά. Έχει καλύψει από το

0: 86-66, τη μισή απόσταση ο Παναθηναϊκός. Από τους 14-7, αν μετράω σωστά, γιατί δεν το έχω με τα νούμερα.
1: Έτσι είναι όπως το λες.
0: Βεζέκοφ πέρασε εκπληκτικά στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ, φοβερή ασίστ στο Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα 86-77 στους 13 και ο Σέρβος. Το Λιόπουλος. Για τον Χέις Ντέιβις. Πάει προς τα μέσα τον Φουρνιέ. Και έχουμε φάουλ από το Φουρνιέ, δύο βολές. Και ο Νάν ετοιμάζεται να επιστρέψει 3 και 12 πριν το τέλος. Δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει φτάσει στους 7 πόντους με τα Κόπο και Βασάνο. Το Λιόπουλος αυτό ήταν, αποχώρησε. Εύστοχος στην πρώτη, αλλά αυτός χάνει μία το χρόνο, έτσι κι αλλιώς. 86-78. Και 12 για το τέλος. Ο 86-79 και ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα με τον Άν απέναντί του. Ο Γουόρτ βγήκε από τα σκρίν και δίνει για τον Βεζέκοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ και πάλι για τον Βεζέκοφ με πάσα πίσω από την πλάτη. Φοβερή πάσα από τον Βεζέκοφ, no look στο Μιλουτίνο που καρφώνει, τρομερό passing game, τρομερή αίσθηση του χρόνου, του χώρου και του χρόνου. Και τώρα ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει. Βγαίνει ο Ερνάν Γκόμεθ για να μπει ο Σόρτς για να πάει με τρεις κοντούς. 88-79. Ο Βεζέκοφ εδώ έβγαλε την μπάσα, όχι του τελικού, των τελικών. Και τώρα ο Σόρτς που επέστρεψε με τρεις κοντούς στο τελευταίο τρίκ που θα δοκιμάσει 2:50 πριν το τέλος ο Αταμάν. Σόρτς πέρασε τους πάντες, έβγαλε πολύ ωραία assist για τον Λεσόρ που κάρφωσε μπροστά στον Μιλουτίνοφ, τον έκανε πόστερ. Και ο Σόρτς που θέλει να πιέσει τον Γόκαπ. Γόκαπ κρατάει την μπάλα. Πάντα με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς τα μέσα για το Γουόρτ. Γουόρτ στην κίνηση. Πήγε να δώσει μια πάσα, δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο Γκραντ στον ευνηδιασμό για τρεις. Μέσα. 88-84. Ακόμα πιο κοντά ο Παναθηναϊκός. Όσο ο Ολυμπιακός δεν τελειώνει τα παιχνίδια, θα νιώθει καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού. Το είχε κάνει και στον πρώτο τελικό. Το ξανακάνει και τώρα. 88-84. Δεν ξέρω αν είναι η αντίδραση του Παναθηναϊκού ή τα συνεχόμενα λάθη των Ερυθρόλευκων, πιθανότατα και τα δύο μαζί. Λοιπόν, έχουμε με 6 πόντους ο Γουόκαπ και 4 ασίστ, με 12 ο Γουόρτ, 4 rebound και 4 ασίστ, ένα πολύ καλό παιχνίδι. 20 έχει ο Βεζέγκοφ με 3 rebound και 1 ασίστ. 15 ο Μιλουτίνοφ με 6 rebound, 27 ο Φουρνιέ που σουτάρει με 6 στα 10 τρίποντα, 60%. Αλλά εκτός από 27 πόντους έχει κρατηθείτε και 8 assist. 4 έχει ο Τζόσεφ με 5 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Και 4 έχει ο Τζόνος που δεν ήταν και ο καλύτερος του Ολυμπιακού. 9 ο Χέις Ντέιβις, 14 ο Γκραντ, 17 γιατί δεν έχει ανανεωθεί ακόμα το στατιστικό, τώρα ανανεώθηκε. 10 ο Ναν, 11 ο Λεσόρ, 10 ο Ρενάν Γκόμεθ, 12 ο Σόρτς, 3 ο Σλούκας, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 3 ο Τολιόπουλος, 6 ο Μίτογλου. Και τώρα ξεκινάει μια από τις πιο κρίσιμες επιθέσεις για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ότι είναι εδώ πάντως ο Ρογκαβόπουλος και σηκώνεται και χειροκροτάει σπάσεις, μοιάζει να είναι απολύτως θετικό και να μην είναι αυτό που φοβηθήκαμε όλοι βλέποντας την φάση που σοριάστηκε στο παρκέ. 88-84 ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και ο Γουόκαπ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Γουόρτ και από εκεί στο Βεζέγκοφ, ξανά στο Γουόκαπ. Γουόκαπ μένει μόνος του, θα σουτάρει για τρεις. Είναι εύστοχος. 90-84, ένα τρίποντο από αυτό που βαραίνει πολύ. Και όταν έρχεται από τον Γόκαπ, έτσι. Ο Ολυμπιακός βγάζει και άμυνα. Ο Βεζέγκοφ τρέχει. Ο Γόκαπ με την μπάλα στα χέρια. Ξανά στο Βεζέγκοφ, αυτό στο Μιλουτίνοφ. Και αυτό καρφώνει. 93-84. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει την πουγάδα με αυτό το 5-0. Αλλά ακόμα έχουμε 1-33. Ο Βεζέγκοφ δείχνει και τις γνώσεις στο ποδόσφαιρο. Κόβουμε τάκλιν τον Ναν. 17 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του Παναθηναϊκού. 93-84. Ο Ολυμπιακός αποκτά ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά θέλει ακόμα μία άμυνα. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να είναι στο παιχνίδι, πρέπει να ευστοχίσει αυτή την επίθεση. Επαναφορά από τον Αν. Βγαίνει ο Γκραντ από τα σκριν με τον Φουρνιέ πάνω του. Χέις Ντέιβις για τρεις. Ναι. 99-87. Συγγνώμη. 93-87. Walk-up με τον Σόρτς. Περνάει το κέντρο. 1-20 για το τέλος. Αυτό το τρίποντο κρατάει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ο Σόρτς χρεώνεται με φάουλ, αλλά είναι το μόλις τέταρτο του Παναθηναϊκού. Άρα η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό με 14. 1-15 πριν το τέλος. Η διαφορά στους 6. Αν ευστοχίσει εδώ ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αλλά δύσκολα θα γυρίσει. Αν αστοχίσει, τα πάντα είναι στην κόψη του ξεραφιού. Γουόρτ, Βεζέγκοφ, Γόκαπ. Γόκαπ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει προς τα μέσα, τελειώνει με φλότερα, αστοχή. Παίρνει το rebound ο ίδιος, φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Δύο βολές από τον Φουρνιέ που εδώ έκανε λάθος. Έπρεπε να βγει έξω με την μπάλα, να παίξει με τον χρόνο και όχι να τελειώσει τη φάση. Αλλά πήρε το φάουλ. Είναι φάουλ του Χέις Ντέιβις. Δύο βολές για τον Γάλλο που είναι στους 27. Και μέχρι τώρα έχει απολέσει μία βολή από όσες έχει εκτελέσει. Όχι πολλές. Τέσσερις έχει εκτελέσει. Έχει ευστοχίσει τρεις. Χάνει όμως την πιο κρίσιμη. 93-87. Και η μία βολή θα παίξει ρόλο, γιατί βάζει τις τρεις κατοχές των Ολυμπιακών με 62 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Εύστοχος του δεύτερη, πάει στους 28. Time out από τον Αταμάν. Λοιπόν, για να ετοιμάζουμε και την αποφώνηση να μην...
1: Ναι.
0: Θα κάνει βεβαίως αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και το σχόλιο η Λένα Καραλή. Λέω ότι αυτό το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, δεν κρίνει τίτλο. Βεβαίως όποιος κάνει το 2-1 είναι ένα βήμα πριν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και βέβαια έχει δύο ευκαιρίες για το λεγόμενο match ball, έτσι δεν το λένε?
1: Match ball στο τένις, ναι.
0: Match ball, ναι. Αυτό.
1: Άμα ξέρεις από τένις,
0: αυτό το περίεργο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προφανώς και με 7 πόντους απόσταση σε 62 δευτερόλεπτα είναι πιο κοντά στο σκορ. Του αρκεί μία άμυνα για να καθαρίσει την πουγάδα. Μπορεί και χωρίς μία άμυνα, αν είναι συνεπής στην επίθεση, να τελειώσει. Όμως όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο, όλα μπορεί να συμβούν. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα και ξέρει ότι ή πάει και τελειώνει την υπόθεση την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ ή επιστρέφει εδώ πέρα για το πέμπτο παιχνίδι. Είδομεν, ακόμα δεν έχει τελειώσει το τρίτο της σειράς. Επιστρέφουν οι παίχτες στο παρκέ. Πάντως ξαναλέω, είναι καλό ότι ο Ρογκαβόπουλος όχι απλά είναι στον πάγκο, αλλά σηκώνεται κιόλας, γιατί ανησυχήσαμε όλοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Σόρτς είναι επαναφορά, αφήνει για το Χέις Ντέιβις. Τώρα απέναντι στο Μιλουτίνοφ, χάνει την μπάλα, Μιλουτίνοφ την κλέβει, ο Βεζέγκοφ, ξανά στο Μιλουτίνοφ, στο Βεζέγκοφ, τελειώνει τη φάση, καλάθι, ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 και έχουμε και τεχνική ποινή στον Αταμάν που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, τι περίεργο. Ζητάει φάουλ στην επαφή του Μιλουτίνοφ με τον Χέις Ντέιβις. Θα πω το εξής. Τι είχα πει για τη φάση του Ναν με τον με το Φουρνιέ ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Μόνο που στο πρώτο παιχνίδι αυτό δόθηκε φάουλ στον Φουρνιέ ή στον Άννα αν προτιμάτε, ενώ στο δεύτερο δεν δόθηκε. Εδώ τώρα βεβαίως δεν φταίνε οι διαιτητές για το τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Αταμάν αποβάλλεται, αλλά είναι ακριβώς η ίδια φάση. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είχα πει και στο πρώτο μάτς. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Κανένα φάουλ, Γιώργο, κανένα φάουλ. Πραγματικά, δηλαδή τώρα, είναι γελίο αυτό που συμβαίνει.
0: Τώρα θα έχουμε το εξής ωραίο.
1: Ναι.
0: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, μάλλον όχι, δεν έχουμε, γιατί είναι η ίδια φάση. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα λένε τώρα ότι δεν υπάρχει φάουλ. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ότι υπάρχει φάουλ.
1: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Αταμάν προτιμάζει το έδαφος για δηλώσεις μετά με αυτές τους, με αυτή του συμπεριφορά. Εντάξει, είναι το έχουμε ξαναδεί το έργο. Βαρεθήκαμε, φίλε Γιώργο. Βαρεθήκαμε, παιδιά.
0: Εντάξει. Κλασικά εικονογραφημένα πήρε και το σακάκι του.
1: Ναι, ναι, εντάξει τώρα. Και σε μια φάση που δεν έκρινε και ο αγώνας είχε κρυθεί ήδη, έτσι. Για όνομα του Θεού, δηλαδή πια.
0: Ναι, οι τρεις βολές βεβαίως μπορούν να τον κρατούσαν ζωντανό.
1: Καλά.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Εγώ επιμένω ό,τι έλεγα και για την φάση του Φουρνιέ με τον Νάν. Δύο βολές αφού είναι αποβολή του προπονητή για τον Βεζέγκοφ.
1: Σήμερα ειδικά Γιώργο, νομίζω ότι αν το έκανε ο Αταμάν αυτό κάνα πεντάλεπτο πριν από τη λήξη του αγώνα, θα βοηθούσε την ομάδα του με το Σερέλι head coach. Γνώμη μου.
0: Μπορεί. 98-87, 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και επαναφορά από το Χέις Ντέβις, τώρα πλέον είναι εντελώς διαδικαστικό. Νομίζω ότι το turning point, μάλλον όχι γιατί δεν άλλαξε κάτι, αλλά το σημείο που εγκαθίδρυσε την υπεροχή του Ολυμπιακός ήταν το τρίποντο του Γουόκαπ. Εδώ φάουλ, δύο βολές στον Σόρτς από τον Βεζέγκοφ, με το σκορ στο 98-87 και 46 δευτερόλεπτα. Ελάχιστα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Εδώ τώρα, κοίταξε, και εδώ τώρα σε αυτή τη φάση είναι η μεγάλη συζήτηση που για μένα θα έπρεπε να λυθεί, το περίφημο high five. Γιατί αυτό είναι ο ορισμός του high five, αλλά αυτό το high five είναι μια ανοησία. Είναι φάουλ, βρήκε στο χέρι, τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Επειδή το λέω γιατί έχουν γίνει τέτοιες φάσεις και υπάρχει και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, πέρυσι πρόπερσι στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο Σόρτς ευστόχησε στην πρώτη βολή, ευστόχησε και στη δεύτερη. 98-89, φάουλ του Σόρτς στον Γκόκαπ. Δύο βολές για τον... τώρα θα τον οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στις βολές. Μήπως χαθούν οι βολές, είναι απολύτως λογικό, δεν το παρατάνε. Αλλά από το 98-87, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σε αυτό το επίπεδο δύσκολα γυρίζουν παιχνίδια. Ας περιμένουμε να λήξει, να μην προτρέψει.
1: Καλά, βέβαια. Ναι,
0: δύο βολές για τον Γκόκα που είναι σε 9 πόντους.
1: Εν τω μεταξύ ακούγονται, περνάνε και πρέπει να είναι ποιητές, απαγγέλουν ποιήση αυτά που περνάνε, ξέρεις.
0: Βέβαια. Εντάξει. Το συνηθίσαμε τώρα αυτό, αυτό να πάει. Και εδώ και εκεί, έτσι.
1: Ναι, κατέρωθα, Υπάρχουν ποιητές. Υπάρχουν ποιητές παντού, υπάρχουν καλλιτέχνες.
0: Στους 100 πόντους πλέον ο Ολυμπιακός, 187. Επαναφορά από το Χέις Ντέιβις για τον Σόρτς, 189. Σόρτς πήρε την ευθεία, φάουλ από τι, από τον Βεζέγκοφ. Καλά τώρα αυτό. Και τι λέει ο Σόρτς, ότι μετράει και το καλάθι, σιγά. Λοιπόν, πέμπτο φάουλ για τον Βεζέγκοφ. Πώς το λέει, άλλους περιμέναμε, άλλος αποβλήθηκε. Ο Σόρτς ζητάει ότι είναι στη φάση για σουτ. Οκ. Ας το δουν οι διαιτητές. Καμία περίπτωση. Τσάμπα καθυστέρηση είναι, αλλά δικαιούται να το δει.
1: Είναι απίστευτο πάντως, πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα.
1: Δεν λέω για τον παίχτη. Ο παίχτης έχει πολλά, έτσι, έχει παλμούς εκείνη την ώρα, λογικό είναι, αλλά δεν προστατεύονται οι παίχτες.
0: Λοιπόν, 189 είναι το σκορ, 40 δευτερόλεπτα. Θα κρατήσουν αρκετή ώρα αυτά τα δευτερόλεπτα όσο ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Βέβαια, ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω, αφού θα σταματήσει τη φάση με φάουλ, βάλε μέσα τον Τολιόπουλο, βάλε μέσα τον Καλαϊτζάκη. Αφενός για να πάρουν και αυτοί έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δύο βολές για το Σόρτς, όπως τα είπαμε. Δύο βολές για τον Αμερικανό που είναι στους 14 πόντους. Καλό παιχνίδι. Βεζέκοφ αποθεώνεται από τον κόσμο. 24 πόντοι έγραψε το κοντέρ του. Σόρτς πάει στους 15. Ο Ολυμπιακός έβγαλε το μάτς με 8 παίκτες. Άστοχος στη δεύτερη βολή.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Τετάρτη, οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία να ισοβαρίσουν τη σειρά και ο Ολυμπιακός φυσικά να στεφθεί πρωταθλητής. Όχι εκεί, αλλά σε περίπτωση νίκης θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα. Είναι όλα ανοιχτά. Οι πράσινοι κλήθηκαν, ξέρεις, λίγο να αντιμετωπίσουν και το σοκ από την εικόνα που είδαν του Νίκου Ρογκαβόπουλου να πέφτει στο παρκέ και να δείχνει στην αρχή ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και κάτι πολύ δυσάρεστο. Ευελπιστούμε όλοι ότι η εικόνα του να κάθεται στην άκρη του πάγκου και να σηκώνεται σε κάθε φάση και σε κάθε προσπάθεια που έκαναν οι συμπαίκτες του είναι ένα θετικό μήνυμα. Και ότι τουλάχιστον θα είναι μόνο αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα και τον είχε κρατήσει και εκτός η επελματία από νευροσύτηδα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι
5: τον
4: άλλο.
5: Τον βλέπουμε και τώρα, μιας και μίλαγες για τον Ρογκαβόπουλο, στα πλάνα, περπατάει, δεν υποβαστάζεται από πουθενά. Είναι καλά,
4: είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και φάνηκε και όταν αποχωρούσε ότι το πατούσε το πόδι του. Επειδή κακά τα ψέματα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, τραυματισμοί, επειδή δυστυχώς έχουμε δει πολλούς το τελευταίο διάστημα με παίκτες οι οποίοι στα καλά καθούμενα και ενώ δεν έχουν πατήσει πουθενά, δεν έχουν χτυπήσει πουθενά, πέφτουν στο παρκέ, μας παραπέμπουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο τραυματισμό. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν της 9 στις 10, συγγνώμη, 9 στις 10 περιπτώσεις δεν φεύγουν όρθιοι και πατώντας το πόδι τους. Φεύγουν υποβασταζόμενοι. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ακόμα και τη στιγμή που αποχωρούσε, έδειχνε να το πατάει. Και φυσικά το γεγονός ότι επέστρεψε είναι ακόμα πιο θετικό μήνυμα.
5: Μακάρι, μακάρι το παιδί, μακάρι. Να μην έχει αυτό που φοβόμασταν.
4: Έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό για κανέναν αθλητή να τραυματίζεται, πόσο μάλλον να τραυματίζεται σοβαρά.
5: Σωστό. Οκ, Ελένα μου, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
4: Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συζήτηση, ενώ η φύση να έχει τραβηχτεί, οι παίκτες έχουν αποχωρήσει. Υπάρχει μία συζήτηση ανάμεσα στην δικηγόρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στη δικηγόρο του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τη Μαργαρίτα Θάνου,
5: ναι,
4: και κάποιον από τη γραμματεία νομίζω. Και φυσικά αυτό δεν αρέσει και στους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίσκονται ακόμα στις εξέδρες. Ναι, κάποιος από τη γραμματεία ήταν, νομίζω, ναι, που μιλάει τώρα και ζητάει το λόγο και από τον κύριο Γεωργαντή με έντονο τρόπο. Δεν είμαι 100% σίγουρη. Ίσως να είναι και κάποιος από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που κάθονται δίπλα από το... δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έτσι.
5: Μήπως έχει κατατεθεί κάτι, κάποια μήνυση, δεν ξέρω.
4: Όχι, όχι, όχι. Ακόμα όχι, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ο συγκεκριμένος κύριος, βεβαίως, παρά το γεγονός ότι η κυρία Θάνου έχει αποχωρήσει, ζητάει το λόγο και από τους security του Παναθηναϊκού. Θα μάθουμε ποιος είναι.
5: Τέλος πάντων. Okay.
4: Δεν είναι κάποιος αναγνωρίσιμος ή κάποιος
5: της
4: ομάδας του Ολυμπιακού, έτσι, με σιγουριά.
5: Ωραία πράγματα. Συνεχίζονται.
4: Αυτά, λοιπόν.
5: σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε την Τετάρτη πλέον από το T-Center, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Καλή συνέχεια.
5: Να είσαι
4: σε
5: καλά, να είσαι καλά.

Λοιπόν, ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει κάνει μια δήλωση, μάλλον μια ανάρτηση εκεί που συνηθίζει στο Instagram. Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς, ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια.

Λοιπόν, αφεντικό της σειράς και πάλι ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1. 102-92 το τελικό αποτέλεσμα και απόρθητο φρούριο, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα φέτος το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν μία ακόμη νίκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη την ερχόμενη Τετάρτη να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί στον πέμπτο αγώνα της σειράς, εφόσον και αν υπάρξει. Τετάρτη στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center, ο τέταρτος αγώνας της σειράς. Εδώ από τον 943 Inter Veteran Sports, εννοείται ότι θα τον ακούσετε.

Ένας Ολυμπιακός, γιατί ζητάτε τη γνώμη μου, αν κέρδισε δίκαια, εννοείται ότι κέρδισε δίκαια. Όπως δίκαια είναι μέχρι τώρα και η σειρά στο 1-1. Και ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα έχει κερδίσει δίκαια και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο αγώνα έχει κερδίσει δικαιότατα, απολύτως δίκαια. Ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν πολύ καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε, αν θέλετε έτσι την γνώμη μου, από το λίγο μπάσκετ που ξέρω, χωρίς τη βοήθεια του προπονητή του. Όταν αφήνεις τον καλύτερο σου παίχτη, τον έναν, και κάνει ψυχολόγητες ενέργειες και δεν τον βοηθάς, δεν τον βγάζεις έξω να καθαρίσει το μυαλό του, τον αφήνεις μέσα με τρία φάουλ, ξέροντας ότι ο Νάν είναι έτσι αψυχολόγητος πολλές φορές και ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει το τέταρτο, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι ο Τούρκος σήμερα ήταν απόν. Και δυστυχώς ήταν απόν και βοηθή του. Εκτός και αν δεν ακούει τους βοηθούς, τους έχει έτσι για γλάστρες εκεί γύρω-γύρω από τον πάγκο.

Πρώτο σκόρ για τον Ολυμπιακό Εβάν Φουρνιέ με 28, θαυμάσιος ο Γάλλος, ο οποίος διανύει τρομερή φόρμα και στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα, ήταν MVP. Να θυμίσω στο Final Four, αλλά τώρα και στους τελικούς. Είναι πραγματικά ο ηγέτης του Ολυμπιακού. 3 rebound επίσης είχε και 8 assist. Παίζοντας παρακαλώ 37 λεπτά. Ο Βεζένκοφ είχε 24 πόντους, 3 rebound, 2 assist, παίζοντας περίπου 35 λεπτά, λίγο παραπάνω από τα 35. Πρώτο σκόρ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γκραντ με 19 πόντους και 5 assist, έπαιξε λίγο παραπάνω από τα 33 λεπτά. Και πάμε να ακούσουμε τον Εβάν Φουρνιέ, που σας έλεγα ότι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτή την περίοδο στον Ολυμπιακό.

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακούσουμε τον Βαν Φουρνιέ, δεν προλάβαμε, είχαμε έτσι ένα προβληματάκι εδώ στην κονσόλα. Εννοείται ότι θα σας μεταφέρω σιγά σιγά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

0: Λοιπόν, ο τέταρτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Εννοείται από το δέκτη της ΕΡΔΙΟ, εκεί έχει πάρει τα δικαιώματα το κρατικό κανάλι, στις 9 το βράδυ το τζάμπολ του τέταρτου αγώνα. Για να δούμε τι θα μας πει και ο Σωτήρης Γεωργίου όμως, ο οποίος πάντα είναι έτσι on time και έγκυρος, τουλάχιστον σε αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, πάντα προσυπογράφω το σχολιασμό του. Γεια σου Σωτήρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως τα έχουμε προσεγγίσει τα παιχνίδια έτσι έχουν πάει και μάλιστα και πριν το σημερινό μάτς είχα πει ότι το κλειδί των Ολυμπιακών θα είναι εάν θα μπορέσει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Είναι ξεκάθαρο ότι αν ο Παναθηναϊκός σετάρει τα παιχνίδια και κατεβάζει τα σκορ, είναι αυτός ο οποίος προηγείται των προγνωστικών. Εάν ο Ολυμπιακός μπορεί και τρέχει, βγάζει ενέργεια και έχει καλά ποσοστά στο τρίποντο, είναι αυτός που είναι φαβορή. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά σήμερα, δηλαδή είχε τα 10 στα 25 τρίποντα, που σημαίνει, είχαμε πει, το κλειδί είναι τα 10-12 τρίποντα, συν 35-40% στο ποσοστό ευστοχίας, είχε 10-40%. Περιόρισε τα λάθη τα οποία του είχαν κοστίσει, ήταν μόλις 10. Μπόρεσε και κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα της τρίτης περίοδος, της δύο πρώτης αναμετρήσεις. Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός είχε χάσει κατά κράτος του Παναθηναϊκού, σήμερα ανοίξει 23-17. Απέφυγε τα αναδυνητικά σερί το 10-28 στο πρώτο παιχνίδι και το 10-26 στο δεύτερο. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγαλύτερο σερί, ήταν ένα 29 που είναι λογικό για την κλάση των ομάδων. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μπόρεσε να τρέξει και λίγο, όχι πάρα πολύ, γιατί 13 πόντους πήρε στο transition και ο Παναθηναϊκός επίσης ήταν καλός στο transition σχετικά, αλλά ο Ολυμπιακός ψιλοτσίπησε πόντους έτσι, ψιλοτσίπησε πόντους και από το pick and roll με τον Μιλουτίνο που είχε 17 πόντους και κατάφερε να έχει πολύ τρίποντο. Τρίποντο βασικά από τον ηγέτη του που είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος θύμισε Βασίλη Σπανούλη. Μπροστάρης, 28 πόντους, 6 τρίποντα, αλλά εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. 8 ασίστ, περισσότερες από Γόκαπ και Τζόζεφ μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σωστά.
1: Ο Φουρνιέ σε 37 λεπτά έχει κάνει τα πάντα, κόβει ράβει που λέμε στο παιχνίδι, βγαίνει μπροστά και σκοράρει τα κρίσιμα και μεγάλα σούτ όταν ο Παναθηναϊκός πλησίαζε. Και έτσι λοιπόν με τον Φουρνιέ ηγετικό, αλλά και με μια τετράδα παιχτών, οι οποίοι έδωσαν πράγματα, όπως είναι ο Μιλουτίνοφ που είχαμε κυριάρχει στο πικεντρό με 17 πόντους, ο Βεζέκοφ που αθόρυβα βάλει 24, δεν κατάλαβε που τους έβαλε. Το κλειδί ήταν ο Γόκαπ στα σουτ που του έδωσε ο Άταμαν. Ο Γόκαπ έβαλε 3 και έβαλε και το πιο σημαντικό στο 88-84, όταν ο Μαρνάκος πλησίασε και παραλίγο το κάνει θρίλερ. Και ήταν πολύ καλός και ο Γουόρ που είχαμε πει πόσο είχε λείψει στο δεύτερο παιχνίδι, ήταν λάθος προσδοκά που δεν τον είχε πάρει. Ασχέτως, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα δυνάμεων, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του coach, ο Μπαρτζόκας. Αλλά ο Γουόρ ήταν πάρα πολύ σημαντικός με τους 12 πόντους. Όλα αυτά, 5 παίκτες στην ουσία ήταν για τον Ολυμπιακό σήμερα. Λίγο Τζόζεφ, λίγο Τζόνς. Αυτό που κρατάει ο Ολυμπιακός είναι ότι ο Πίτερς έμεινε πολύ χαμηλά πάλι. Τρίτο μάτι που δεν έχει παίξει καθόλου καλά ο άτυπος MVP του Final Four της Ευρωλίγκα. Ενώ σήμερα δεν έπαιξε τον Παναικολάου καθόλου. Προφανώς θα είναι φρέσκο στο επόμενο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε.
0: Κάποιες πληροφορίες, Σωτήρη, που έχω, με συγχωρείς που σε διάκοψα, είναι ότι είχε κάποιο πρόβλημα με τη μέση του, είχε κάνει ένεση πριν από την έναρξη του αγώνα. Και είχαν συνοηθεί αν και εφόσον χρειαστεί να παίξει.
1: Σωστό, για να προφυλαχθεί.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός θα περιμένει. Ανακόσα από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι δεν πήρε πράγματα από τον Άν. Κόστησε το τέταρτο φάουλ του Νάν πολύ γρήγορα στην αρχή της τρίτης περίοδου. Είχε καλό. Λεσόρ είχε καλό Χουάντσο που έμεινε όμως στους 10 πόντους στο πρώτο γιατί φορτώθηκε. Ο Σόρτς έβαλε 15 αλλά έφαγε πολλούς πίσω. Ο Λούκας προσπάθησε να νοικοκυρέψει αλλά το σημάδεψαν την άμυνα. Τραυματίστηκε και ο Λουκαβόπλος, έλειπε και ο Όσμαν λόγω του προβλήματος που είχε στη μέση. Ο Χέρις ξεκίνησε άστοχα, ήταν στο πρώτο μήχρονο 3 πόντους, τελείωσε με 12. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στην ουσία έχει χάσει το παιχνίδι σήμερα από το ρυθμό. Ένα μάτς που ήταν εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο, που ήταν πάρα πολύ σεταρισμένο και με πολύ χαμηλό σκορ. Σήμερα είχαμε πάρα πολύ υψηλό σκορ που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τελειώσει σαφώς τίποτα, απολύτως. Βλέπουμε ότι οι ομάδες μέσα σε δύο μέρες, τρεις, αλλάζουν άρδιν εικόνα. Και αυτό είναι λογικό γιατί παρά το γεγονός ότι παίζουμε περιορισμένα ρόλο σε σχέση με την Ευρωλίγκα, παρόλα αυτά έχουν 8-9 παίκτες με μεγάλες προσωπικότητες. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός στο πρόσωπο του Φουρνιέ έχει βρει την προσωπικότητα κυρίως που έλειπε να είναι ο ηγέτης του. Άρα λοιπόν έχουμε δρόμο μπροστά. Αν ακούσα να επιχειρήσει το 2-2 και να πάει σε ένα πέμπτο μάτσο που το άγχος υπάρχει και για τον Ολυμπιακό φυσικά και στο πιο πολύ λόγο της έδρας, Ο Ολυμπιακός νομίζω θα πρέπει να πάει τώρα με Ντόρσεϊ. Λογικά θα είναι έτοιμος, πιστεύω, όπως ήταν και ο Λούκας σήμερα. Θα είναι καλύτερος ο Λούκας στο επόμενο παιχνίδι. Θα πάει να παίξει το ΆΚΑ πιο απελευθερωμένο στην επίθεση. Φάνηκε το πολύ σεταρισμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Δεν του βγήκε σε καλό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει να τρέξει στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια υπάρχουν δυνάμεις, γιατί μιλάμε για το τέλος του σεζόν. Και εδώ να πούμε ότι είπα κάτι του Μπαρτζόκα πριν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε πει και εμείς ότι οι ομάδες είναι σκασμένες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι, η Ρεάλ έμεινε έξω από την Τενερίφη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Βίρτους αποκλείστηκε από τη Βενέτσια. Δηλαδή, πολλές μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Η Μπασκόνια έμεινε έξω από την Πανταλώνα.
0: Όσες, εν πάση περιπτώσει, έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, έχουν θέματα.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Έχουν σκάσει. Υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν και περιορισμοί. Και η Φενέρ ακόμα στην Τουρκία με την Εφές μπορεί να πέρασε με 3-1, αλλά ακομάξει τα δύο πρώτα μάτια με 17 πόντους και τα γύρισε και τα κέρδισε στο τέλος. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κόπωση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι καμιά φορά αυτή, ας πούμε σήμερα για παράδειγμα, δεν υπήρχε δύναμη στην άμυνα και γι' αυτό και φάνηκαν οι επιθέσεις. Το επόμενο παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό πάλι. Έτσι. Άρα η σειρά δεν έχει τελειώσει σαφώς. Ο Ολυμπιακός πάντως διατηρεί το έτος του σεφ όλο 2026. Ήταν σημαντικό ότι έκανε το 2-1. Έχει δύο παιχνίδια για να πάρει τον τίτλο, αλλά κάθε παιχνίδι αυτών των ομάδων είναι ένα παιχνίδι από την αρχή.
0: Ένιγμα, ναι. Ένιγμα,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να βγάλει
0: σωστά.
1: Οτιδήποτε στην σκακέρα. Αυτά νομίζω είναι.
0: Εξέφρασα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης την εκτίμησή μου ότι ήταν έτσι ακατανόητη η διαχείριση του Αταμάν απέναντι στον Ναν. Και το λέω λόγω του ότι τον άφησε με 3 φάουλ πολλή ώρα μέσα, τον άφησε να κάνει κάποιες αψυχολόγητες ενέργειες, κάποια τρίποντα. Ξέρεις τώρα, ο Ναν είναι λίγο παίχτης.
1: Ναν
0: μπάσκετ. Έτσι, μπάσκετ Ναν. Δεν ξέρω, τι γνώμη έχεις γι' αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ναι, εντάξει, ναι, κοιτάξτε, ο Άταμαν είναι προπονητής ο οποίος πάντα θέλει να πηγαίνει με τους παίκτες που είναι οι προσωπικότητες. Σου θυμίζω ότι πάντα έτσι παίζει ο Άταμαν. Πάντα έχει παίκτες οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία, mm-hmm. τους δίνει το ελευθέρας που λέμε, όπως θα κάνει με το Λάρκιν, όπως θα κάνει με το Μίση και με Φέσσα. Άρα λοιπόν δεν μου προκαλεί εντύπωση. Είναι προπονητής που ζει και πεθαίνει, που λέμε τους σκόρερ του. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Ναν δεν ήταν σε καλή βραδιά σαφώς. Τον έχει περιορίσει ο Ολυμπιακός στη σειρά γενικά, του έχει δημιουργήσει θέμα του Ναν. Mm-hmm. Νομίζω ήταν η απουσία του Όσμαν φάνηκε αρκετά σήμερα, γιατί δεν πήρε πράγματα πολλά από το 3 ο Παναθηναϊκός. Φωτώθηκε και ο Χουάντσο, μην ξεχνάμε. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι με το Χέις το 3 δεν είναι τόσο καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει και post παιχνίδι, ο Χουάντσο δεν έχει το post παιχνίδι και γι' αυτό και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
0: Ωραία, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Σωτήρη Γεωργίου. Νομίζω ότι κάθε φορά που σχολιάζει ο Σωτήρης μαθαίνουμε και περισσότερο μπάσκετ.

Λοιπόν, Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος χτύπησε πάλι μέσω Instagram, πάντα έτσι το χτύπησε εντός εισαγωγικών, ναι. Για να παρεξηγούμε, γιατί είναι και κάποια πράγματα που βλέπω εδώ από τα μηνύματα, τα έχουμε παρεξηγήσει. Λοιπόν, 0-3 στην συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα. Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, για να δούμε τι, να σας διαβάσω εν πάση περιπτώσει τι δήλωσε ο coach, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μετά την λήξη της αναμέτρησης. Ένα κομμάτι από τις δηλώσεις, διότι δεν μπορώ να σας διαβάσω όλες τις δηλώσεις που έκανε στο κρατικό κανάλι. Είδαμε πως δύο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες μπορούν να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Το ελέγξαμε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν με εξαίρεση ένα σημείο. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και νομίζω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή η κούραση για όλες τις ομάδες σε όλα τα play-offs των πρωταθλημάτων επηρεάζει το παιχνίδι που μπορούν να παρουσιάσουν οι ομάδες. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Έχουμε πάντα μια επιλογή στο πώς θα παίξουμε. Οι παίχτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν θα επηρεαστούν από τους σφιγμούς που είναι στους 200. Πήραμε την όθηση από τον κόσμο μας σήμερα σε μια φανταστική ατμόσφαιρα και κάναμε το 2-1. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας που ήταν ο μεγάλος στόχος των τελευταίων ετών, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες αυτή τη στιγμή, συνέχισε ο coach, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός έχει το κίνητρο γιατί είναι σημαντικό για εκείνους να παίζουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δείξαμε και εμείς ότι έχουμε κίνητρο, σιγά σιγά γιατί είχα αμφιβολίες για το πώς θα ανταπεξέλθουμε, αλλά σήμερα δεν έχω. Ελπίζω να έχουμε τον Ντόρσεϊ στο τέταρτο παιχνίδι. Σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση.

0: Λοιπόν, επειδή πολλοί φίλοι μας στέλνουν μηνύματα για το αν κέρδισε ο Ολυμπιακός δίκαια, σας το είπα και πριν. Και μάλιστα ο φίλος μου Θανάσης έχει στείλει εδώ φωτογραφίες. Εάν αυτά που έκανε ο Αταμάν τα έκανε ο Μπαρτζόκας και δεν τα έχει κάνει ποτέ κτλ., δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν θα βγάλουμε πουθενά αν μπω στη διαδικασία έτσι, συγκρίσεων το τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ο Αταμάν σήμερα για μένα και προπονητικά αλλά και στη συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτος. Για άλλη μια φορά θα το πω, έχω στυλιτεύσει και άλλες φορές τη συμπεριφορά του coach Έργιν Αταμάν. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω σε διαδικασίες συγκρίσεων αν αυτά τα έχει κάνει ο Μπαρτζόκας, γιατί κτλ. Τώρα, για τη δήλωση του Μίστερ Γιαννακόπουλου στη συνείδηση των φιλάθλων 0-3, ο φίλος μου Θανάσης λέει κάποιος να το μαζέψει. Τελικά έχουν δίκιο οι οπαδοί του Ολυμπιακού που λένε διάφορα κτλ. Τώρα αυτά, ναι, έχουν άδικο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να έχουμε συνθήματα στα γήπεδα τέτοιου είδους. Λοιπόν, τώρα εάν στη συνείδηση των φιλάθλων είναι 0-3, τώρα αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι για μένα τυχής η δήλωση του Γιαννακόπουλου. Για να ακούσουμε τι λέει ο Walkup, πρωταγωνιστής και αυτός, μεγάλος σήμερα.
1: It's time to, you know, grit our teeth.
2: Ο Τόμας Walkup λέει ότι αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα, συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
1: I feel good. That's pretty much it. You know, I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. You know, I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
2: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες, τα σούτ, εκτέλεσε σωστά.
1: I made my first one. I looked at him.
2: Έκανα το πρώτο, πήγε καλά. Γενικότερα είχα βρει ρυθμό σε αυτό το παιχνίδι.
1: I feel really good because
2: και εκτέλεσα τα plays και τα σούτ από μακριά. Και επειδή η ερώτηση έρχεται για το επόμενο παιχνίδι,
1: their biggest punch with a lot of energy, intensity, physicality, of course, you know, their biggest performance with the most energetic performance of the year, you know,
2: έκαναν την πιο την εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι στην προηγούμενη αναμέτρηση και προφανώς πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε όμως σε άλλο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα συνέντευξη τύπου μιλάει ο Χρήστος Σερέλης.
0: Λοιπόν, πάμε σε break, σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.
3: Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ.

0: λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 943 Intermittent Sports.
5: Είτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
16: Τσιγαράκι,
17: μπα, το έκοψα.
16: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
17: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
16: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
18: Για τον ανταυτού, για τον Γκίνα Ταμάν.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για να ακούσουμε τι είπε, τι λέει μάλλον τώρα.
1: Κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό ξέρετε πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης, και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε 2 μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κώστα, καλησπέρα. Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φιλάθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. Ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Γιατί άνθρωποι βρίζουν οικογένειες και στα 2 γήπεδα. Τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι. Φαντάζομαι δεν είναι φιλάθλοι. Λέω αν συμφωνείτε. Και...
1: Έχετε, Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι, προφανώς, ναι, από νωρίς. Προφανώς έχεις και δει, γιατί, ας μην είμαστε παραλόγοι, έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί αντίδρασή μου αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι, φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
2: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα 2 πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ήταν αυτό ένα κλειδί για το...
1: Ναι, ήταν σημαντικό.
3: Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και απευθείας την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μπαρτζόκα, ένα μέρος της συνέντευξης τύπου, όπου αναφέρθηκε και στην τιμωρία του, ζήτησε συγγνώμη. Όπως πρόσταζε η απόφαση της αθλητικού δικαστού, η οποία βγήκε αν δεν κάνω λάθος σήμερα, ζήτησε λοιπόν συγγνώμη προς το φιλαθλό κοινό για την συμπεριφορά του μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα, όπου παρανόμως, όπως είπε, πάρθηκε ένα βίντεο, εκεί υπόθηκαν κάποιες κουβέντες μεταξύ αυτού και ενός παράγοντα του Παναθηναϊκού, νομίζω

Έτσι ένα πιπεράτο από τη συνέντευξη τύπου του Μπαρτζόκα είπε ότι ο γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του παλιότερα στην προσπάθειά του να ρίξει μπουνιά στη Φυσούνα όταν πέρναγα. Λίγο πολύ γνωρίζετε για ποιον αναφέρεται. Φυσικά είναι ο παδός του Παναθηναϊκού συγκεκριμένος τύπος. Απλώς εκείνες τις μέρες που έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Φιωρεντίνα, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορούσε με την φανέλα της Φιωρεντίνα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό ότι είχε σπάσει το χέρι του στην προσπάθειά του να ρίξει μπουνιά στη Φυσούνα την ώρα που πέρναγε ο Μπαρτζόκας.

0: Λοιπόν, στα λεπτά που μας απομένουν είναι ώρα να ηρεμήσουμε νομίζω. Και η καλύτερη λύση και ο καλύτερος έτσι άνθρωπος παύλα συνεργάτης για να ηρεμήσουμε, ποιος άλλος από τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ηρακλή μου, σε ξενυχτήσαμε σήμερα?
1: Μα καλύτερα.
0: Όχι, αφού είσαι...
1: Καλύτερα, αλλά γιατί ήρεμος εγώ?
0: Γιατί είσαι ήρεμος και θα μιλήσουμε τέλος πάντων, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα φύγουμε από την τοξικότητα, διότι κακά τα ψέματα τώρα.
1: Συνέβησαν επεισόδια στο.
0: Όχι, δεν συνέβησαν ιδιαίτερα επεισόδια. Εντάξει, υπάρχει αυτό το κλίμα που ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει. Εκατέρωθαν δηλώσεις, πέσανε τιμωρίες, έχουν πέσει μπηχτές γενικότερα. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των αγώνων. Ας ελπίσουμε ότι θα μένουν εκεί, έτσι. Και νομίζω ότι είναι. Είσαι όαση μπροστά σε όλα αυτά. Θα μου επιτρέψεις να πω.
1: Να μιλήσουμε, παρακαλώ θερμότα να δώσεις την εντυπώσεις σου για τη χθεσινή ΟΑΣ.
0: Α, βέβαια.
1: Τι έχεις να πεις εσύ για τις δικές σου?
0: Λοιπόν, θα σου πω. Την εμπειρία μου.
1: Μιλάμε να ξεκινήσουμε για την παρουσία σου. Πάμε για την παρουσία σου εκεί.
0: Για την παρουσία μου, ναι.
1: Πλατάνη Αργολίδος,
0: ένα... Ωραία. Πάρα πολύ όμορφο μέρος εκεί στους πρόποδες του όρους Φαρμακά. Φαρμακά σε λέγεται εκεί το όρος με τις 6 κορυφές, διότι ακόμα φυτρώνουν βότανα φαρμακευτικά.
1: Τα οποία τα έχουμε έτσι.
0: Καλά.
1: Ωραία.
0: Εννοείται. Τι, έτσι θα ερχόμουν κάτω. Είναι δίπλα στην ΕΜΕΑ. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση οι εινοποιίες που έχουν ανοίξει και μου μετέφερε ότι υπάρχει πλούσιο κατά κεφάλαιο εισόδημα κάτω. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εκεί οι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με την εινοποιία και κάνουν εξαγωγές σε όλο τον κόσμο.
1: Το αγιοργητικό έχει κάνει ασχολούμενος με την εινοποιία εκεί.
0: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους, μπράβο τους, διότι το κάνουν σοβαρά από ό,τι φαίνεται.
1: Η ποικιλία Αγιοργήτικο.
0: Το Αγιοργήτικο λοιπόν.
1: Είναι μια ποικιλία ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα αγαπητή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, USA.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί συμβαίνουν οι περισσότερες, εκεί απορροφάται, θα λέγαμε, μεγάλος όγκος παραγωγής Αγιοργήτικου. Το Αγιοργήτικο είναι η ποικιλία της Νεμαίας.
0: Ναι, η ποικιλία της Νομές, το Γεωργητικό βεβαίως. Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Να πούμε και για την διοργάνωση του Συλλόγου Απανταχού Πλατανιωτών. Ο Σύλλογο

0: Ο εξοραστικός παύλα αθλητικός, γιατί αν δεν ήταν και αθλητικός δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την διοργάνωση. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Με πάρα πολύ κόσμο, με ανάβαση τριών ταχυτήτων στο βουνό απάνω που είχα τη χαρά και την τιμή να λάβω μέρος. Πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί από τον πρόεδρο, τον κύριο Γκούτσι. Το λέω καλά το όνομα, πρόσχε να μην κάνω κάποιο λάθος.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Τον κύριο Γιάννη τον Γκούτσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για όλα. Είχε εξαιρετικό, έτσι, εξαιρετικό feeling φιλοξενίας. Πραγματικά θαυμάσια πράγματα. Σε ένα χωριουδάκι, ένα ενοικισμό ουσιαστικά που προσπαθεί να τον ζωντανέψει. Ζωντανεύει κάθε χρόνο τέτοια εποχή με τους αγώνες, αλλά γενικότερα
1: και με άλλες εκδηλώσεις,
0: και με άλλες εκδηλώσεις.
1: Που ακολουθούν μέσα στη θερινή περίοδο.
0: Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση και η διάθεση όλων εκεί, και του Προέδρου αλλά και των εθελοντών, των ντόπιων. Εξαιρετική, εξαιρετική άνθρωποι, εξαιρετική διοργάνωση. Και να το πω άλλη μία φορά, είναι, πώς να το πω τώρα, θερμά συγχαρητήρια σε αυτού του είδους ανθρώπους που φέρνουν τον κόσμο στην επαρχία, στην περιφέρεια, να γνωρίζουμε και άλλα μέρη, να δημιουργούμε έτσι φιλίες, γνωριμίες και όλα αυτά, και να έρθουμε στη φύση και να κινούμαστε. Να κινούμαστε υπομορφή δρόμου, υπομορφή τρεξίματος, υπομορφή περπατήματος, δεν έχει να κάνει. Είναι νομίζω ο καλύτερος τουρισμός αυτός, ο αθλητικός τουρισμός.
1: Πολύ καλά τα λες. Συν να προσθέσω, αγαπητέ Δημήτρη, ότι παίρνουμε και μια έχουμε και μια επιστροφή, πάμε back to the roots, πάμε πίσω στις ρίζες, πάμε.
0: Βεβαίως, και αυτό, σωστά, σωστά.
1: Πάμε εκεί που τελικά ανήκουμε και πραγματικά παίρνουμε την ανάσα μας και φεύγοντας έχουμε ανανεώσει την πηξίδα μας, έτσι.
0: Έτσι όπως το λες, βεβαίως, βεβαίως. Παίρνουμε χρόνια ζωής. Παίρνουμε χρόνια ζωής, έτσι είναι, και σε ευχαριστώ πολύ που με έφερες σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, διότι εσύ ήσουν η γέφυρα επικοινωνίας που πολλά χρόνια ασχολείσαι. Να είσαι καλά, Ηράκλειο, φίλε μου.
1: Ας το γενικεύσουμε αυτό και δίνουμε, θα λέγαμε ότι δίνουμε τώρα, προκαλούμε ή προσκαλούμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει ένα τέτοιο γεγονός ακόμα από τους ακροατές να το δοκιμάσουν, και επειδή εμείς, Δημήτρη, θα λέμε και θα ξαναλέμε, θα παρουσιάσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και άλλα δρόμενα.
1: Διαγεγονότα και θα κληρώνουμε, θα δίνουμε, θα χαρίζουμε
0: συμμετοχές.
1: Ναι,
0: βεβαίως, βεβαίως. Ό,τι μπορούμε.
1: Εδώ είμαστε, χαρά μας να ακούσουμε αυτά όλα όσα ανέφερες τώρα εσύ, να τα ακούσουμε από έναν ακροατή.
0: Βέβαια. Η επόμενη θα είναι από ακροατή. Φυσικά.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
0: φυσικά.
1: Πάμε τώρα.
0: Και να πούμε και κάτι τελευταίο, το οποίο και αυτό είναι βασικό. Η Γουρουνοπούλα, απίστευτη, έτσι.
1: Όπα, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Με τα παρελκόμενα.
0: Με τα παρελκόμενα, τα οποία δεν ήταν παρελκόμενα. Τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή ένα πλήρες γεύμα μετά. Οι άνθρωποι, τι να σου πω τώρα. Εγώ έχω πάθει πλάκα, πραγματικά. Ένα αυτό, και δεύτερον να πούμε και στον κόσμο, και ιδιαίτερα εδώ στο Γερασίμο, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο, ότι
1: ο Βασίλης
0: ο Γερασίμου, διότι κάπου νόμιζε ότι το μετάλλιο το κέρδισα λόγω της Γουρουνοπούλας. Όχι, το κέρδισα με την αξία μου, ανέβηκα και κατέβηκα στο βουνό. Ηράκλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ηράκλη, 5 μέτρα ανέβηκε.
0: 5 χιλιόμετρα,
2: όχι 5 χιλιόμετρα, 5 μέτρα. 5 μέτρα και έφαγε 5 κιλά γουρνοπούλα, έμαθα.
1: 3 μηδενικά να προσθέσουμε. 5 κιλά μέτρα.
0: Έτσι.
2: Ποιος αυτός?
0: Πες τα, Ηρακλή μου, πες τα, Ηρακλή μου, πες τα.
2: Για το φαγητό ήρθες, το λέω εγώ μόνο.
0: Τα βλέπεις
1: όλα. Είναι υποέλεγχο το
0: πιο. Όλα είναι υποέλεγχο.
2: Μαραθωνοδρόμος είναι στη γουρνοπούλα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, να είστε καλά.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Λοιπόν, πάμε, Ηρακλή, να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια να πούμε με την. Πάμε σε ειδησούλες γρήγορα και να κάνουμε πάλι τα.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλεις.
1: Πάμε. Έχουμε την πρώτη ήττα ύστερα από 30 συνεχείς νίκες. Διεκόπη το σερίτου. Έχουμε την πρώτη ήττα του Μόντο Ντουμπλατής.
0: Ναι, ναι, απίστευτο, τρομερό, έτσι. τρομερό. Απίστευτο, όπως το λες.
1: Απίστευτο. Δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα. Δεν κατάφερε να περάσει τα 5.90. Τα πέρασαν άλλοι για αυτόν, έτσι τα πέρασε ο Μάρσαλ ο Αμερικάνος και έτσι αναδείχθηκε αυτός νικητής που στην πατρίδα, στην Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας, στην πατρίδα του...
0: Μεγάλη ήττα, Ερακλή μου, μεγάλη ήττα, έτσι. Και βέβαια το έριξε μετά στο γεγονός ότι που να είναι παντρεύεται.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έδωσα αυτή τη δικαιολογία, αλλά ήταν πολύ... Δεν είχε θέμα. Ωραία, δεν νομίζω ότι στενοχωρήθηκε
0: και
1: πολύ.
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
1: Και εδώ να δώσουμε να μην είμαι και τόσο πολύ υπερβολικός, που πάει για πατρίδα και λοιπά. Είναι και Αμερικάνος. Είναι μισός Αμερικάνος, μισός Σουηδός είναι ο Μόντο Ντουμπλατής. Το ξέρουμε όλοι αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό δίνει τι να πούμε, δίνει κάτι καινούριο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Μόντο θα διορθώσει στη συνέχεια. Ήταν αναμενόμενο, ήταν τα σερί σπάνε, τα σερί καταργούνται. Ωραία, μπράβο στον Μάρσαλ. Έκλειψε τον πύχη ο Αμερικάνος, πέρασε τον πύχη στο 590 και αναδείχθηκε αυτός ο νικητής. Εκεί στο Στοκχόλμη έλαμψε ένα αστεράκι, έλαμψε ο Αμερικάνος Κούπερ Λούτγενχάουζ.
0: Με το εύκολο όνομα, εύκολο όνομα.
1: Βεβαίως. Στραβώς. Αυτός λοιπόν ο νεαρός, αν θυμάμαι καλά, 18 σε ηλικία, νομίζω ναι, τόσο είναι ο Κούπερ, κατάφερε με επίδοση ένα 42-70 να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε Diamond League στα 800 μέτρα βεβαίως. Και θυμίζω ότι εισήλθε πολύ πολύ δυναμικά στο παγκόσμιο στερεώμα αυτός ο νεαρός. Εισήλθε πέρυσι το καλοκαίρι κατά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκεί αγωνίστηκε και στο Τόκιο, αγωνίστηκε, μάλλον εισήλθε στους προκριματικούς, δεν πρόλαβε να, δεν συνέχισε, αλλά τον χειμώνα, Μάρτιο μήνα, την 22 Μαρτίου, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου από τα 800 μέτρα με ένα άνετο στυλ και με μια, θα έλεγα, 800 μέτρα παρουσία μπροστά στην κορυφή της κούρσας. Αναδείχθηκε των 800 μέτρων, πήρε τον πρώτο ανδρικό τίτλο του, ο έφηβος, ο teenager.
0: Θα πρέπει να μάθουμε να το λέμε το όνομά του, έτσι, γιατί έχει πολύ μέλλον το παλικάράκι αυτό, έτσι.
1: Λούτκενχάουζ. Και ενδιαφέρον έχει να δούμε πότε θα συναντηθεί, θα συμβεί αυτό σίγουρα, πότε θα συναντηθεί με τον Κενιάτη Γουανιόνι.
0: Και αλίμονο να πρέπει να τους περιγράψεις, έτσι. Λούτκενχάουζ από τη μια μεριά, Γουανιόνι από την άλλη, άστο. Τέλος πάντων. Και να εναλλάσσονται τις...
1: Το θέμα είναι ότι πραγματικά γυρίζουν πολύ τα πράγματα. Αναμενόμενο ήταν άλλωστε. Γυρίζουν προς έναν πολύ έντονο συναγωνισμό. Έχουμε νέες παρουσίες, νέους δρομείς. Προπολού και τουλάχιστον από την πανδημία και μετά έχει διακοπεί. Έχω διακοπεί, όπως τουλάχιστον ήμουν από αυτούς που το περίμενα αυτό. Έχει διακοπεί η κυριαρχία των Κενιατών και των Αιθιώπων. Οι Κενιάτες κυρίως κυριαρχούσαν σε όλα τα πάνω από τα 800 αγωνίσματα. Βρέθηκαν οι Γάλλοι, βρέθηκαν οι Νορβηγοί, για παράδειγμα ο Γιάκομπ Γκεμπρίτσεν, αναμενόμενη και η απάντηση από την Made in USA. Νάτι έρχεται όχι μόνο με τον Λούτκενχάουζ, έχει εκφραστεί ήδη με άλλους δρομείς, με κυρίως στις μικρές, στις μεσαίες αποστάσεις όπως τα 1500, και θα έχουμε και συνέχεια. Έχει σπάσει προπολού λοιπόν η κυριαρχία των Κενιάτων, για να μην έχουμε αυτή την μονοτονία, για να μην λέμε να πάλι ο Κενιάτης νίκησε. Πάμε στις όμορφες, πάμε στις κυρίες.
0: Πάμε πολύ γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό, δύο, ενάμιση λεπτό.
1: Ωραία, φύγαμε, τελειώνουμε.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε να πούμε πολλά και μας την εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η Όντρε Ιβέρο, από την Ελβετία αναδείχθηκε νικήτρια αυτή η κυρία. Κατέβηκε για πρώτη φορά η ίδια το 1.53 στα 800 μέτρα και αναδείχθηκε γενικήτρια στο δικό της αγώνισμα, το 800 των γυναικών, μπροστά από την Ολυμπιονίκη και την Παγκόσμια και τον Πρωταθλήτρια Κόσμου, την Κέλλη Χότκινσον. Η Κέλλη αγωνίστηκε και κατέγραψε 1.54.33, αλλά με αυτή την πολύ πολύ γρήγορη επίδοση κατάφερε να ιτηθεί, γιατί μπροστά της τερμάτισε η Όντρε Ιβέρο, η κυρία από την Ελβετία. Ένα ανταγωνιστικό, πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό Diamond Link, και γρήγορα κλείνω με αυτό. Να το πούμε από τώρα ότι το ερχόμενο Σάββατο έχουμε δρομικά γεγονότα, αλλά να πάω προς το τέλος του μήνα, 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, αργά το απόγευμα, εδώ ζητάμε θεάτες, ζητάμε ανθρώπους να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το γεγονός, να χαρούν αυτό το γεγονός, γιατί όσον αφορά τις δρομικές θέσεις, οι 600 διατεθήσεις έκλεισαν, δεν υπάρχουν θέσεις. Μιλάμε για το πεντάρι, για τον αγώνα 5.000 μέτρων, το Night Run του Δήμου Ζωγράφου, γύρω-γύρω από την πλατεία Γαρδένιας, εκεί στο κέντρο του Ζωγράφου.
0: Στο κέντρο του Ζωγράφου,
1: για έναν αγώνα σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, της πόλης μας.
0: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε πολλές φορές, ούτως ώστε να...
1: 27 Ιουνίου,
0: έτσι, Σάββατο. Σάββατο είναι.
1: Σάββατο είναι, ξαναλέω, εδώ προσκαλούμε θεατές.
0: Ναι.
1: Δρομείς βρήκαμε. Υπάρχουν δρομείς. Έχει γίνει ένας καλός.
0: Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι συμπληρώνονται τόσο νωρίς συμμετοχές. Πάει να πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ηρακλή μου, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Και εγώ θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως, αυτή την εβδομάδα 9 με 12 το ωράριο των εκπομπών. Άρα θα έχουμε.
1: Και αύριο
0: σίγουρα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό τέλος
0: πάνω.
1: Λεπτά. Έγινε. Καλό πρωινό σε όλους.
0: Καλό βράδυ, Ηρακλή μου. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Κλείνουμε. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, σε λίγο έρχεται. Πριν από εκείνον, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
3: Interveten Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες μοναδικές ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: κόκκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Τρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24
2: ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12. Καπέδο ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 9 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη, κύριε Αναβάτη της Γουρνοπούλας, καλημέρα σας κύριε Στρατάκη, καλώς ήρθατε. Με το φαγοπότη που έκανε στην Ελλάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στο Άργο που είχε πάει, το πλατάνι.
1: Εντάξει, υπάρχουν βεβαίως φωτογραφίες, υπάρχουν μετάλλια, απονομές. Εντάξει, ο κόσμος μπήκε, είδε νομίζω,
0: Ο κόσμος μπήκε, είδε, δεν είδε τρέξιμο, είδε μόνο φωτογραφία. Μια φωτογραφία που ανέβω κι εγώ στο Everest και αλλού ανέβηκα στο Everest. Ή στον Όλυμπο, δεν λέει τίποτα. Μα είναι,
1: και το μετάλλιο πώς θα σου δώσουν, έτσι για πλάκα.
0: Το μετάλλιο έχει κολλητό, το γραφείο Θανασόπλο. Τώρα πήγε στην ταβέρνα και σου έδωσε ο ταβενιάρης μετάλλιο.
1: Μετά το τέλος του αγώνα είχε στην πλατεία του χωριού.
0: Να πούμε τα σημαντικά τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Τζίτζης είναι στο ταξί και έρχεται ο μεγάλος πρόεδρος.
1: Μα γι' αυτό περίμενα και εγώ. Όπως
0: αυτά είναι τα σημαντικά, κύριε Στρατάκη.
1: Έρχεται, ο πρόεδρος έρχεται.
0: Έχετε να αναλύσει
1: και τον μπάσκετ
0: και βέβαια το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Το Μουντιάλ που έρχεται.
1: Α, το Μουντιάλ. Θα κάνει μια πρώτη ανάλυση, έτσι.
0: Μια πρώτη ανάλυση και από Πέμπτη θα ξεκινάει κανονικά με μεταδόσεις, περιγραφές και αυτά. Θα λέει δηλαδή, θα λέει περιγραφή και ανάμεσα στην περιγραφή που θα λέει ο Τζίτζης δεν γίνεται τα τυπικά που ακούς τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, δεν είναι ο Μέση εκεί.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, αυτά είναι τώρα.
0: Θα λέει ο ένας το δύο.
1: Α, με νούμερα.
0: Ναι, μετά θα λέει καλημέρα στη Μαρία που ακούει.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Όλα αυτά. Θα το συνδυάζει.
0: Όλα αυτά.
1: Και θα το συνδυάζει. Φιλιάς. Ο ένας στο δύο, ο δύο στο τρία, ο τρία κάνει το σουτ. Φιλιά... Γεια σου, μαράκι μου.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Αυτά. Πολύ ωραίο.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά πρωτοποριακό. Μόνο ο πρόεδρος θα μπορούσε να το κάνει.
0: Μόνο αυτά ο πρόεδρος. Μόνο αυτά ο πρόεδρος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε το μάτι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έκανε τη σειρά 2-1. Νομίζω δίκαια το πήρε το μάτι. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι ήταν πολύ καλύτερο γιατί ο Ολυμπιακός το παιχνίδι το μείωνε συνέχεια και βρέθηκε πολλές φάσεις, κάποιες φάσεις με τρία τρίποτα που έκανε συνεχόμενα να βάλει το ένα να περάσει μπροστά.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός.
0: Ήταν καλός. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν στα σημεία καλύτερο, ήταν πιο εύστοχος κάποιες φορές με τον Γουόκαπ. Έβαλε τρίποτα σημαντικά, ο Φουρνιές δύο μαζεμένα.
1: Ο Γουόκαπ ήταν το κλειδί.
0: Και πήρε το μάτι. Από την άλλη μεριά ο Σόρτς ήταν σε μεγάλη μέρα. Ναν, χαμηλά.
1: Ο Νάι είναι αψυχολόγητες ενέργειες, ναι. Αλλά από την άλλη δεν τον προστάτευσε και ο Αταμάν. Έτσι, δεν το συζητάμε, ναι. Το είπα και κάτι διάρκεια τη μετάδοση. Ο Αταμάν ήταν απόν από τον ναι.
0: Παγκόσμιο. Εγώ να πω, ξέχω από το παιχνιδιού, να τα αναλύσουμε με όποιο φίλο θέλει. Μπράβο στους αθλητές. Κατάνε το επίπεδο ψηλά σε σχέση με τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Και θέλω να πω κάτι. Εντάξει. Η κάθε μάνα ή του Μπαρτζόκα ή του Σπανούλη είναι ιερή. Εντάξει, γιατί ακούγαμε για τη μαμά την Μπαρτζόκα αυτά τα τραγικά που λέγονται στα γήπεδα.
1: Και νομίζω έχει φύγει όλος από τη ζωή.
0: Ναι, έχει φύγει από τη ζωή για τη γυναίκα του κυρίου Μπαρτζόκα. Εντάξει, και ό,τι άλλο βρίζουνε στο σεφ, στο ΟΑΚΑ. Αλλά είδαμε τα ίδια σήμερα και στο σεφ. Για τη μάνα του Σπανού Σλούκα και τη γυναίκα του Σλούκα.
1: Ναι.
0: Η μάνα είναι ιερή, όποια πλευρά και αν είναι. Εντάξει, δεν είναι ιερή η μάνα μόνο του δικού μας προπονητή, είναι και ιερή η μάνα του αλλού παίχτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, ρε φίλε.
1: Αυτό δεν θα σταματήσει.
0: Δεν θα εντάξει, αλλά
1: εάν δεν πάρθουν αποφάσεις. Όπως διακοπή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Εκένωση του γηπέδου.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Τέλος.
0: Έτσι πρέπει.
1: Τέλος. Μία, δύο, τρεις θα δεις ότι τέλος. Δεν θα ξανασυμβεί
0: γιατί,
1: τίποτα.
0: Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν κάποιοι οπαδοί των ομάδων αντιστοίχων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να υποστηρίζουν τον Μπαρτζόκα και καλά κάνουν όταν του βρίζουν τη μητέρα. Και να
1: επικροτούν το αντίστοιχο, ναι, το ανάποδο. Όχι,
0: δηλαδή,
1: έτσι είναι.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο.
1: Όχι.
0: Κλείσει το γήπεδο και κλεισμένο το θυρών. Βγάλει τους έξω να δούμε να το ξανακάνουμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Εκένωση. Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά τα δημάσια.
0: Δηλαδή, μόνο
1: παλιά.
0: Οι μάνες υπάρχουν για να βρίσουμε.
1: Υπάρχουν όχι, πολλά. Εντάξει, ναι.
0: Το βελόδο έχει υποθεί την εκκλησία να μην βρίζει. Θα πει ή μια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Ρε φίλε, να.
1: Όχι, όχι. Μάνε εν χορό κιόλα.
0: Γυναίκε τώρα, παιδιά.
1: Άλλο να πεταχτεί ένα φίλαθρο να πει κάτι, okay. Και άλλο εν χορό. Εντάξει, να δημιουργείται έτσι ένα σύνθημα. Και αυτό να το παίρνουν κι άλλοι και να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, έλεος.
0: Είναι τραγικό πράγμα.
1: Έλεο.
0: Κλείστε τα γήπεδα. Κλείστε τα, ναι, ρε. Σας είναι Παναθηναϊκός, κλείστε
1: τα. Και εγώ αυτή τη τέτοια είμαι. Να σταματήσει αυτό το πράγμα πια.
0: Βρίσκεται. Ένα παίκτε, αυτό.
1: Δεύτερον, από την άλλη, να πούμε ότι όταν τραυματίστηκε ο Ργαβόπουλος.
0: Μπράβο στους φίλους του Ολυμπιακού. Όσοι σηκώθηκαν και πανηγύρισαν και χειροκρότησαν.
1: Υποθέτω ότι και στο τη Σέντερ το ίδιο θα γινόταν, ναι, αν έχει κάτι αντίστοιχο.
0: Και οι παίχτες.
1: Και οι παίχτες, βεβαίως. Ας παραδειγματιστούμε από ορισμένα πράγματα.
0: Μπράβο στους παίχτες. Κατάνε το επίπεδο υψηλό. Τώρα εντάξει, Αγίνια Τσαμπουκά θα γίνει με στο επίπεδο. Αθλητές είναι. Ναι. Έχει επαφή, έχει. Μαγίνια Τσαμπουκά. Αλλά έμειναν εκεί, φίλε.
1: Εγώ λέω. Για όσους πηγαίνουν στο γήπεδο, για όσους γράφουν στα social αυτή τη. Τι να πω τώρα, να πω παθογένεια, να μην πω τίποτα άλλο. Αυτήν την κατάρα. Για αυτούς τους κάποιους που γράφουν στα social. Παιδιά, ψυχραιμία. Να κοιτάτε τους παίχτες οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα είναι φίλοι και τα πίνουν και τα τρώνε.
0: Ναι, τα έχουν αχωρίσει. Έχουν αχωρίσει τίποτα.
1: Και βάλτε και λίγο το μυαλουδάκι σας να δουλέψει, διότι είστε εσείς και δεν είστε εσείς με πρώτο ξάδερφο τον Γιαννακόπουλο ή πρώτο ξάδερφο του Σαγγελόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ήμαρτον. Είστε εσείς, πρέπει να έχετε κρίση, πρέπει να ξέρετε τι κάνετε. Και πόσο μάλλον τα βλέπω, φίλε Βασίλη, να είναι με τα παιδιά τους. Και να βρίζουν έναν χορό. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν την εικόνα. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, φίλε, να κάθε η γυναίκα του Μπαρτζόκα στο γήπεδο, στο σπίτι της με τα παιδιά και να βλέπει τον αγώνα του στο ΆΚΑ ή να βλέπει αντίστοιχα η γυναίκα του Σπανούλη με τα παιδιά της τον αγώνα του Σπανούλη, του Σλούκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο ΣΕΦ.
1: Του Σπανούλη δηλαδή, παλαιότερα. Ναι.
0: Και να ακούν τα παιδιά τώρα για τη μαμά τους. Και για τον μπαμπά τους.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι το έχουν συνηθίσει και τα παιδιά και η γυναίκα του Σπανούλη και η γυναίκα του Σλούκα και τα λοιπά. Δηλαδή κάπου συνηθίσαμε την αθλειότητα, συνηθίσαμε τον οκετό, καταλάβες.
0: Γι' αυτό λέω,
1: τον βόθρο.
0: Κλείστε τα, με το παραμικρό σύνθημα και χαρά.
1: Εκένωση, γεια σας. Και θα δεις μια, δύο, τρεις φορές δεν θα γίνει. Να συνεχιστεί ο αγώνας αλλά χωρίς φίλους των ομάδων.
0: Υπάρχουν άλλοι, βρεις τον παίχτη.
1: Σοπάμε ωραία τώρα, αν θέλανε να το κάνουν θα το κάνανε. Βρεις τον παίχτη όπως το λες.
0: Ναι, το παιχνίδι θεωρώ, φίλε μου, το χάσα ταμάν κάποια στιγμή.
1: 100%.
0: Ξέχασε το Λεσόρ πολύ ώρα έξω. Που ήταν φοβερός ο Λεσόρ. Ξέχασε το Σόρτς που ήταν καλό σήμερα πολύ ώρα έξω.
1: Άφησε τον Αν μέσα και έκανε τα δικά του.
0: Έκανε τον Αν. Ο οποίος τον Αν, αν δεν πάει το μάτς, δεν είναι.
1: Τίποτα. Είναι μπάσκετ Αν, όπως είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου. Μπάσκετ Αν.
0: Τώρα για τα ποδοσφαιρικά, διαβάζοντας πάνω, ο Γιαννούλης υπογράφει στον Ολυμπιακό, είναι πολύ κοντά, υπέγραψε.
1: Εντάξει, αύριο μπορώ να διαβάσω ότι τελικά είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: δεν ξέρω.
0: Λίγο πάνω από τα μισά η πρόταση του ΠΑΟΚ, λέει.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για τον Γιαννούλη.
0: Ναι, ναι,
1: και οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός θέλει παίχτη. Καλά, θέλει παίχτη και από τις δύο πλευρές. Και πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός έχει αφελινιστεί, έτσι. Και χρειάζεται Έλληνες παίχτες.
0: 4,5 εκατομμύρια, λέει, ότι είναι η πρόταση, η οποία η Άγκσμπουργκ την κάνει δεχτή. Έτσι λένε οι πληροφορίες και από τη Γερμανία. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση να επιβεβαιώσει το γεγονός.
1: Άκουγα του Σταμοθράκη ότι υπάρχει καπνός. Δηλαδή υπάρχει θέμα.
0: Ναι, παίχτησε σε Ελληνόπουλο. Τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ. Μάλλον με τον ΠΑΟΚ δεν τα βρίσκει. Τον ΠΑΟΚ έφυγε, αλλά μάλλον δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό. Προφορική συμφωνία από ό,τι δεν υπάρχει. Τώρα θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Αν δεν πέσουν υπογραφές. Να πούμε Νίκολης που έγραψε. Μεγάλο πράγμα. Μπράβο στο Ριμπάλτα και στον Ελληνόπουλο. Κατάφεραν να τον. Όχι να τον πείσουν, γιατί δεν ήταν να φύγει.
1: Εντάξει. Όχι, αλλά το γεγονός ότι το ανανέωσε το συμβόλαιο πριν ακόμα εκμεταλλευτεί και τα λοιπά είναι μεγάλη δουλειά, είναι και για τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Έτσι, ηθικό.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον πρώτο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ξαναπάρει ο φίλος, δεν πειράζει. Ίσως να θέλει να ακούσει τον Τζίτζι, τον πρόεδρο.
1: Καλά, και τον Τζίτζι παίρνουν τώρα. Δεν θα πάρουν τώρα.
0: Εντάξει, να του τρώει τα σουλάκια ο ταξιτζής.
1: Πάλι.
0: Του τα τρώει στον δρόμο.
1: Παίρνει τον ίδιο ταξιτζή κάθε φορά.
0: Όχι, αλλάζει, να του τρώει τα σουλάκια.
1: Αλλά πάλι πεινασμένο ταξιτζή δεν βρίσκει.
0: Ο πρόεδρος όταν σηκώνει το χέρι στην πιάτσα του ταξί.
1: Ναι, καλά.
0: Όλοι οι ταξιτζίδες τώρα τρέχουν. Δεν είναι ένα. Θα τον πάρω εγώ, θα τον πάρω εγώ, κατάλαβες.
1: Σταματάνε.
0: Ένας πρόεδρος είναι.
1: Και αυτά βέβαια θα κοπούνε αύριο μεθαύριο μετά που θα αναλάβει τα.
0: Θα έχει το δικό του αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο σαν του Κουρασάο.
1: Βέβαια. Τέτοιο. Α, είδε τι ωραίο αυτοκίνητο.
0: Εγώ θα σου πω κάτι γιατί κάποιου εξυπνητζίδε Κουρασάο Αρούμπα 4-0. Αλλά λέει σε κανένα.
1: Κέρδισε το Κουρασάο την Αρούμπα 4-0.
0: Το τελευταίο φιλικό.
1: Εντάξει, Αρούμπα είναι ομαδάρα. Δεν το ξέρει ο κόσμο.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι έπαιζε με τίποτα καφετέριες.
0: Μπράβο.
1: Αρούμπα. Πρώτο σε Ρωμάνα.
0: Τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη.
1: Έτσι.
0: Με πέθεση Αρούμπα.
1: Έτσι.
0: Και έφαγε 4 τεμάχια.
1: Πού. Έβαλε κανένα γκολ ο δικό μα, ο Αντώνησε.
0: Ποιο είναι ο Αντώνησε. Αυτό του... παίζει το. Ναι, Κουρασάο.
1: Σκυφισιά.
0: Είναι στο αυτοκίνητο. Παράθυρα ανοιχτά το πούλμα.
1: Ναι, πολύ
0: ωραίο. Πάνω δεν έχει τζάμια. Παράθυρα έχει.
1: Εντάξει, θα τα βάλει. Έλειπο τζαμά. Έλειπο τζαμά.
0: Θα τα βάλει να γυρίσει και πάνω Πομπεώνε. Θα γράφει. Έτσι θα γυρίσει.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ κόσμο πάντω με το Κουρασάο. Τώρα νομίζω ότι κάνουμε πλάκα, αλλά εντάξει.
0: Καλημέρα και ο Νικόλας εδώ. Μου είπε σήμερα πήγα το πρωί, θα πάρω μπουγατσούλα. Στο φίλο μου τον Νικόλα εδώ στο Καματερό, το πρωί που σχόλασα και μου λέει Κουρασάο, Ιράν τελικό. Το παίζεις 1 ευρώ. Το έχει ψάξει, το έχει παίξει 1 ευρώ. Και παίρνει 1.250.000.
1: Κουρασάο, Ιράν.
0: Ναι, τελικό. Ένα εκατομμύριο. Δεν το παίζει, παίρνει 1 λεπτά. Μου λέει θα το παίξω 50 λεπτά και αν μου λέει προχωράνε δύο ομάδες, προχωρήσουν κάποια στιγμή, φτάσουν στους 8 π.χ. Θα μου δίνει cash out, δεν σου δίνει τίποτα. Θα το πληρώσουν. Θα μου δώσουν το λεπτά.
1: Δυστυχώ
0: πέντε. Ποτέ δεν θα σου δώσουν λεπτά.
1: Πώς θα του δώσουν,
0: λέω, άμα ήταν να πάρει 750.000, αν πηγαίνει στους 8, λογικά του να κάνει χιλιάρικο.
1: Τιλιάρικο λες,
0: ναι,
1: μόνο ρε φίλε.
0: Πέντε,
1: δεν ξέρεις τι
0: θα γίνεται. Το πληρώναν όμως.
1: Ναι.
0: Σου λες για να μην αφήσουμε τώρα και άμα γίνει κανένα στραβή, κλείδωσέ το, ούτε θα πάρεις cash out, ούτε θα πάρεις, θα πάρεις τα πολλά. Ο Μπέλος που είναι, ο Μπέλος φίλε μου είναι στο περπάτημα. Ο Μπέλος,
1: μπορεί να έχει δουλειά στο μαγαζί.
0: Ναι, μπορεί να έχει, ναι, στο μαγαζί, έχει δουλειά σήμερα γιατί έχει τον αγώνα. Λογικά θα έχει δουλειά.
1: Εντάξει,
0: για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, περιμένουμε τον Τζίτζι παιδιά, όπου να είναι θα έρθει, είπαμε στο ταξί είναι. Θα χτυπήσει μήνυμα, θα πει είμαι απ' έξω.
1: Είμαι απ' έξω, ανοίχτε μου. Την άλλη φορά τι σου κάνει με τον Περιπτερά, κάτι.
0: Πήγε στο ταχτιζί, ναι, πήγε στο Περιπτερά.
1: Ναι, και του λέει δεν έχω τι, δεν έχει μονάδε ο πρόεδρο.
0: Δεν είχε και μπαταρία.
1: Όχι, έμεινε μπαταρία.
0: Ο Περιπτερά τηλέφωνο να του ανοίξω την πόρτα.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν ο πρόεδρο να κυκλοφορεί μόνο ένα κινητό μόνο. Δεν έχει 4 κινητά καταρχά.
0: Ναι, αν τα τρώνε την μπαταρία, την τρώνε γυναίκε. Μιλάει 10 φορέ τη μέρα. Είναι και πολύ το social media ο πρόεδρο.
1: Είναι και το social, βέβαια.
0: Μπήρ, καλημέρα, όλη μέρα στον άλλο σταθμό λέγανε για σένα. Ξέρεις τι, τι ξέρεις τι, τι λέγανε, δεν ξέρω τι λέγανε, γιατί εγώ ήμουν κάποια στιγμή, πήγα στα παιδιά κάτω.
1: Για πες μας αλήθεια εκεί.
0: Πήγα στα παιδιά κάτω, στον πρώτο σταθμό, που είχε γενέθλια σήμερα 30 χρόνια. Είδα πολύ παλιούς φίλους, που άλλα παιδιά δεν είναι, δεν δουλεύουν πια εκεί. Άλλα είναι ακόμα.
1: 30 χρόνια είναι αυτά, έτσι.
0: 30 χρόνια. Είδα πολλούς φίλους, είδα παιδιά τα οποία τα είδα πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν τα ήξερα, γιατί είναι μετά από μένα πήγανε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία, ήταν ωραία γιορτούλα.
1: Αυτά... Πόσα χρόνια αλήθεια έχεις φύγει από εκεί?
0: Έχω φύγει. Όχι, έχω φύγει, με έχουν απολύσει. Τα λέμε όλα.
1: Τέλος πάντων, να έχεις φύγει πάντως. Ναι,
0: ναι. Είναι νομίζω 7 χρόνια πρέπει να είναι.
1: 7.
0: 7 χρόνια.
1: Εντάξει, δεν είναι και. Ήσουν δηλαδή εκεί από τότε που ιδρύθηκε.
0: Εγώ έβαλα το κλειδί στην πόρτα.
1: Τι λες τώρα, φίλε.
0: Εγώ άνοιξα το σταθμό, παρέα με τον Αντώνη τον Μπόχτο το συγχωρεμένο. Μαζί με τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον τεχνικό προϊστάμενο, και μας είπε πρώτο δελτίο, ήταν και ο Χρήστος Τρακόπουλος. Πρώτο δελτίο το είπε η Ελισάβετ Κυρίτσι.
1: Ναι, ναι, το διάβασα.
0: Το πρώτο δελτίο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ ήμουν από το σχολείπτης.
1: Τι λες. Δηλαδή εσύ ήσουν στην ηχοληψία του δελτίου.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Α, την πρώτη μέρα μέχρι το 1900. Πριν 7 χρόνια. Κάθισα μέχρι 25 χρόνια, ήμουν 26 περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Να είδα παλιά φιλαράκια που έχουν μείνει ακόμα. Παιδιά τα οποία τα μεγάλωσα ραδιοφωνικά, που κάνουν καριέρα τώρα τα περισσότερα παιδιά. Ο Βάιος Τσούτσικας, ο Χωδοθήμιος, ο Κάλης Τσόχος, ο Σταβάρας. Όλα αυτά ήταν, περάσαν από τα χέρια μου.
1: Ναι,
0: ήμουν παλιός όταν ερχόντουσα.
1: Ναι, ρε παιδί, μου αλλάζει. Είναι από τις σχολές. Πολύ συνομίλητοι μαζί μας είναι όλοι.
0: Α, τη μεγάλη νύχτα λέγανε τη σύνδεση με το Super Sport, το ξέρεις αυτό, ε?
1: Όχι, για πες. Τη μεγάλη νύχτα τη σύνδεση με το Super Sport.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έκανα κάποτε εκπομπές εγώ βράδυ. Όπως κάνω τώρα.
1: Ναι, όπως καλή ώρα τώρα.
0: Και έτυχε τότε να είχαν ζεύξη με το Φίλνεθ. Και έκανε εκπομπή ο Μπραουδάκης, νομίζω, με τον Καραπά. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, συνήθως αυτοί κάνανε. Ναι. Μπραουδάκης Καραπόπα.
0: Και όταν πήγαινα εγώ 12 ώρα σταθμό, έφυγαν 12-2. Μέσω κονσόλας δικιά μας, σηκώναμε μια φέτα και είχαμε σύνδεση, μήπως κάνουμε τώρα εδώ με τις τηλεοράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε σύνδεση με την συμφωνία με την
1: Σούπερ Σπορτ. Την τότε Νόβα.
0: Εγώ πήγαινα στα μόνο 10 ώρα, δούλευα και άλλη δουλειά το μεσημέρι σε κάθε γηπεδάκι. Πήγαινα από 4 ώρα στα γήπεδα και γίναγα το πρωί σπίτι 8 η ώρα και κάποια στιγμή ήμουν πολύ τόμα. Και ένα βράδυ είμαι στο σταθμό και λέω κάτσε να κάνω τη ζεύξη και να πέσω για ύπνο. Ναι. Το καναπέ του Μπάμπη, στο γραφείο, ωραίο καναπέ, δερμάτινο. Και να βάζω στο ξυμητήρι κάθε 25 να ξυπνάω. Κοιμάμαι 20 λεπτά, μια χαρά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να. Ναι.
0: Το πρώτο 25 λεπτό ξύπνησα. Έβαλα τι διαφημίσει. Ξαναγύρισα πάλι στο Super Sport. Το δεύτερο, μία παρά, ξαναξύπνησα. Μία 25 ξαναξύπνησα. Δύο παρά 5 δεν ξύπνησα.
1: Καταλαβαίνω τι θα γίνει τώρα.
0: Και είπαν τα παιδιά καληνύχτια. Τα λέμε αύριο με την εκπομπή για αυτά και αυτά. Και ακολουθεί ο Βασίλη Γερασίμου. Να που ο Βασίλη Γερασίμου κοιμότανε. Και μετά την εκείνη την ώρα το φίλε έπαιζε.
1: Έπαιζε
0: ακατάλληλα τότε.
1: Αισθησιακές ταινίες, ε.
0: Ναι. Και έπαιζε επί μία ώρα.
1: Φίλε, πλάκα.
0: Επί μία ώρα. Αχ, βαχ.
1: Πλάκα.
0: Κάποια στιγμή ξυπνήσει.
1: Αυτό έχει εγγραφεί.
0: Βέβαια, στον αέρα βγήκε.
1: Στον αέρα, έτσι.
0: Που ακούγανε ακροατές αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ξυπνάω, βλέπω το κινητό 350 κλήσεις, 350 μηνύματα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν
0: υπάρχει. Λέω τι έγινε, παιδιά, μπαίνω μέσα, βλέπω την τηλεόραση. Οι ακροατές δεν είχαν εικόνα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είχαν μόνο ήχο.
1: Είχαν τον ήχο.
0: Βλέπω
1: ναι.
0: Τη τηλεόραση.
1: Είναι είμαστε... πιο ωραίο να έχει ήχο.
0: Ναι, ενώ, βλέπω την τηλεόραση, Μανουέλα. Λέω, παιδιά, είχαμε λίγο εκπαιδευτική τηλεόραση. Έχω κάνει και αυτό. Έχω κάνει και αυτό.
1: Έμεινε στην ιστορία.
0: Στρατάκι, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει. My attention. Μια και είπε τώρα για τον Μπραουδάκη, ο οποίο νομίζω κάνει τώρα εκπομπή.
0: Τώρα κάνει μια έκτακτη για μια μέρα με αυθυμηθούν τα παλιά. Όπου βαγγέλνει, όποιο θα αντέξει.
1: Ναι. Οπότε του ήρθε ένα δελτίο τύπου τότε που έκανα εγώ εκπομπέ όταν είχα πρωτοξεκινήσει. Είχε το ρεπορτάζ των Μίντια, αν θυμάμαι καλά, στον Φίλαθλο.
0: Ναι, ο Βαγγέλης από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Μπράβο. Λοιπόν, πραγματικά όποτε του έστελνα με φαξάκι τότε,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έβαζε όπως. Και εσύ ήμουνα έτσι. Ναι, εντελώς. Ναι, ήμουνα. Ναι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Δηλαδή, και μάλιστα τον είχα πάρει και τηλέφωνο και τον είχα ευχαριστήσει. Μου λέει είναι υποχρέωσή μου. Τι θα πει.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Ήτανε, ναι. Ήρθε πολλοί κόσμος.
1: Είχε στον Πολύβαρ,
0: στον Πολυβάρ, είναι Πολυβάρ, πολύ ωραίο μαγαζί εκεί. Πολύ ωραίο μαγαζί, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι μέσα έχει, γιατί έχει ξαπλώσει, νομίζω ότι είναι ακριβά.
1: Τέλος
0: πάντων, πάντως ήταν μια ωραία, τα παιδιά κάνανε μια ωραία έτσι, για 30 χρόνια τους. Να είναι καλά. Απλά εγώ πήγα και με κάλεσαν και για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ, αλλά πήγα πιο πολύ για να δω παιδιά παλιά που είχα να τα δω πάρα, πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, καμιά φορά χάνεσαι.
1: Βέβαια, φίλε, βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει. Όταν φέρει από το πρώτο το τρώνε λύκη, δεν λέει. Χάνεσαι με πολλά παιδιά.
1: Ναι, μαι, έτσι πάει, έτσι.
0: Τα ξαναβρήκα. Είδα την Ελένη Παπαδοπούλου, τη Λένα, την Ελένη που είναι τώρα στην Κοσμοτέ, κάνει καριέρα.
1: Η οποία είναι εξαιρετική.
0: Πολύ καλό μου φιλαράκι. Πολύ παρέα με την Ελένη.
1: Εξαιρετική.
0: Διακοπές μαζί με την Ελένη. Πολλά, πολλά, πολλά παιδιά. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα σα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίση, καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνει, Δημητρή.
1: Καλά, καλά, εσεί τι κάνετε.
2: Γεια σου, Βασιλάκη.
0: Γεια σου, φίλε Δαμιανέ.
2: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, γιατί πήρα. Δεν θα το πεις όμως, μόνο θα... Ακούς, Βασίλη.
0: Yeah, ναι.
2: Μην το μαρτυρήσεις, θα το πω στο Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Παρακαλώ.
2: Το Βασίλη το Γερασίμου τον ακούω 26 χρόνια φανατικά το βράδυ. Στον άλλο σταθμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μιλάμε, επειδή θέλω να αποδείξω κάτι και ο Βασίλης θα μιλήσει στο τέλος. Τι θυμήθηκα από το Βασίλη. Δημήτρη. Μόνο Βασίλη δεν θα πει τίποτα. Δημήτρη, ποιος πιστεύεις ότι τον άκουγε τη νύχτα? Ένα μεγάλο κεφάλι. Ο Βασίλης κατάλαβε ποιος.
0: Ναι.
2: Για πού πάει το μυαλό. Βασίλη, μην πει τίποτα. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ένα μεγάλο κεφάλι από ποιο χώρο εννοείται?
0: Ποδοσφαίρο.
2: Άντε, να σε κάτσε, περίμενε, Βασίλη, να σε βοηθήσω.
0: Ποδοσφαίρο, τι να
2: βοηθήσεις. Είναι από ποδόσφαιρο.
1: Από το ποδόσφαιρο. Τι να πω.
2: Ποδόσφαιρο, πρόεδρος. Χρόνια σε πάω.
1: Ο Γιώργος, ο Βαρδινογιάννης. Όχι.
2: Πώς.
1: Ο Σοκράτης, ο Κόκαλης.
0: Μέσα είσαι.
1: Αλήθεια,
2: το πρώτο όνομα.
1: Ο Γιώργος, ο Βαρδινογιάννης.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Δεν πιστεύω τίποτα, Βασίλη.
0: Όχι, δεν ξέρει. Μα δεν ξέρει και εσύ, ρε Δαμιανέ. Ο Κόκαλης με ακούει, όχι ο Βαρδινογιάννης.
2: Κάτσε, ο Κόκαλης ήτανε.
0: Άκου να δει τώρα ιστορία. Έχει πάει ο Ολυμπιακός να παίξει στην Τουρκία. Εποχή ο Κόκαλης. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχει πάει ο Κόκαλης να παίξει στην Τουρκία. Έχει πάει ο Ολυμπιακός με εποχή Κόκαλη να παίξει στην Τουρκία με τη Φενέρμπαξη με την Γαλατασαρά. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
2: Ναι,
1: πάνω,
2: ναι.
0: Και έχει πάει και ο Σωτηρακόπουλος ο Χρήστος. Ο οποίος αυτός τα έχει πει ο Χρήστος, τα έχω πει εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει πάει στο ξενοδοχείο ο Χρήστος αυτό και είναι ο Κόκαλης στο λόμπι του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Και κάθεται. Και πίνει το ποτάκι του άνθρωπος. Και πάει και ο Χρήστος, πιάνει κουβέντα.
1: Ναι.
0: Ο Στεραγόπουλος. Λέει και αυτά και το και άλλο. Μιλάγανε ποδοσφαιρικά. Κάποια στιγμή πήγανε στο ραδιόφωνο. Πώς πάει το ραδιόφωνο, Χρήστος. Καλά, λέει ο Χρήστος. Λέει, ακούς, πρόεδρε. Του λέει, μόνο βράδυ γερασί μου. Του λέει, το πούρο μου και το ουίσκι μου.
1: Έλα, ρε φίλε. Απίστευτο.
2: Ρε Βασίλη, νόμιζα ότι πήγαινε στον κύριο Βαρδινογιάννη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, κύριο Βαρδινογιάννη, εκείνες τις ώρες έβγαινε έξω το σπίτι, ήταν στα μπουζούκια. Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργης.
0: Δεν καθόταν κάτω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη τώρα τελευταία.
0: Δεν καθόταν σπίτι ο Γιώργος.
2: Δημήτρη μου, τι να σου θυμίσω, τον κύριο Πανταζή που κάλαγε.
0: Ναι,
1: ε, καλά, τα άκουγα και εγώ, τα άκουγα. Τι είμαι, αλλού ήμουν εγώ, τα άκουγα. Αυτά...
0: Ήταν ωραίες εποχές. Παντελίδης πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Σε εμάς.
2: Με τον Βασίλη μεγάλωσα, κύριε Δημήτρη.
1: Με τον Βασίλη μεγάλωσαμε όλοι.
2: Όλοι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγαλώσαμε μαζί, παρέτσα εννοώ, έτσι, δεν εννοώ ηλικιακά.
2: Θα πω και κάτι, θέλω να πω για να το κλείσω.
1: Ναι.
2: Να το κλείσω αυτό το θέμα και να σας καληνυχτήσω, να σας ακούσω. Ένα πράγμα με πείραξε μόνο. Ο Βασιλάκης, ο Γερασίμου.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ θα το πω. Όλοι έπρεπε να φύγουνε, ο Βασίλης
0: όχι,
2: έπρεπε μωρέ, να
0: φύγει. Κανείς δεν έπρεπε να φύγει, ό,τι να φύγουν, κανείς δεν έπρεπε να φύγει.
2: Λέω εγώ, Βασίλη.
0: Εντάξει, δεν είναι, αυτό που λες δεν είναι σωστό. Κανείς δεν έπρεπε να φύγει, αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι τα μαγαζιά.
2: Αλλά έτσι είναι η ζωή, τέλος πάντων.
0: Άντε, τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Όλοι δικαιωνόμαστε.
0: Τα λέμε.
2: Βασιλάκη, Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Ναι, μιλάω, το θυμάμαι που το είπε ο Χρήστος Λεωγιάννης, μας έστειλε μήνυμα. Από τον Βόλο Κόκαλης, εξού και το προσωνομείο, ο άνθρωπος του Προέδρου. Όχι, αυτό δεν βγήκε από τον Κόκαλη. Βγήκε από τον Χαραλαμπόπουλο, τον Χρήστο Σχορεμένο. Ο οποίος Χριστάρας, ο Σχορεμένος ήταν μεγάλο μυαλό, μεγάλο κεφάλαιο. Ο οποίος ήταν και καλά πρόεδρος της ομάδας Sport FM. Γελάκι του Κωνσταβάρα, παίζανε μπάλα.
1: Ναι, τότε, πώς τάχμα, τύπου, ομάδα.
0: Ναι, παίζανε μπάλα.
1: Εντάξει, και... άμπαλοι θα ήταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Είχαμε πάρει πρωτάθλημα.
1: Έλα.
0: Στην Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, ήταν παιδί μου πρόεδρος η Γαλά. Και επειδή θέλει να ελέγχει τα πολιτήρια, έχει βάλει μένα για άνθρωπό του, καταλάβες.
1: Ναι, και μου το έβαλε έτσι. Και από εκεί βγήκε. Ναι. Άρα έχει βάση, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Ο άνθρωπος πρόεδρου του Χαραλαμπόπουλου όμως. Χωρεμένο.
1: Ο άνθρωπος πρόεδρου.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρους. Βασίλη, επειδή δεν
1: ο Γιώργος ο φίλος.
0: Τώρα από Γιώργη. Την αρχή, σε ποιο σταθμό ήσουν όταν έγινε αυτό. Ήμουν στο Sport
1: FM.
3: Η ώρα είναι 12.30.
4: Η ώρα είναι 12.30.
0: Φωτογραφία που σου είστε χθες στο γραφείο σας, την είδες, ε?
1: Την είδα, την είδα. Την
0: φοβερή φωτογραφία.
1: Μια χαρά φωτογραφία.
0: Ο Τζίτζης που είναι με το σουβλατζί.
1: Έρχεται τώρα, δεν, τώρα, δεν θα πεις τι ώρα θα έρθει ο πρόεδρος. Τώρα θα πεις τι ώρα θα έρθει ο πρόεδρος.
0: Πού είσαι κύριε Τζίτζη? Ο Στρατάκης είναι τόσο παλιός που δεν έστελνε φαξ, έστελνε
1: τέλεξ. Εντάξει ρε φίλε, όχι και τόσο. Φαξ, φαξ.
0: Ο Δημητράκης από το Όσταμπουλ, το καλό μου φιλαράκι, μου λέει: Βασίλη, τόσο μεγάλος σε ρεμπίλ. Χαιρετισμούς σε όλους, λέει ο φίλος ο
1: Γεια σου
0: Δημητράκης.
1: Δημήτρη, γεια σου
0: και
1: Δημήτρη.
0: Και ο Δημήτρης είναι παλιός ο Δημήτρης, παλιός. Από τότε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καλά, δεν υπήρχαν ρε φίλε και πολλές επιλογές. Ήταν ο Sport FM και η Ερασπορ, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν και ο Sprint.
1: Α, ήταν και ο Σπρίτ κάποια εποχή.
0: Μετά ήταν ο Σπορ 24 για κάποια χρόνια.
1: Ναι, για κάποια χρόνια.
0: Μια εξαετία νομίζω ήταν.
1: Ναι, ναι,
0: μια πέντε,
1: ναι.
0: Πήγα, πέρασα και από εκεί.
1: Ναι, από το Σπορ FM, λες, ε.
0: Ο Σπορ 24.
1: Σπορ 24.
0: Πέρασα.
1: Από το Σπορ FM.
0: Αλλά έκλεισε. Στον κορονοϊό έκλεισε.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, γινόταν δουλίτσα. Δεν μου λες. Κοίταξε. Από αυτούς που έχουν φύγει. Ο Χαραλαμπόπουλος που είπες. Και ο Μαχαίρας δεν ήταν στο Σπορ FM πολλά χρόνια.
0: Μαχαίρας ήταν ο αδερφός μου.
1: Ήταν φίλος αδερφός, ναι.
0: Ήμασταν
1: ναι.
0: Μέχρι να φύγει από τη ζωή, κάθε μέρα μαζί.
1: Κάθε μέρα μαζί.
0: Μαζί πηγαίναμε για δουλειά, μαζί
1: ναι,
0: φεύγαμε.
1: Θυμάμαι, δηλαδή, έχεις πει πολλές ιστορίες.
0: Σαν τον αδερφό μου, ρε παιδί μου, αδερφό μου τον έλεπα λιγότερο.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Από τον αδερφό μου, το Μιτσάρα τον έλεπα παραπάνω. Ήταν ο Μιτσάρας μετά από μένα, τον έβλεπα όταν ερχότανε και του έλεγα την πρώτη καλημέρα ή κάναμε μετά μαζί.
1: Υποθέτω ότι μνημονεύσανε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή κάτω.
0: Όλους. Και το Χαράλαμπο τον Τζιριμονάκη.
1: Και μπράβο, ναι, το Τζιριμονάκη.
0: Το Χαράλαμπο, το Γιώργο τον Κουτρούτσο, το Αντώνη τον Μπόχτορ.
1: Ο Αντώνης περίμενε που λες, ήταν η Χολύπτης.
0: Η Χολύπτης ο Αντώνης. Δεν ήταν παραγωγός. Και έκανε εκπομπές Σαββατοκύριακο. Έκανε με ροκ, ναι.
1: Α, ναι, ήταν γνώστης μουσικής, πολύ δυνατός.
0: Ήταν και DJ σε μαγαζιά. Και σε μαγαζιά με strip ήταν DJ.
1: Ωραίος ο Αντώνης. Να είναι καλά εκεί που είναι, να περνάει καλά.
0: Εντάξει, άλλες εποχές.
1: Εντάξει, ναι,
0: πιο ξένιασες. Υπήρχαν και τα οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερα σχέση με τα
1: τωρινά δεδομένα. Κρίση, ρε,
0: δηλαδή, εντάξει, όταν ξεκίνησε αυτό ο σταθμός το 96 και υπήρχε χρήμα, ρε φίλε.
1: Σωστά.
0: Υπήρχε χρήμα γενικά. Κυκλοφορούσε χρήμα στην Ελλάδα. πάντα έτσι τόσα τα.
1: Ξεκίνησε η ιδέα διαφωνα... και το στήσιμο από Σωτηριακόπουλο, υποθέτω.
0: Όχι,
1: Χελάκι.
0: Όχι. Από το Χελάκι ξεκίνησε,
1: ναι.
0: Σε μια ταβέρνα στο Περιστέρι.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Ήταν, για πες την ιστορία.
0: Τώρα θυμάμαι το όνομα του παλικαριού που ήταν, είχε την, τη συνότητα.
1: Ναι.
0: Κάπου στο όρο Σεγάλο την είχε τη συνότητα.
1: Mm-hmm.
0: Και ήταν εκεί, πήραμε καφέ και τρώγαμε.
1: Mm-hmm.
0: Φίλοι του Μπάμπη και του Χελάκι ήταν αυτό το παλικάρι. Και λέει, την πουλάω τη συνότητα, τη δίνω.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι ξεκίνησε. Απλά ο Χρήστος είχε κατοχυρώσει το όνομα αρκετά χρόνια πριν, σαν όνομα.
1: Σαν Sport FM, λες.
0: Ναι, το είχε κατοχυρώσει.
1: Sport FM, ε?
0: Ναι, τα...
1: Α, το είχε στην άκρη του
0: μυαλού. Το είχε κατοχυρώσει. Mm-hmm. Και όταν του βάλανε την ιδέα, γιατί είχαν τα παιδιά τη σχολή πρώτα. Ανοίξαν τη σχολή του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Και μετά στην πορεία έγινε αυτό.
1: Ναι,
0: με παιδιά φοιτητές, ξεκίνησε σιγά-σιγά. Αλλά πάντα δεν υπήρχαν ποτέ παραπάνω από τρία ραδιόφωνα αθλητικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχε ο τότε, το 96, υπήρχε η Ερασπόρ, υπήρχε ο Σπριντ. Μετά ήταν η Έρα, ο Σπορ FM και ο Σπορ 24.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι εμείς.
1: Ναι,
0: πάντα τρία ραδιόφωνα ήταν.
1: Ναι,
0: δεν ήταν ποτέ περισσότερα.
1: Όντως.
0: Ήταν ποτέ περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμένα ο Λέο Μπιλάς μου έχει μείνει εκπομπή από τα τελευταία χρόνια με το μαχαίρα. Είχε πάρει τύπος και λέει για την σωτηρία Μπέλου και του λέω Μιτσάρας, όχι αυτό δεν ήταν έτσι, όχι εκείνο δεν ήταν έτσι. Κάποια στιγμή λέει ο τύπος η Μπέλου μένει στον Άγιο Αρτέμιο, του λέω Μίτσος, όχι εκεί πήγαινε κομμωτήριο. Όχι λέει ο ένας, όχι λέει ο άλλος. Φορτώνει ο Μιτσάρας, του λέει δεν είχε όταν την έβλεπες και ένα παλικάρι μαζί. Ναι, λέει ο τύπος. Εγώ ήμουν, λέει, ο Μιτσάρας, το παλικάρι. Ο Μιτσάρας είχε πάρα πολλές γνωριμίες, είχε γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν παιδί, εντάξει, παιδί διαμάντη πρώτα απ' όλα. Και ήταν παιδί το οποίο, παιδί μου, έβγαινε κάθε βράδυ, είχε πολλές γνωριμίες. Δηλαδή τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ο γνωστή Καράτη, όλους αυτούς είχε φέρει σταθμό.
1: Άκουγα. Να σου πω, έκανε και εκπομπή στα τελευταία χρόνια με τον Τζουβέλα. Ή όχι.
0: Το πρωί, στον Άρα.
1: Το πρωί, ναι.
0: Σπορ 24.
1: Στο Σπορ 24 έκανε.
0: Και μετά πήγα εγώ. Όταν έφυγε ο Τσουβέλας πήγα εγώ στη θέση του. Και μετά έκανε με τον Παπαγεωργίου τον Κώστα.
1: Ναι, έκανε και με τον Κώστα.
0: Ο Κωστάκη σταμάτησε, μετά πήγα εγώ στη θέση του Κώστα. Κάναμε 5 με 8 για κανένα πεντάμινο περίπου. 5 με 8 το πρωί. Μετά εδώ ήρθε και εδώ, έκανε κάποια φεγγάρια εκπομπή μια κοπέλα Σαββατοκύριακο το πρωί.
1: Ο Μαχαίρα.
0: Ναι, ο Μιτσάρα. Μετά σταμάτησε και μετά μα άφησε.
1: Εσύ μα άφησε από τι, από καρδιά.
0: Καρκίνο.
1: Καρκίνο.
0: Ναι.
1: Δεν ταλαιπωρήθηκε, πρέπει να ταλαιπωρήθηκε.
0: Όχι, μπαμπαμ, μέσα 15-20 μέρες τον πήρε.
1: Τι λέει, ρε φίλε. Κρίμα.
0: Από το 97-98 ακούω το Βασίλη, τότε που μπήκε στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Από τότε που είχε τηλεόραση, τα ραδιόφωνα μέσα. Τα τσουβαλομαχαιρώματα είχε εκπομπή, έτσι λεγόταν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τώρα θα είμαστε εδώ, τώρα παιδιά, Δερβέτεν Sports. Εδώ θα κάνουμε καινούργια γενέθλια, κάναμε περιστατικά μας. Τώρα κάνουμε κι άλλα, θα φτάσουμε κι εμείς στα 30, μακάρι να είμαστε καλά, γεροί να είμαστε. Κύριε Δημητράκη, βέβαια εσύ 30 χρόνια θα είσαι, 3 χρόνια θα
1: είσαι. Εντάξει, εγώ είμαι
0: και μεγάλος. 90 χρόνια,
1: είμαι
0: μαγκούρα, σε κουβαλάμε.
1: Έτσι, θα έρθω με τη μαγκούρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή, δεν δέχεστε με μαγκούρα.
0: Ναι, αμέ, θα δεχόμαστε. Και εμείς πάμε καλά, έχουμε ξεκινήσει καλά, ανεβαίνουμε καθημερινά με την αγάπη σας, με τη στήριξή σας.
1: Ότι
0: να είμαστε καλύτεροι, θα γίνουμε καλύτεροι.
1: Προσπαθούμε, αυτό έχει σημασία.
0: Ακόμα είμαστε νόμιμοι, είμαστε ακόμα παιδιά, μωρά
1: παιδιά,
0: είμαστε.
1: Μωρά.
0: Είμαστε μωρά ακόμα, μωρά. Ραδιοφωνικά. Σιγά-σιγά ανεβαίνουμε όμως, φαίνονται και στις μετρήσεις. Ο κόσμος ακούει, μας εμπιστεύεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να φτάσουμε και εμείς στα 30, 40, στα 50.
1: Στα 50 τι εννοείς, χρόνια ραδιοφώνου.
0: Να ακούτε, ας πούμε, στρατάκια, άλλα 30 χρόνια, 6 με 12.
1: Έτσι.
0: Εξάωρα σερί. Ο Τζίτζης που είναι, μπορεί να μου πεις, ο Τζίτζης.
1: Τίποτα, φίλε, έχω αρχίσει και ανησυχώ. Έχει δώσει σημάδια ζωής.
0: Έχει σταματήσει τη γωνιά με το ταξί, του τρώει ο ταξί στα σουβλάκια. Εντάξει.
1: Και είναι τόσο light, τόσο large, που τον αφήνει να τα φάει, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει ανάγκη, πρόεδρος. Δεν έχει ανάγκη. Τα 30 χρόνια θα φέρνει, στα 30 χρόνια ο Μπέλος θα φέρνει πύλιο και φασκόμηλο. Λέει ο φίλος μας ο Μπιλάρας.
1: Ναι,
0: με μήνυμα. Yeah. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάντως ήταν, Δημήτρη μου, σχέση με τα παιχνίδια τα δύο προηγούμενα που είδαμε, ήταν ματσάρα σήμερα.
1: Ναι, ήταν καμία σχέση. Καμία σχέση. Έμπαινε μπάλα μέσα.
0: Ρε φίλε, παίζω.
1: Έβλεπες μπάσκετ.
0: Βγαίνει αυτός ο Γιώργος από το Λονδίνο. Ναι, όχι, στη Φλόριντα. Θες ήταν στη Φλόριντα. Mm-hmm. Με μία από τη Βενεζουέλα και μία από την Κολομβία.
1: Ο Γιώργης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίος.
0: Έπινε μοχίτο.
1: Ωραίος. Μόνο και... μοχίτο έπινε.
0: Δεν ξέρω τι άλλο έπινε.
1: Τέλος πάντων.
0: Το ρώτησα. Ναι. Λοιπόν, και του λέω, μου λέει, του λέω, ρε φίλε, του λέω, δύο παιχνίδια έπαιξα. Τη μία έπαιξα Παναθηναϊκό να χάσει το σεφ μέχρι 9.30. Το πιάσαμε. Και να κερδίσει ο Ολυμπιακός 3.30 το πιάσαμε. Και είχαμε παίξει over 162 κουβά.
1: Να.
0: Προτές το ΆΚΑ να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 10 το πιάσαμε, έχασε 10.
1: Να, ρε φίλε,
0: να. Να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 4.30 κέρδισε, over 162 το χάσαμε.
1: Να, ναι, ναι.
0: Και σήμερα, φίλε, που παίξαμε το ίδιο, να χάσει ο Παναθηναϊκός με 9.30, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 3.30 να. Και over 162, πιάσαμε τα δύο, χάσαμε τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, έχασε με 12.
1: Πώς έπεσε με 12, έχασε.
0: Πώς έχασε, ναι.
1: Νομίζω με 10, ρε φίλε, όχι με 12.
0: Ναι. Με 9.30 το έχω παίξει.

0: 8, 8 στον 12, ο 12 στον 14. Μια καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που ακούει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πολλά φιλιά στη Μανουέλα και γκολ.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Αυτό θα είναι το κόλπο τώρα με τον Τζίτζι.
1: Φίλε, 102-92 τελικό.
0: Ναι, έχω παίξει 9,5 εγώ.
1: 9,5 και δύο με 10. Όχι,
0: για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Για πάμε τώρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλώς ο Βασίλη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, πιλάρα μου.
1: Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, την ιστορία που είπες αυτή με το Πρινέτ.
0: Ναι.
2: Μισή ώρα πριν την έλεγε ο Τσαούση στο άλλο σταθμό.
0: Ναι, ήταν, έχει γίνει. Έχει μείνει στην ιστορία.
2: Ναι, ναι, ναι. Και την επαλήθευσε.
0: Ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει τώρα να παίζει το.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Να έχει εικόνα, τουλάχιστον εικόνα, ευχαριστεί ο κόσμος. Μόνο ήχο, αχ, βάχνει.
1: Και όμως, ρε φίλε, καμιά φορά ο ήχος είναι.
2: Αν
1: πιο...
2: θυμάσαι όμως παλιά.
0: Ναι.
2: Αν θυμάσαι παλιά, υπήρχαν κασέτες με αχβάχ.
0: Ναι, υπήρχαν κασέτες.
1: Μόνο αχβάχ.
0: Ναι, και αχβάχ και αχβούχ.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αλλά τώρα στο ραδιόφωνο να παίξει αχβάχ δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Έγινε και αυτό. Το έκανα γι' αυτό.
1: Μια χαρά.
2: Φίλε Στρατάκη, που λες για φαξ, που λες για φαξ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ήσουν κάπου το 85 με 90 εκεί πέρα, έτσι.
1: Στο σταθμό που έλεγα. Όχι, ναι. πιο μετά.
2: Α, γιατί τα φαξ τότε είχαν ξεκινήσει περίπου. Κάπου το 87, 88.
1: Ναι, πιο μετά, σου λέω για πιο μετά, ναι. Δεκαετία 90, αρχές δεκαετίας 90.
2: Εγώ είχα πάρει στο μαγαζί μου, στο γραφείο μου, λοιπόν, φαξ. Γιατί είχα τότε δουλειές και με εξωτερικό, τέλος πάντων. Κάπου το 1987 και ερχόντουσαν, ο κόσμος καθόταν από πάνω και περίμενε να δει που βγαίνει το φαξ. Ξέρεις το τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι, ήταν, δηλαδή, σου φαινότανε.
1: Ναι, απίστευτο.
2: Απίστευτο, έτσι αυτό το πράγμα.
0: Μα πήγαινε σε βιβλιοπολία και του έλεγε θα μου έρθει να φαξ.
1: Ναι, θα μου έρθει να φαξ.
0: Και το πλήρωνε.
1: Αμέ, κανονικά.
0: Ναι, έδινε τηλέφωνο του βιβλιοπολίου.
1: Γιατί ήταν χρέο τηλέφωνο.
0: Ναι. Για δεν είχαν σκέψει όλοι φαξ.
1: Σκέψει τώρα.
2: Ναι. Δηλαδή εγώ από τα μεγάλα παράδειγμα, όταν έσαινα αλληλογραφία με το ταχυδρομείο, με τα ΕΛΤΑΤΑ τότε,
0: έτσι, το στην
2: Αθήνα ναι. Ήταν να μου έρθει απάντηση, μάλλον έκανε γύρω σε μια εβδομάδα 10 μέρες να πάει η επιστολή, ήταν τιμολόγια, ξέρω εγώ ότι πράγματα έσαινα, ξέρω εγώ στο
0: ραδιό. Ναι.
2: Και να μου έρθει απάντηση, δηλαδή ήταν ο μήνας.
0: Ναι. Ο Στατάκης ήταν με τα περιστέρια, πήγαινε πιο γρήγορα.
1: Ναι, μωρέ, εγώ ήμουν πολύ παλιός. Ναι.
0: Με το καπνό.
1: Βασίλη, προσπαθώ να τον έτσι ξέρεις, συνεννώ κι εγώ για να μην νιώθει μεγάλος, καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Αλλά πάνω κάτω ίδια ηλικία έχουμε, μην νομίζεις.
2: Είμαστε παλιοί, είμαστε παλιοί και είμαστε έμπειροι.
1: Έτσι.
2: Έτσι έχουμε την εμπειρία και δίνουμε τα φώτα μας και στους νεότερους.
1: Σωστά. Και να σκεφτείς τώρα αυτό που λες με το φαξ, ότι δεν είναι και καμιά 50 ετία πριν.
0: Τίποτα, έτσι. Ρε,
1: και φαίνεται τόσο παλιό, διότι ναι, ρε, κάθε κομμάτι παλιώνει μέσα σε ένα χρόνο τώρα.
0: Ναι.
1: Από ίντερνετ έχουμε. Τι ίντερνετ τώρα σου λέει, εδώ έχει AI.
0: Μα σου λέει τώρα κινητό το 7 το iPhone και τι, λέει παλιό είναι τώρα.
1: Τι είναι αυτά, ρε, φίλε.
2: Εγώ θυμάμαι τη χαρτούρα που είχα στο γραφείο μου. Ντοσιέ με τιμολόγια, το ένα, το άλλο. Και θυμάμαι που άκουγα λοιπόν και έλεγα. Και έλεγα τώρα τι λέει τώρα ο Βλάκας, ξέρω εγώ. Λέει σε λίγο καιρό, λέει όλη αυτή η χαρτούρα που έχετε στα ραδιόφωνα. Έτσι το έλεγαν κάποιοι άνθρωποι τότε. Θα εξαφανιστούν όλα αυτά τα χαρτιά.
0: Και εδώ στην Ελλάδα και αργήσαμε και πολύ, εντάξει. Αργήσαμε πολύ εδώ στο εξωτερικό και αυτά τα πράγματα ήταν δεδομένα. Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε στην Εθνική Τράπεζα, λέω μια τράπεζα, περιμέναμε 30 ώρες. Για να βγάλουμε να πάρουμε ένα χαρτί. Ουρές. Στο ΙΚΑ. Παντού, τώρα με τα μπαίνει στο σύστημα.
2: Στο ΛΟΤΕ.
0: Παντού. Τώρα με ένα μπαίνει στο σύστημα.
2: Να πάνε να πληρώσει.
1: Εντάξει, τώρα έχει και το καλό, έχει και το κακό, έτσι.
0: Το καλό είναι ότι δεν χάνει χρόνο εργασία, δεν ταλαιπωρείσαι και κάνει δουλειά σου εύκολα και ωραία. Το κακό είναι ότι.
2: Δεν θέλει μεροκάματα.
0: Το κακό είναι ότι χάνουν άνθρωποι τη δουλειά του.
1: Ναι. Είναι.
2: Κοίταξε, στην ουρά έκανε και το καμάκι σου τότε, άμα τύχαινε.
0: Να μεγε δουλειά όμω.
2: Γνωριμίε, φιλίε.
0: Ναι, δεν πρέπει να στη γραμμή μπορεί να κάνει γνωριμίε και στην παραλία.
1: Καλά γνωριμίες, καλά λέει ο Βασίλης, άμα θες να κάνεις, αλλά...
0: Να πάει να πληρώσει την εφορία, ας πούμε, 10.000 και την γνωριμία να κάνεις εξόριση για γνωριμία.
1: Έχω να κάνω κάτι δουλειές στο δημόσιο και παίρναμε δύο μέρες άδεια από τη δουλειά.
2: Ναι, άδεια,

0: ρεύμα.
1: Α, στον πήγα να πληρώσει την ΔΕΗ και μέχρι να την πληρώσει και κόψει το ρεύμα.
0: Ναι, ναι.
2: Άλλες εποχές που τις λες τώρα στα παιδιά και σου γελάνε, σου λέει τι είναι αυτά. Ρε, λέει, και δεν έχουν περάσει, 20 χρόνια έχουν περάσει, δεν έχουν περάσει κάτω 50 χρόνια.
1: Σου λες μέσα στο κινητό, σου λέει μέσα, βγάλει την τράπεζα, πλήρωσε μπαμπαμ.
2: Είναι ο καιρός, περνάει τώρα. Είναι η εποχή της ταχύτητας. Είναι απίστευτο.
0: Ή το άλλο, για σκέψου, το 1985 να έπαιρνα τηλέφωνο εγώ σε εσάς στην Αθήνα. Mm. Τώρα θα πρέπει να είχα πληρώσει, να το πάμε σε ευρώ.
2: Υπεραστικό,
0: μια κοσαριά ευρώ.
1: Ναι,
2: έτσι.
0: Από τα Μέγαρα, και αυτό έγινε κάπου το 90-92 από τα Μέγαρα στην Αθήνα. Όχι, τα πρώτα ήταν τα 50 χιλιόμετρα, αν θυμάστε.
1: Εντάξει, κάποτε πήγες στην Καλαμάτα σε 6 ώρες, θα πας σε 2 ώρες.
0: Το τηλέφωνο μιλάω τώρα, συνομιλία το υπεραστικό.
1: Ναι, εντάξει, ναι, πήρωνες. Υπήρχαν σε πόλεις σε ΟΤΕΡ, πήγαινες μέσα στο κουφούλι και έπαιρνες τηλέφωνο.
2: Καλά ρε Βασίλη, εγώ εκεί στο Μέγαρα είχατε όλοι τηλέφωνα. Όλοι. Θυμάστε, λέτε τον εαυτό, δεν ξέρω τώρα και πόσο με τονίσαν, δεν είμαι διάκοπτο.
1: Εμείς όταν είμαστε πιτσιρικάς, εγώ είχαμε ένα στη γειτονιά.
2: Ένα, ναι, μπράβο.
1: Στη γειτονιά είχε ένας.
0: Κοιτάξτε, εμείς πολύ ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Έτσι, και είχαμε τηλέφωνο. Ήμουνα, πώς βλέπουμε στα έργα του Βασιλάκη Καΐλα, να φωνάξω την γειτόνια.
2: Α, μπράβο, ναι, άρα είχατε εσείς.
0: Τα κομμενικά,
2: έτσι. Τρομερά πράγματα. Δηλαδή, το λες σήμερα στα παιδιά και σε κοιτάνε. Λέει, τι είναι αυτά, ρε φίλε, τι λέει ο άνθρωπος.
1: Άλλες εποχές.
0: Ήξερα τη φωνή και μου έλεγε, ξέρω εγώ, θέλω την πίτσα, την κίτσα, τη μίτσα.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, είναι ο τάδε συνθηματικά να μην το καταλάβει η μάνα της και τα λοιπά, ξέρεις.
2: Είχα ένα καλό φίλο Βασίλη από τα Μέγαρα, είμαστε μαζί φαντάρι. Κουμάντος λέγεται, αν με ακούει να είναι καλά. Ελπίζω να είναι καλά το παιδί. Παναγιώτης Κουμάντος. Παναγιώτης. Πρέπει να έχετε και Κουμάντους στα Μέγαρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχουμε. Mm. Έχουμε. Είναι, άλλοι είναι φτηνοτρόφοι, είναι δύο που φτιάχνουν τροχοβίλες.
2: Δεν ξέρω τώρα με τι ασχολήθηκε μετά που τελειώσαμε τα στρατιωτικά μας, αλλά νομίζω ότι ο μπαμπάς του είχε επιχείρηση. Τώρα τι είδους επιχείρηση δεν θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Οκ, Μιλάκο μου, να σε καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Δεν είπαμε για μπάσκετ.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν είπαμε τα άλλα.
1: Ωραία και τα άλλα.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Μιλάρα μου, για χαρά. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλημέρα, παλικάρια.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πρέπει να.
2: Τι?
1: Όχι, δεν έχει ακόμα ο Τζίτζης.
2: Καλά τώρα.
1: Είπαμε χτες σε διάμεσα στην περιγραφή θα πετάει και ο Τζίτζης ένα 96% δήμαρχος. Ναι.
2: Καλά, όλα αυτά θα πετάει.
1: Αυτά τα λέει. Ο Δημητράκης μου λέει: Βασίλη, αν έπαιξε 9,5 να κερδίσει, τότε κέρδισε. Όχι, έπαιξε να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 9,5 πόντους.
2: Ναι. Και έπαιξε με 10.
1: Έχασε με 10. Καλημέρα, Βιλάρα, που είναι ο πρόεδρος που χάθηκε και εξημέρωσε. Μάκης Νέας Μήνη. Παιδιά, ναι, είναι εκτός αν έχει μπλέξει με κάτι. Είχε μέσα στο ταξί, δεν ήταν ταξί, ήταν ταξιτζού. Και τα κάνει αυτά ο Τζίτζης. Καλά, δεν είχαμε περάσει την ιστορία με το COVID, δεν μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς φυσική παρουσία. Ακόμα στις υπηρεσίες με ταξιδιωτικά θα ήμασταν. Δεν νομίζω, είχε προχωρήσει. Εντάξει, δεν μπορούσε να μείνει ακόμα οι ουρές τράπεζες. Ο Παναγιώτης Μπιστρό μας έστειλε μηνυματάκι.
2: Ω, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα Παναγιώτη.
1: Χθες δεν ξέρω το πρωί, 4 ώρα που συνήθως ξαναστέλνει μήνυμα, εξαφανίστηκε. Ναι. Δεν είχε αυτό κανένα περπάτημα.
2: Α, δεν το ξέρω τώρα αυτό.
1: Μπορεί να είναι και περπάταγε πουθενά παράξενα και ο Παναγιώτης με τον Μπιστρό.
2: Καλά κάνει.
1: Λέω εγώ ρε παιδί μου, δεν είπα δεν κάνει καλά, λέω μήπως. Εμείς όμως τραπεζάκι κανονικά που καλά και έχουμε για Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά χάους εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι για Γνωσού, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη. Παρασκευή πρωί κλήρωση, όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού με τη λέξη Μπιστρό. Γεια σου κύριε Παναγιώτη, ελπίζω σήμερα να πας κανονικά στη δουλειά, να μην αλυτέψεις. Γιατί κάτι τέτοιο μου.
2: Να πάνε φίλοι μας, είναι πολύ ωραίο το μαγαζί.
1: Να πάνε.
2: Είναι εύκολο να το βρείτε, είναι πολλά και διάφορα. Και είναι και πολύ καλό παιδί ο Παναγιώτης.
1: Τι λέει εκεί, νύχτο περπάτημα. Καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Μερούλα που είναι εκεί το όμορφο κορίτσι. Πρέπει να ζει έξω αν έχει κινητό.
2: Να περπατήσω.
1: Πώς να παίξω για το περιπτέρα, έχει κλείσει. Ο περιπτέρα έχει κλείσει για να πάρει τηλέφωνο.
2: Και λες να έχει.
1: Να παίξω κακομίρι.
2: Για να πάω να δω. Να κοιτάξω.
1: Για να μην έχει κινητό πάλι. Τα κάνει αυτά ο πρόεδρος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Γιώργο από την Πετρούπολη. Και άλλος Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή.

Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Όχι μόνο τζίτζι, χάσαμε και το στρατάκι τώρα. Δεν ήταν απ' έξω στο μπαλκόνι και να τα τρώνε τα σουβλάκια. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43. Ιντερβέτ εν Σπορτς. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Έχουμε και μπασκετάκι σήμερα, 3.30 ώρα. NBA, τρίτο μάτς. Νέα Υόρκη Σπέρς. Τα δύο πρώτα μάτς θα πήραν είναι η ομάδα από τη Νέα Υόρκη. Έχει κάνει το 2-0 στη σειρά. Τώρα πάμε για το τρίτο μάτς. Εδώ να πούμε οι νίκες είναι 4 για το NBA. Δεν σου λέω ήταν έξω, ρε. Και περίμενε έξω. Πού ήτανε? Πού ήτανε?
1: Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας το Σάββατο Περιπέτεια.
0: Τι έκανε πάλι ο Σάββατος Περιπέτειας?
1: τον είχε εκεί τον πρόεδρο.
0: Ναι, τον έκανε εκεί. Του πήρε τα σουβλάκια του τρώγε.
1: Μιλάγανε, συζητάγανε.
0: Πρέπει να πιάνει
1: έλα πρόεδρε, έλα πρόεδρε.
0: Έχει εκπομπή και κάνει και μιλά τον Περιπέτεια. Δεν έχει εκπομπή 12 και 4. Τώρα αφού είσαι 12 και 10 μου λε σήμερα από κάτω και τώρα είναι μία η ώρα.
2: Όχι, δεν ήμουν σε Περιπέτεια.
0: Πού ήσουν? Στην Φιζουλατζού.
1: Στο περίπτερο πήγε τώρα, ρε παιδί μου.
2: Περίπτερο πήγα τώρα, ήμουν στη. Πώς τη λένε, Μερακλείδες.
0: Ωραία, έλα πες τώρα παιδιά, καλημέρα εδώ πέρα στον κόσμο.
1: Μερακλείδες, έλα
0: πάμε,
1: πρόεδρε.
0: Να
1: έλα,
0: πάμε
1: πρόεδρε.
0: Να δούμε τι Μερακλείδη έχει φτιάξει.
2: Μαργά, πώς τη λέγανε την
0: τι Μαργαρίτα, πες μια καλημέρα στον κόσμο.
2: Ωραία,
0: στην Μπουγάζα φαΐ, θα έχεις φαΐ, φέρει κανονικό φαΐ. Μπράβο, ωραία, πάμε τώρα. Πάμε τώρα να πεις κάτι.
1: Βάλε ακουστικά πρόεδρε.
0: Τι εκκλησία, τι εκκλησία να θυπαρομολογείτε. Πρώτο μήνα είναι ο αγιασμό.
3: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν. Πάμε, πες καλημέρα στον κόσμο και να πάμε να τσιμπήσουμε.
3: Ωραία. Στον αέρα?
0: Πού, εκτός αέρα θα το πεις.
1: Στον λοιπόν, αέρα, βέβαια. Στον
3: καταρχήν,
1: αέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Ο μεγάλος πρόεδρος εδώ. Έχω φίλο μου σήμερα και την τιμή και το στρατάκι, το φίλο μου εδώ πέρα και το Βασιλάκι. Λοιπόν.
0: Πήγε ταμείο πάλι παρέμβαση. Να δώσω φορά σου.
1: Πήγε ταμείο.
0: 95 ευρώ χτες.
1: Μπράβο, αγόρι.
3: Εχθές. Σήμερα 175.
0: Πόσο?
3: 175 σήμερα.
0: Διπλόφορο σουβλάκι.
3: Γαλλία, γκολ και over και άσο την Ολλανδία.
0: Διπλόφορο σουβλάκι.
1: Πάμε σε μέσα.
3: Να πω λοιπόν την καλημέρα μου, Ελλάδα, για Αμερική, Αυστραλία, Κύπρος, ελληνικά πάντα.
0: Πάντα.
3: Καναδά, να πούμε Καναδά, Μεξικό, χαιρετήματα στο φίλο μας στον Καναδά που φυτεύει τις ωραίες ντομάτες.
0: Μπράβο.
3: Να πούμε επίσης τον Τάσο από την Αυστραλία, την Μελβούρνη με τα καμπουρό. Να δώσουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο. Στο Θανάση το Ροζβάν ακόμα πανηγυρίζει εδώ και ένα μήνα για την Ομόνοια.
0: Θα ξέρει να παίξει το νεράκι.
3: Ναι. Να δώσω την καλημέρα μου σε όλο το Εγάλαιο που μ' ακούει και συντονιστήκανε τώρα.
1: 97,8.
0: Το Εγάλαιο.
1: Πόσο είναι το
3: Εγάλαιο? 97,9
0: πέφτες. Το Εγάλαιο μας ακούει 94,3.
3: Όχι, 97,9. Έφτασε κύριε Σωτηράκη, Μπέλιο Μακούι, 97,9.
1: Δεν ξέρει ο Μπέλιο,
3: 98. Ο δεύτερος ακολουθεί, οι άλλοι υπόλοιποι δεν υπάρχουνε.
0: Τι ακολουθεί, άστο, δεν ακολουθεί, 2% τι να κάνει αυτός. Ένα άτομο θα βάλει στο Δημαρχείο.
3: Να πούμε ότι η Λύκη Χαϊδαρίου συνεχίζουν κανονικά στην κατηγορία.
0: Ναι, τα πάμε, αυτά μου πήραν μήνα.
3: Να πούμε, ναι. Να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα 102-92 στο μπάσκετ, τελικό αποτέλεσμα νίκη ο Ολυμπιακός.
0: Τα ακούτε πρώτοι εδώ.
3: Δεν ξέρω αν είδατε ή αν αυτό. Εγώ λέω άνετα εύκολα.
0: Έτσι.
3: Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει το μάτς. Μερικές φορές γυρίζει, μερικές όχι, αλλά τώρα εντάξει.
0: Τελείωσε. Πάμε διάλειμμα τώρα.
3: Και θα κάνουμε το διάλειμμά μας.
0: Ο Παναγιώτης λέει πρόεδρε της καρδιάς μας, καλημέρα. Σε περίμενε στο πιστό, δεν πήγες άλλη μια φορά.
3: Δεν πήγα πολύ κόσμο.
0: Και χτες είπες ότι έχει κόσμο στο μαγαζί και βγήκε η Μανουέλα και είπε ποιο μαγαζί στην Γλυφάδα. Ήμασταν σε ένα πολύ ωραίο μοτέλ.
3: Ναι, μετά τις δύο όμως.
0: Εγώ μετά τις δύο θα σε περίμενα.
1: Τώρα είναι δυνατόν να τα λέει αυτά πράγματα η Μανουέλα, όχι.
0: Τα είπε.
3: Καλά, η Μανουέλα μπορεί να ζηλεύει.
1: Ζηλεύει,
3: Μανουέλα. Κυνηγάνε και άλλες γυναίκες.
0: Πάμε, διάλειμμα.
3: Διάλειμμα και να δώσουμε και την καλημέρα μας στον Περιπέτεια, το Σάβα.
0: Γεια σου, Σάβα.
1: Γεια σου, Σάβα.
3: Σάβα που μας άνοιξε κούραση. Που πήρε τηλέφωνο και άνοιξε πόρτα.
0: Σάβα, εδώ κανονικά κλείνει. Έπια στην μπάρλα και πήγε μια παράδοση.
1: Μα περίμενε τον πρόεδρο, είχε ακούσει ρε. Και σου λέει θα πω εγώ και θα λέω.
0: Ναι.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Σαν τη δρούσο στα γέρα, πάνω στη φιλοσιά μου, χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30. Radio Rumeli News. Τα τραγούδια της ζωής.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
4: Είπα να μην το πω αυτό το τραγούδι, αλλά επειδή σε αυτή τη γειτονιά εκεί των Αγγέλων πρόσφατα πήγε ένας φίλος, άλλος ένας φίλος, και θέλω η ψυχή του να είναι καλά. Θέλω να το τραγουδήσω αυτό το τραγούδι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι, ναι!
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21.